0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού. Με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε σωστά. Μόνο σάου τη μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Interveten Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 1943, Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 99.43 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: The Club Mix by TJ Pico.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς TJ Pico in the Club. TJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά, ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
5: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
6: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Ναι,

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
8: Στα ραδιοφωνικά DEC, ο

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Let them rise again.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ιντσών, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
2: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα με διεθνή φιλικά στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Ιταλία.
2: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
5: Τα νέα, μωρό μου!
4: Ανακαινίζουν το!
5: Έτσι!
4: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
4: Μα μόνο τηλεόραση!
5: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
4: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι!
5: Ξέρω, ξέρω!
4: Είναι που καθούμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
7: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
6: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
8: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Το πρωινό μας ραντεβού 10-12 στο 943 Ιντερβέτεν Sports, ημέρα Κυριακή 7 Ιουνίου.

Στο μικρόφωνο βρίσκεται εκτάκτος σήμερα ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος, που θα τον ακούσετε στο 2:12 με μια πολύ ωραία εκπομπή πάνω στα διεθνή γεγονότα του ποδοσφαίρου.

Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, υπάρχουν τρεις τρόποι. Μέσω Viber 6939-943-943, το Viber το 943 Intervet and Sports, αλλά και τα δύο σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας για αν κάποιος θέλει να βγει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Επαναλαμβάνω τους τρόπους. Τα τηλέφωνα για να βγείτε στον αέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και το Viber 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 943 Dread & Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Χάτζιμαν, ο οποίος στέλνει μήνυμα από την παραλία και με κάνει να ζηλέψω. Αρχίζεις και εσύ πρωινιάτικα ρε Μανώλη. Αρχίζεις και εσύ πρωινιάτικα ρε Χάτζιμαν. Απόλαυσε τα μπάνια σου, γιατί τώρα είναι μέρες, τώρα είναι η ευκαιρία.

πρώτα απ' όλα, μιας που η μέρα έχει σήμερα, μιας που η μέρα είναι σήμερα Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά σε έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί σε μια αθλητική ιστοσελίδα όταν είχα ξεκινήσει τα πρώτα μου βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας, τον Λευτέρη τον Τσαχουρίδη, ο οποίος γίνεται σήμερα 21, είναι και αυτός νεαρός, ένας άνθρωπος που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Από τη συνεργασία κιόλας γίναμε φίλοι. Μπορεί αυτές τις μέρες να μην μιλάμε τόσο πολύ λόγω των υποχρεώσεων των οποίων έχουμε και οι δύο, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ καλός φίλος και δεν πάβει να τον αγαπάω πολύ. Λευτέρη, αν ακούς, γιατί δεν ξέρω και τι ώρες ξυπνάς, έτσι, ειδικά τις Κυριακές, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται οι δικοί σου άνθρωποι, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, οι συγγενείς σου, και εύχομαι ένα μέλλον πραγματικά λαμπρό, ένα λαμπρό μέλλον για εσένα και όλα σου τα αγαπημένα πρόσωπα.

Να πούμε και χρόνια πολλά και στον Άλεν Άιβερσον, τον μεγάλο μπασκετμπολίστα και θρύλο των Φιλαδέλφια 76ers, όπου σήμερα γίνεται 51 ετών. Ένας Άλεν Άιβερσον που εγώ, εντάξει, δεν τον έχω προλάβει να τον ζήσω live, δηλαδή ό,τι παιχνίδια είδα ζωντανά ήταν όταν ήμουν πιο μικρός, όταν είχε έρθει στην Μπεσίκτας, όταν είχε πάει στην Μπεσίκτας και είχε παίξει μια σεζόν στην Ευρώπη. Αλλά γενικά όταν έκατσα να δω τα βίντεο από βίντεο και αγώνες του Άλεν Άιβερσον, πραγματικά είναι ένας παίκτης που ήταν τυχερή αυτή η γενιά που τον έζησε. Υπενθυμίζω από τις 10 έως τις 12 για όσους μας ακούνε. Έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, αν θέλει κάποιος να βγει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να βγείτε στον αέρα του 943 Intervention Sports και να κουβεντιάσουμε χαλαρά.

Τώρα το είδα το μήνυμα που στείλε ο Χάτζη το τελευταίο, γιατί είχα δει τις φωτογραφίες και την καλημέρα από τον Μανώλη. Μου αφιερώνει βουτιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει σιγά σιγά και εγώ να πάω να κάνω κανένα μπάνιο, γιατί δεν θυμάμαι και εγώ από πότε έχω να κάνω.

Σήμερα παίζει η εθνική μας ομάδα φιλικό στις 10 η ώρα το βράδυ εναντίον της εθνικής Ιταλίας, μια εθνική Ιταλία η οποία θα παραταχθεί με πιτσιρίκια κατά κύριο λόγο, καθώς η Ιταλία ως γνωστόν έχει μείνει εκτός για τρίτο από τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ. Η τελευταία της συμμετοχή ήταν την ίδια χρονιά που συμμετείχε και η Ελλάδα στο Μουντιάλ, το 2014 στην Βραζιλία, όταν και η Ιταλία αποκλείστηκε από τους ομίλους, στον ίδιο όμιλο που ήταν μαζί με την Αγγλία, την Ουρουγουάη και την Κωνσταρίκα, και πρώτη τερμάτισε η Κωνσταρίκα με 7 πόντους, 6 Ουρουγουάη στη δεύτερη θέση, 3 η Ιταλία και έναν βαθμό η Αγγλία. Και από την Ιταλία, την Αγγλία και την Ελλάδα, η μόνη χώρα που προκρίθηκε ήταν η Ελλάδα, η οποία στον όμιλό της με την Κολομβία είχε βγει στη δεύτερη θέση, 4 βαθμούς, μία νίκη αυτή με την ακτή Ελεφαντοστού με τα γκολ του Σάμαρη και του Σαμαρά, μία ισοπαλία με την Ιαπωνία στην δεύτερη αγωνιστική 0-0 και η ήττα της πρώτης αγωνιστικής από την Κολομβία 3-0. Όπως αυτόν τον όμιλο η ακτή Ελεφαντοστού τερμάτισε πρώτη με 9 βαθμούς, 3 στις 3 νίκες, δεύτερη η Ελλάδα με 4 βαθμούς, μια νίκη, μια ισοπαλία, μια ήττα που αναφέραμε προηγουμένως. Η ακτή Ελεφαντοστού στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς, μια νίκη, 2 ήττες, και η Ιαπωνία στην τελευταία θέση με έναν βαθμό αυτόν κόντρα στην Ελλάδα, μια ισοπαλία και 2 ήττες για τους Ιάπωνες. Εννοείται πως πολλά παραπάνω, πολύ ρεπορτάζ θα ακολουθήσει στην συνέχεια, όταν θα έχουμε και το μαγκαζίνο του 943 Drebeton Sports, όπου όπως γνωρίζετε κάθε Σαββατοκύριακο το μαγκαζίνο είναι 2 με 4. Θα είμαστε ξανά παρέα για το μαγκαζίνο του σταθμού.

Επίσης έχουμε και τένις σήμερα, καθώς έχουμε τον τελικό του Ρολάν Γκαρός στους άντρες ανάμεσα στον Φλάβιο Κομπόλη και τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Φλάβιο Κομπόλη, 24 χρονών, νούμερο 14 της παγκόσμιας κατάταξης, και Σάσα Σβέρεφ, 29 χρονών, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, νούμερο 2 στο ταμπλό του Ρολάν Γκαρός, λόγω της απόσυρσης της συμμετοχής του Κάρλος Αλκαράθ, καθώς έχουμε πει ότι ο Κάρλος Αλκαράθ είναι τραυματίας και δεν θα συμμετέχει ούτε στο Wimbledon του καλοκαιριού. Θα δούμε αν θα συμμετέχει στο Αμερικανικό Open, είναι ένα ερώτημα. Μακάρι να τον δούμε να συμμετάσχει, να συμμετέχει, γιατί είναι, πώς να το πούμε τώρα, είναι μαγικός παίκτης, είναι μαγευτικός παίκτης, είναι απίστευτος παίκτης. Από καρδιάς εύχομαι να γίνει όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται.

Χαιρετάμε και την Καρντάσενα, την Αποστολία από την Θεσσαλονίκη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που ρωτούσαν για μένα τις ημέρες που ήμουν νοσοκομείο για επέμβαση. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχω άδεια και ξεκουράζομαι. Με λύπη που απουσιάζω από τη δουλειά που είναι η ΜΕΘ. Θα επανέλθω σύντομα.

0: Έχουμε και την πρώτη μας γραμμή για σήμερα. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Το όνομά σου?
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Έχουμε... Και καλά πάνια στο Χάτζημαν.
0: Εννοείται. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Γιατί ήταν που βγαίνει αρκετές φορές και την εκπομπή του Δέμη. Τώρα μιλάμε και μαζί. Πώς είσαι, Βασίλη?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το μπάσκετ. Καταρχάς, η Εθνική σήμερα παίζει στις 9.
0: Στις 10 έχω την εντύπωση. Αν κάνω λάθος, μπορούμε να το δούμε για να το διορθώσουμε. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι είναι στις 10 το παιχνίδι.
1: Ωραία, 10
0: η ώρα, 10 η ώρα. Είναι επίσημο. 10
1: η ώρα. Λοιπόν, στο Παγκρίδιο, έτσι. Και ναι, το δείχνει το Α. Εκτός από τη δική σας μετάδοση.
0: Ναι, ισχύει. Έχουμε και τη μετάδοση στις 10 σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Να ξεκινήσω με μπάσκετ. Εγώ είμαι τσαντισμένος πάρα πολύ με τους αναλυτές των αγώνων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δηλαδή έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ, Ολυμπιακός είμαι, έτσι. Και έχω μάθει, γιατί ήμουν και αθλητής παλιά, και να δέχομαι τις ήττες, όπως πιστεύω οι περισσότεροι αθλητές το έχουν μέσα στο μυαλό τους, και την ήττα και την νίκη και όλα αυτά, έτσι.
0: Αφού λοιπόν, στον αθλητισμό η κερδίζεις ή χάνεις, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι να μπορείς να αποδέχεσαι την ήττα και να βλέπεις τα λάθη σου και να προχωράς παρακάτω. Αυτό που με ενοχλεί όμως, θα το πω έτσι χοντρά, ο κεμπελίστικος τρόπος ανάλυσης των αγώνων και η κριτική. Παράδειγμα, ο Ολυμπιακός κέρδισε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, διότι η Τσαρούχα σφύριξε αυτό το περιβόητο φάουλ, έτσι, στον Φουρνιέ. Δεν λένε όμως ότι, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι πριν ή μετά, τα 5 συνεχόμενα άστοχα του Ντέιβις.
0: Νομίζω αν δεν κάνω λάθος ήταν πριν.
1: Λοιπόν, ακριβώς. 5 άστοχες επιθέσεις, όπου μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός να περάσει μπροστά και να πάρει το παιχνίδι. Λέμε τώρα, έτσι. Αλλά στοχεύουν εκεί πέρα για να δημιουργήσουν το κλίμα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Όπως είπε και ο Μπαρτσόκας, και εγώ το λέω παράδειγμα, το κέρδισε δίκαια. Και το κέρδισε γιατί παράδειγμα, χωρίς να αυτό να σημαίνει ότι ήταν ο παράγοντας, ο καθοριστικός παράγοντας αγώνων, πάλι από τον Ντέιβις. Από τον Ντέιβις.
0: Ισχύει.
1: Ο οποίος έβαλε τα καλάθια που δεν έβαλε στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Απόλυτα συμφωνούμε, λοιπόν, για την εμφάνιση του Ντέιβις.
1: Τι με ενοχλεί όμως? Ακούω λοιπόν, στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι γιατί έτσι τσαρούχα. Η νίκη του Παναθηναϊκού είναι διότι οι διαιτητές άφησαν το σκληρό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και άφησαν τις ομάδες να παίξουν και να κάνουν και αράν. Και το αστρέφω εγώ. Εάν ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2-0, ξέρεις, θα έλεγαν.
0: Τα
1: θα μου πεις μετά αν και τα θα. Βεβαίως. Θα έλεγαν λοιπόν ότι είδατε τώρα πως θα πήρε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Η μασονία, ξέρω εγώ, του Λιόλιου, ο κλεπταποδόχος ο Ολυμπιακός. Το άλλαξε το παιχνίδι. Έβαλε, λέει, τους διαιτητές, αυτά που λένε δηλαδή τώρα το παιχνίδι να είναι, ενώ τώρα τα θεωρούν πλεονεκτήματα, θα ήταν μειονεκτήματα. Αυτό είναι που με ενοχλεί.
0: Εμένα γενικά με ενοχλεί το γεγονός πάνω σε αυτό και δεν ντρέπομαι να το πω, γιατί είναι η άποψή μου, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να μην πω την άποψή μου. Εγώ θέλω να κάτσω να δω μπάσκετ σαν άνθρωπος και τυχαίνει απλά μετά το τέλος του αγώνα απλά να βγαίνει μία ανακοίνωση μετά την άλλη. Ένα σφύριγμα που μπορεί να ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού κατά του Παναθηναϊκού. Το ίδιο για τον Ολυμπιακό. Εγώ προσωπικά δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος ξέρω τι γίνεται μέσα, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αντί να κάτσουμε να δώσουμε σημασία σε αυτά που γίναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πάμε όλοι και δίνουμε σημασία στο
1: άξιο. Ακριβώς. Εγώ θα πω το εξής. Ποια ομάδα θα κερδίσει, παράδειγμα στο μπάσκετ, φαίνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακόμα και σε μικρά σημεία, έτσι, του αγώνα, δηλαδή σε ένα 5 λεπτό, σε ένα 3 λεπτό, έτσι, φαίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή που πάει το παιχνίδι. Έτσι, φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός, παράδειγμα στο ΣΕΦ, παράδειγμα σε τρίτη περίοδο, δεν έβαζε καλάθι με τίποτα. Και πλησίασε ο Παναθηναϊκός και τον έκανε, παράδειγμα. Φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν πάλι στην τρίτη περίοδο στο ΆΚΑ, κάτι δεν ξέρω τι συμβαίνει, έσβησε. Έτσι ήταν 10 πόντους μπροστά. Δηλαδή το βλέπεις. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, έσβησε. Έτσι ήταν 10 πόντους μπροστά. Δηλαδή το βλέπεις.

0: τιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
3: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
8: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με 2 καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99. Τώρα 129,99.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
17: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 inch-on, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
2: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
3: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμο. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρακτήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
6: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Μας τον οι ομάδες για το Μουντιάλ, γι' αυτό γίνονται τα φιλικά.
17: Ακριβώς. Αλλά λέω ότι οι Σουηδοί. Ναι, το έβλεπα και εγώ, αλλά έπαιζαν μια ταχύτητα λιγότερο από, μικρότερη από εμάς, γιατί πιστεύω φυλαγόντουσαν. Θα μην έχουν τραυματισμούς και τέτοια, να πάνε στο Μουντιάλ. Δεν πάνε κάθε χρόνο στο Μουντιάλ οι παίχτες. Λογικό είναι.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, αυτά να μην καθυστερώ. Ελπίζω να έδωσα το ιδέες και για επόμενους ακροατές.
16: Ξέρεις κάτι, η κουβέντα μας ήταν εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Ίσα ίσα έκανες την τοποθέτησή σου, είπες την άποψή σου. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πει κάτι σε αυτό, γιατί ο καθένας έχει την δική του άποψη. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, εσύ έχεις μια άλλη άποψη και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό. Οπότε εννοείται πως είναι τροφή για άλλους ακροατές, αλλά εννοείται πως ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και να συζητήσει ό,τι θέλει και ό,τι πιστεύει.
17: Ακριβώς, κοίταξε. Θα κάνω επίλογο με αυτό το πράγμα. Στα Μέγαρα, στην αρχαιότητα, υπήρχε μία σχολή φιλοσοφική ιεριστική, δηλαδή δια της έρηδος, δηλαδή δια της διαφωνίας, φιλοσοφούσαν. Ήταν ο Ευκλήδης, όχι ο Ευκλήδης, ο Γεωμέτρης, άλλος Ευκλήδης.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, οπότε το έχω εγώ αυτό, ξέρω εγώ. την εριστική σχολή που λένε, ξέρω, που έλεγαν τότε στα Μέγαρα. Δια της έρηδος, δια της διαφωνίας, να φιλοσοφείς και να βγάζεις κάποιο συμπέρασμα το οποίο να είναι θετικό και να... και να προοδεύει το όλο σύστημα, να πούμε.
16: Ολόσωστος. Βασίλη, σε ευχαριστώ που
17: ευχαριστώ
16: πολύ. Γεια σε καλά. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, γρήγορα, γρήγορα. Καλησπέρα.
18: Χαίρετε.
16: Χάρη, εσύ είσαι.
18: Έλα, ρε Νικόλα, τι
16: πού είσαι, ρε Χάρη, καλά είσαι.
18: Ο Νίκος
16: είμαι, ναι.
18: Ρε το φίλο μου και σανούτερα, ρε Νικόλα, μπράβο. Λοιπόν. Του έφαγε στη θέση εκεί πέρα.
16: Εντάξει, κοίτα. Ο Βασίλης ο Γερασίμου που κάνει συνήθως Σαββατοκύριακα ήθελε να πάει να κάνει τα μπάνια του τώρα που δεν έχει κάποια αγωνιστική δράση.
18: Χαίρομαι που σ' ακούω σε ένα μπάνιο.
16: Οπότε εντάξει, πώς είσαι, Χάρη?
18: Λοιπόν, για να μην τρώω χρόνο, κοίτατε, ο Βασίλης σου μίλαγε πριν, είναι ευγενικό παιδί. Δεν προσβάλλει κανέναν, ναι. Λοιπόν, και τα είπε όλα χωρίς να, δεν θέλει να πυροδοτήσει. Είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ πιο καλός από μένα. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, είπε για τον Μπαρτζόκα, παραδέχτηκε την ήττα και τώρα κοιτάζω. Ο Μπαρτζόκας εκεί που ήταν χθες, προχθές πότε ήτανε, έλεγε να τελειώσω μια ώρα αρχίτερα. Δεν ήθελε να ανοίξει μέτωπα. Κάποια στιγμή προκλήθηκε και από μια ερώτηση δημοσιογράφου που λέει ότι αν επηρεάσει και η ομάδα από εξυγενείς παράγοντες, και ενώ ήταν φανερό έτσι ότι ενώ στο ημίχρονο πάμε με ένα πόντο παραπάνω, με το που γίνεται αυτό το στοχευμένο με τον Γιαννακόπουλο για να αλλάξει το κλίμα, το οποίο και κατάφερε. Λοιπόν, αφού του κάνει την ερώτηση ο δημοσιογράφος, ο Μπαρτζόκας είπε μάλλον εννοείται τον κύριο Γιαννακόπουλο και ο άλλος το γύρισε, δεν απάντησε. Δεν ξέρω αν έκανε την συνέντευξη, έτσι. Λοιπόν, ακούγομαι.
16: Ναι, μια χαρά ακούγεσαι.
18: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είδαμε στον πρώτο αγώνα με αυτό το φάουλ, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν και φάουλ, το τι γίνεται δύο μέρες, έτσι, τι γινόταν από όλα τα site, από όλους τους δημοσιογράφους, τους κριτικούς, τηλεκριτικούς και τώρα και τ' άλλο. Και τώρα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός δεν άνοιξε μύτη, όλα καλά, ενώ είπε ο Μπαρτζόκας ότι με αγωνιές και με, πώς το είπε, με σπροξίες και τώρα και τ' άλλο, το είπε χωρίς να προκαλέσει, έτσι, πήγε να δώσει την εικόνα του μάτς, έτσι. Λοιπόν, εκεί δεν στάθηκε κανείς να του κάνει ερώτηση και να πει τι εννοείται. Όλοι είδαμε ότι το μάτσο αυτό ο Ολυμπιακός, όπως και να έπαιζε, θα το είχαν. Το παράτησε. Από εκεί και πέρα όμως εγώ περιμένω, ενώ είδαμε και το άλλο, έτσι, ότι υπάρχει νόμος που λέει το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, πήγανε να βγάλουν και προκλητικό και φταίχτη και το Λεπενιώτη και τον Μπαρτζόκα που του βρίσκει τη μάνα του ένα γήπεδο ολόκληρο. Και λέει, προκάλεσε, λέει, ακούμε κάτι τρελά πράγματα, έτσι. Δεν βλέπουμε αντίδραση από τους κυρίους Αγγελόπουλους. Ελπίζω θα τη βρούνε την αντίδραση. Και όσον αφορά που λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει τιμωρία και θα μεταφερθεί για του χρόνου, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Δεν θα περάσει τίποτα. Γιατί έχει κόσμο εδώ και μπερδεύτηκα λίγο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που... λέω αυτό που είδα, έτσι, ότι δύο μέρες την πρώτη νίκη γινόταν το έλα να δεις Και τώρα όλα καλά ξαφνικά, δεν ακούει τίποτα. Και από τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού δεν ακούς τίποτα, ρε παιδί μου. Λες και δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή τόσο πολλοί έχουν μαστίσει. Αφού βλέπουν την προπαγάνδα, δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που γίνεται, έτσι. Λοιπόν, και από τον Ολυμπιακό δεν ακούς καμία αντίδραση, καμία φωνή. Περιμένω, μπας περιπτώσει, και τους επόμενους ακροατές. Περιμένω τον Γιώργο από το Λονδίνο να βγει να πει αν συμφωνεί σε αυτά που λέω εγώ. Το Βασίλη από τον Πλαταμό να με ακούει. Λοιπόν, και όλους τους Ολυμπιακούς να δουν, να πούνε, ρε παιδί μου, τη γνώμη τους. Γιατί ο Βασίλης στάθηκε στο ότι ο Βαρτζόκας είπε χάσαμε δίκαια. Πώς χάσαμε δίκαια, ρε φίλε. Πώς χάσαμε δίκαια. Λοιπόν,
16: εντάξει, κοίτα να δεις. Απλά να προσθέσω λίγο, τουλάχιστον σε αυτό που είδα, έτσι. Υπήρχε ένα σημείο που προηγούταν ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι. Υπήρχε ένα σημείο το οποίο προηγούταν με συν 10. Αλλά στη συνέχεια δεν έπαιξε τον μπάσκετ το οποίο τον έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
18: Αυτό όμως, έτσι, γίνεται από το ημίχρονο που μπαίνει ο Γιανακόπουλος μέσα. Και εκεί ξαφνικά κλείσαν τα φώτα. Πώς θα γίνει δηλαδή οι άλλοι, όταν είσαι και ο παίκτης που είσαι και βλέπεις αυτά τα πράγματα και δεν βλέπεις αντίδραση. Εγώ είχα πει ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να πάει με δύο δικηγόρους. Ο Ολυμπιακός να δώσει αυτό το παιχνίδι και να το πάρει στα χαρτιά. Γίνανε τα γεγονότα, γίνανε. Τα είχα πει ότι θα γίνουν, έτσι. Λοιπόν, πώς θα τα εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Εδώ ακούμε, λέει, ότι η τιμωρία, αν υπάρχει, θα υπάρχει από του χρόνου. Γιατί, ρε φίλε, δεν με νοιάζει το πεντήμερο και τον αγετάρο που λένε. Πρέπει ο επόμενος αγώνας να είναι και κλεισμένο των θυρών. Να δείξει ο Ολυμπιακός την αντίδραση, δηλαδή, ότι πρέπει να ισχύσουν οι νόμοι επιτέλους. Λοιπόν, αυτά είναι, Νικόλα, θα πω και χειρότερα, μα συνεχίσω. Γεια χαρά.
16: Γεια χαρά, ρε Χαρή, να είσαι καλά. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα, και εννοείται πως έχουμε και το Viber για όποιον θέλει να στείλει τα μηνύματά του. 6-9-39-9-43-9-43, για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα το οποίο έχει σταλεί. Έχει σταλεί ώρα, αλλά επειδή μίλαγα με τον Βασίλη που τον είχα στη γραμμή, δεν μπορούσα να το διαβάσω εκείνη την στιγμή. Ο φίλος ο Ηλίας λέει ότι ο Κοστούλας είναι πάντα εκτός αποστολής στην Brighton. Κοίταξε να δεις, ο Κοστούλας όμως είναι... Πώς να σου το πω τώρα, ο Κοστούλας όμως είναι και νεαρός, έτσι. Χωρίς να τον υποτιμώ, χωρίς να υποτιμώ τις ικανότητές του, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι 100% για Premier League. Είναι παικταράς, μακάρι να παίζει στην εθνική, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι, εντάξει, δεν είναι ακόμα η ώρα του. 19 χρονών είναι το παιδί. Δώσ' του λίγο χρόνο και πίστεψέ με, θα γίνει παικταράς. Και στο λέω χήμα, έτσι. Για μένα, εγώ τον Κοστούλα τον πάω πολύ σαν παίκτη, να σου είμαι ειλικρινής. Και ο χρόνος, η ώρα του θα έρθει. Εντάξει, μπορεί να δοθεί, έχω ακούσει ότι μπορεί να δοθεί δανεικός τώρα την σεζόν την οποία έρχεται, αλλά θα δείξει. Λοιπόν, έχουμε ήδη άλλες δύο γραμμές. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, φίλε.
19: Ναι.
16: Καλησπέρα.
19: Εγώ μιλάω.
16: Ναι.
19: Γεια σας.
16: Καλησπέρα. Συγγνώμη, καλημέρα. Έχω
19: το ξεχάσει. Δεν πειράζει.
16: Ποιος είναι?
19: Βασίλης από Αβελόκηπους.
16: Πού είσαι, Βασίλη?
19: Καλά είστε.
16: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
19: Λοιπόν. Είμαστε, έχουν πάει το μυαλάκι, ασχολούμαστε όλοι με όλα. Εκτός από το μπάσκετ και από πάλα.
16: Αυτά έλεγα και πριν, Βασίλη μου, ότι δυστυχώς.
19: Έχουν δει άνθρωποι και.
16: Αυτά τα οποία γίνονται μας κάνουν να ασχολούμαστε με το τι έχει γίνει εκτός μπάσκετ και εντός.
19: Χρόνια.
16: Και το λέω εγώ που. Έχω πει φορές ότι δεν είμαι με κανέναν από τους δύο, έτσι. Δεν το κρύβω, δεν είμαι με κανέναν. Εγώ φίλαθλος είμαι και θέλω να δω μπάσκετ.
19: Λοιπόν, στο ένα πράγμα έχουν δίκιο όλοι. Πρέπει να αλλάξουν οι θεσμοί, να μπουν επαγγελματίες άνθρωποι, να μπουν άνθρωποι που δεν επηρεάζονται από τις ομάδες, να μπουν άνθρωποι που πάνω απ' όλα έχουν τους κανόνες, τους νόμους και τον αθλητισμό. Δυστυχώς Εδώ δεν υπάρχει. Θα κάνουν οι ομάδες να ελέγχουν την εξουσία και να ελέγξουν και το άθλημα. Ειδικά ο Ολυμπιακός. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Ο σύλλογος αυτός δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό, γιατί θα παιδευτούμε σε άλλα και θα ασχολούμαστε και εμείς με αυτό. Λοιπόν, αγωνιστικά τώρα. Αθλητικά. Όταν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός και όταν η διετσία είναι όπως πρέπει να είναι, αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να βιώνει το παιχνίδι του, δεν μπορεί να κάνουν τα κόλπα τους και δεν μπορεί να σκοράρουν εύκολα. Τακτική που καταλάβω εγώ στο δεύτερο μάτς ήταν ότι αφήσαν το Φουρνιέ, του δώσαν τα σουτ και το κάνανε στο 5, στο 4 και στο 3. Δηλαδή τι έκανε ο Παναθηναϊκός, έδωσε στο Φουρνιέ, έκανε άμυνα πάνω στα υπόλοιπα γκάρ και πίεση στο 5 και στο 4 και ήρθαν και τα λάθη που, για να πούμε βάσει στατιστικών, ισορροπήσαν τα rebound, πάλι ο Ολυμπιακός και τα rebound, αλλά ήταν μειωμένα πλέον και ο Παναθηναϊκός αντίδρασε και υπερβαίνει ο Ολυμπιακός τα λάθη. Είναι αρκετά και ρεκόρ στα λάθη και Φουρνιέ. Οπότε πιστεύω ήταν σωστή η τακτική που παίχτηκε.
16: Λοιπόν.
19: Κατά τα άλλα, να δούμε στο τρίτο μάτς τι έχει να γίνει. Ακούγομαι.
16: Ακούγεσαι μια χαρά.
19: Στο τρίτο μάτς θα δούμε πώς θα παίχτει η τακτική. Δεν ξέρω τι παίζει τώρα, θα δηλωθεί ο Άντσο για το Σλούκα. Δεν πιστεύω ότι θα προλάβει το τρίτο μάτς. Από το τέταρτο ίστα, μήπως.
16: Και εγώ έτσι το κόβω. Βέβαια, όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια μέρα και ποτέ δεν το ξέρεις. Δηλαδή, αύριο μπορεί η πρώτη είδηση να είναι ότι κανονικά ο Σλούκας. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό.
19: Αυτά είναι τα πρόκειτα που λέμε, αλλά αντικειμενικά όπως μιλάμε, αντικειμενικά πιστεύω και τακτικά ότι δεν θα είναι ούτε αύριο ο Σλούκας, δεν θα το ρισκάρει. Αντίθετα, περιμένω να ξεκινήσει ο Γουάντσο. Πιστεύω. Τακτικά. Χρειάζεται ο Γουάντσο.
16: Είναι πολύ πιθανό.
19: Ναι, για να μπορεί να τραβήξει το Ρογαγόπουλο ή να βγάλει το Σόρτ και να πει ο Άντσο. Να αποτάξει το 4, φαίνεται ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε αυτή τη θέση. Και εκεί παιχτήκανε στο πρώτο μάτς τα rebound. Και εντάξει, είμαστε και αδικοί με το με την αστοχία του Hey Davis, ο οποίος στο δεύτερο ήταν αυτός που πρέπει.
16: Στο δεύτερο ήταν, στο πρώτο παιχνίδι ήταν μοιραίος.
19: Και αυτό πρέπει ο κόσμος να καταδικάζει παίκτες, να καταδικάζει άνθρωποι είναι. Μια μέρα θα σου κάτσουν όλα.
16: Και δεν είμαστε κιόλας εμείς οι παίκτες για να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει μια... Τα λέμε με μεγάλη ευκολία ότι α, ξέρεις κάτι, ο Hayes Davis δεν κάνει, αλλά παιδες, ο Hayes Davis πήγε και πήρε MVP Final Four της Euroleague. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε πέρσι. Έχει πάει στον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός ιστορικά είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Και το έδειξε στο παιχνίδι με τον...
19: Μα, εγώ σου το άμα έχει περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Και σου παίρνω Davis το τελικό.
16: Ναι.
19: Υπάρχουν άνθρωποι, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι ναι, με να ασχολιόμαστε, να λέμε, να περάσει η ώρα, μας άρεσε όλοι να κάνουμε τη συζήτηση μας, να κάνουμε, να κρίνουμε, να κάνουμε αυτά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πληρώνουν αυτοί. Που διαλέγουν τους ανθρώπους. Και δεν είναι άσχετοι. Δεν μπορεί εμείς να είμαστε όλοι γεωργιάδες του αθλητισμού που τα ξέρουμε όλα.
16: Λοιπόν,
19: αυτό πρέπει να καταλάβουμε στη ζωή. Ότι και κάπου πρέπει να ακούμε τον ειδικό και δεν πρέπει να κάνουμε τον ειδικό και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να ξέρουμε περί τι συζητάμε. Τέλος πάντων, εύχομαι να γίνονται παιχνίδια, εύχομαι να μην είναι άδεια τα γήπεδα και εύχομαι να παιχτεί μπάσκετ.
16: Έχω να συμφωνήσω 100% μαζί σου, μακάρι.
19: Να αποκλείσω, να λέω τελευταίο μισό φάω χρόνο. Έχουμε να ανέβουν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και άλλες ομάδες. Να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Να ανέβει το προϊόν και να το σκεφτούν σοβαρά ποιους ανθρώπους πρέπει να βάλουν να δικήσουν το μπάσκετ. Λοιπόν, σε καλημερίζω.
16: Και εγώ σε καλημερίζω, Βασίλη, και Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε Βασίλη.
19: Ευχαριστώ που σ' άκουσα. Να είσαι καλά.
16: Γεια. Πάμε τώρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Δεν το σηκώνει ο φίλος. Άμα θέλει να ξαναπάρει οι γραμμές είναι 210-220-5943 και 215-215-5943 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα.

Ο Βασίλης στέλνει: είδα φίλοι μου το προχθεσινό μάτς μπάσκετ, πολύ ξύλο, κακό μπάσκετ τύπου λιμωμένος. Δεν είναι ωραία αυτή η εικόνα την οποία υπάρχουν και από τους μεν και από τους δε για έναν φιλάθλο. Γιατί εντάξει, εμείς ξαναλέω, εμείς θέλουμε να δούμε τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ και εν τέλει ασχολούμαστε με το τι γίνεται απ' έξω. Δυστυχώς, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο σε αυτό.

0: Πάμε λίγο σε μία ακόμα γραμμή πριν περάσουμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε με ακόμα έναν φίλο. Καλησπέρα. Δεν το σηκώνει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Τον Πρεζάκια θα τον κλείσανε φυλακή του για να κόμπλασε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είναι? Καλημέρα, καλημέρα.
1: Του Βασιλιακόπουλου όλο το στάδιο. Του
0: Βασιλιακόπουλου. Συγγνώμη, αλλά να υπάρχουν κάποια όρια, έτσι. Δεν μπορώ να βγάζω αέρα και να ξεκινάμε απευθείας με χαρακτηρισμούς για τον οποιοδήποτε. Είπαμε. Γιατί την ευθύνη την έχω εγώ που σας βγάζω. Εντάξει. Είπαμε να λέμε ότι θέλουμε να έχουμε εδώ πέρα να κάνουμε την κουβέντα μας, αλλά όχι να βγαίνετε και να λέτε χαρακτηρισμούς. Εντάξει, είπαμε.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε

0: Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
2: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
2: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled tastes better.
10: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
11: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής, Χορηγή Επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύτως περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 11.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
18: 43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο, τη δεύτερη ώρα του πρωινού μας ξημερώματος. Εννοείται πως εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι για το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports, εκεί που θα πούμε για τα πάντα. Θα πούμε για Εθνική Ελλάδος που έχει σήμερα το φιλικό, θα πούμε για τένις, θα πούμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, οπότε πιστέψτε με, αξίζει να μείνετε στην συνέχεια του σημερινού προγράμματος. Για ποιον θέλει να βγει στον αέρα μέχρι τις 12, οι τρόποι επικοινωνίας είναι εξής. Είναι δύο τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε, 210-220-5943 και 215-215-5943. Αλλά όποιος θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα μπορεί να γράψει στο Viber 6939-943-943, το Viber του 943 Internet and Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να κάνουμε κουβέντα, να στείλετε ερωτήσεις, να στείλετε προγνωστικά, ό,τι θέλετε, δεν θα σας βάλω εγώ χέρι.

Να πούμε λίγο μία είδηση την οποία αφορά την Εθνική ΚΑΠΑ 21, τα πιτσιρίκια τα οποία έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026, το οποίο θα γίνει από τις 19 Νοεμβρίου έως και τις 13 Δεκεμβρίου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ΚΑΠΑ 17 με την Εθνική μας να έχει κληρωθεί με το Κατάρ, τον Παναμά και την Αίγυπτο. Ευχόμαστε εννοείται καλή επιτυχία στα πιτσιρίκια σε αυτή την παρθενική συμμετοχή.

Το Μουντιάλ των Νέων, το οποίο πραγματοποιείται στο Κατάρ φέτος. Και η Ελλάδα έχει την τύχη να κληρωθεί με την διοργανώτρια χώρα, την Αίγυπτο και τον Παναμά.

0: Και για το τένις, το οποίο είχαμε ξεκινήσει να λέμε σε κάποια φάση, με τον Κομπόλη να αντιμετωπίζει τον Σβέρεφ στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 4 ώρα Ελλάδος, εκεί όπου οι δύο αθλητές θα διεκδικήσουν το πρώτο Grand Slam της καριέρας τους, και μακάρι, μακάρι πραγματικά να δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, όπως είδαμε και χθες, όπου στον τελικό των γυναικών, εκεί όπου η Μίρα Αντρέβα επικράτησε 2-0 σετ της Μάγια Τσιβαλίνσκα και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Φανταστικό τένις από την 19χρονη Ρωσίδα, η οποία είναι το νέο μεγάλο ταλέντο των γυναικών. Να πούμε ότι ο Σβέρεφ παίζει στο, πώς το λένε, στο τέταρτο τελικό της καριέρας του, και έχουμε και γραμμή. Πάμε να περάσουμε λοιπόν και σε αυτήν. Καλημέρα, φίλε.
1: Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα.
0: Ποιος είναι στην άλλη άκρη?
1: Γιώργος από Πύρωνα.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Βασίλης ο Γερασίμου, που είχε εκπομπές Σαββατοκύριακα, δεν τα έχει πλέον?
0: Επειδή δεν έχει αγωνιστική δράση γενικά αυτές τις μέρες, ήθελε να κάνει τα μπάνια του τουλάχιστον για αυτή τη βδομάδα. Ήθελε να κάνει τα μπάνια του, θέλει λίγο να ξεκουραστεί, γιατί έχει και την εκπομπή την καθημερινή. Για τα Σαββατοκύριακα τον καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω. Έλεγα μήπως τον φάγατε, επειδή είναι αεκτζής, γι' αυτό, επειδή είσαστε σταθμός του Ολυμπιακού, και ότι είναι η Ολυμπιακό είναι ιερό. Όταν ακούγεται μια άλλη άποψη, την τρώτε, όπως έχετε κάνει στο παρελθόν. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Ναι. Ο καθένας με τον πόνο του, όπως καταλάβατε, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Πραγματικά, αν πιστεύει ότι είμαστε σταθμός κάποιας ομάδας, εντάξει, οκ, okay, την άποψή του έχει. Εμείς πάντως έχουμε αποδείξει αρκετές φορές ότι δεν είμαστε σταθμός μόνο μιας ομάδας. Έχουμε παρουσία σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα σπορ, και αν κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, δικαίωμά τους, δεν θα πάω να τους κατηγορήσω εγώ. Ο καθένας πραγματικά λέει ό,τι θέλει. Να δούμε λίγο τι έχει στείλει ο φίλος ο Φώτης ο Κέσαρης, όπου ο Φώτης είναι αεκτζής, βέβαια είναι και Paris Saint-Germain στην Γαλλία, όπου γράφει για 2 Champions League. Paris Saint-Germain, 2 Champions League. Μπράβο φίλε μου, κάντο λάβαρο. Όχι, εντάξει, συγχαρητήρια. Εμένα η προτίμησή μου ήταν να το πάρει Arsenal, γιατί εγώ είμαι Marseille. Μην αρχίζετε τώρα τα κόμπλεξ, γιατί έχω δει και κόμπλεξ ότι κάποιοι Παριζιάνοι δεν χαίρονται που πήραν το δεύτερο Champions League, χαίρονται που πέρασαν τη Marseille στα Champions League. Εγώ τι να κάτσω να πω τώρα? Άμα θέλατε όλη τη ζωή σας, αντί να κατακτήσετε ένα, άμα θέλετε όλη τη ζωή σας να κατακτήσετε ένα τρόπο για να ξεπεράσετε τη Marseille στο Champions League, δείχνει λίγο την οτροπία σας. Δείχνει την οτροπία σας. Δώστε σημασία στο να γίνετε καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και του κόσμου που είστε αυτή τη στιγμή, και άστε τώρα τους άλλους. Εντάξει.

Τέλος πάντων, στη συνέχεια μας για το τένις. Μπορώ να πω ότι είχαμε δει ένα πολύ ωραίο Ρολάν Γκαρός φέτος και σε άνδρες και σε γυναίκες. Σήμερα κορυφώνεται, κορυφώθηκε χθες το τουρνουά των γυναικών. Σήμερα θα κορυφωθεί τον τουρνουά των άντρων. Ακόμα ένας ενδιαφέρον τελικός.

0: Λίγο σε μία ακόμα γραμμή. Φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Ακούς?
1: Ναι, εγώ είμαι. Ήθελα να ρωτήσω...
0: Ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου?
1: Ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, φίλε Δημήτρη.
1: Ήθελα να ρωτήσω πόσα μουντιάλ έχουν πάρει οι ομάδες. Δηλαδή για όλα τα μουντιάλ, ας πούμε, ξέρω εγώ... Βραζιλία 5 νομίζω, η Ουρουγουάη 2, αλλά δεν τα ξέρω όλα.
0: Μπορώ να στο απαντήσω, εννοείται. Η πρώτη είναι η Βραζιλία με 5 μουντιάλ. Η Ιταλία που δεν συμμετέχει έχει 4 μαζί με τη Γερμανία.
1: Ωραία.
0: Η Αργεντινή έχει 3, η Γαλλία έχει 2, η Ουρουγουάη έχει 2, η Αγγλία έχει 1 και η Ισπανία έχει 1.
1: Ένα. Να, αν τα αφήσουμε πόσο βγαίνει τώρα για να δω πώς. 5, 4.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Αγγλία και η Ισπανία έχουν 2 μαζί που είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Η Γαλλία έχει 2 μουντιάλ. Οπότε έχουμε τα 4 μουντιάλ για την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Άλλα 4 μουντιάλ για την Ευρώπη με τα μουντιάλ της Ιταλίας και άλλα 4 με τα μουντιάλ της Γερμανίας, 12. Και πάμε στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική. Η Αργεντινή έχει 3, η Ουρουγουάη έχει 2 μουντιάλ. Η Αργεντινή 3 μουντιάλ, 5. Και η Βραζιλία 5, 10 μουντιάλ.
1: Άρα όλα μαζί πόσο μας κάνουν τώρα, 12 και 10, 22.
0: Ναι. Γιατί...
1: Επί 4 χρόνια είναι δηλαδή 88 χρόνια το Μουντιάλ, έτσι.
0: Είναι από το 1930.
1: Αλλά πρέπει να είχαμε διακοπές στο δεύτερο παγκόσμιο.
0: Είχαμε διακοπές στο δεύτερο παγκόσμιο. Mm. Και συγκεκριμένα το πρώτο Μουντιάλ το έχει κατακτήσει η Ουρουγουάη στη χώρα της. Μετά ακολούθησαν 2 συνεχόμενα από την Ιταλία, το 1934 και το 1938. Το 1950 είχε πάρει η Ουρουγουάη μέσα στη Βραζιλία το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία μετά το 54, μετά ακολούθησαν τα πρώτα 2 της Βραζιλίας το 58 και το 62. Το 66 πήρε το μοναδικό της τρόπαιο η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι.
0: Το 70 το πήρε η Βραζιλία στο τελευταίο Μουντιάλ του Πελέ. Το 74 το πήρε η Δυτική Γερμανία. Το 78 με Μάριο Κέμπες η Αργεντινή. 82 με Πάολο Ρώση η Ιταλία. 86 η Αργεντινή με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Το 90 το είχε πάρει η Γερμανία με αυτό το πέναλτι που αμφισβητείται εναντίον της Αργεντινής. Το 94 το πήρε η Βραζιλία. Το 98 το πήρε η Γαλλία. Το 2002 η Βραζιλία, το 6 η Ιταλία,
1: ναι.
0: το 2010 στην Νότια Αφρική η Ισπανία, το 14 στην τελευταία μας συμμετοχή η Γερμανία, το 18 η Γαλλία, το 22 η Αργεντινή. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει και το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.
1: Της Βορείου Αμερικής, μάλιστα. Και ένα άλλο ακόμα, άκουσα κάπου στις αθλητικές σας ειδήσεις ότι μια ομάδα από... Ουρουγουάη ήταν τώρα, δεν ξέρω, επειδή ζητούσε τον Μπελίστρη με ανταλλαγή με κάποιο μπέχτη. Το είχατε πει στις ειδήσεις αυτό. Ισχύει.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Γενικά υπάρχουν διάφορα μεταγραφικά σενάρια και τα λένε και πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία εμπλέκουν ελληνικές ομάδες. Μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά ό,τι εξέλιξη είναι να υπάρξει, θα υπάρξει μετά το Μουντιάλ, όπου θα είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ θα υπάρχει κάποιος παίκτης, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ο Πινέδα, ο οποίος μπορεί να κάνει τα παιχνίδια της ζωής του, να είναι ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη και ξαφνικά να σκάσουν όλα τα ονόματα πάνω του. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι το Μουντιάλ είναι πολύ κρίσιμο. Είναι πολύ κρίσιμη περίοδος.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό για τους παίχτες για να αυξήσουν τις μετοχές τους. Και το επόμενο είναι τα ευρωπαϊκά κύπελα, που και εκεί μπορεί να ανεβάσει τις μετοχές.
0: Γενικά οι συμμετοχές με την εθνική ομάδα, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι άθλημα και να είναι, σε όποια διοργάνωση και αν είναι, ακόμα και σε φιλικό, είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει κάποιος αθλητής. Γιατί κακά τα ψέματα, άμα το ρωτήσεις κάποιον άμα ρωτήσεις ένα παιδάκι ποιο είναι το όνειρό σου, θα σου πει θέλω να γίνω πρωταθλητής κόσμου με την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλές φορές που έχει ακουστεί αυτό και γενικά...
1: Εντάξει, αυτά.
0: Αυτά. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Κάθε πότε κάνετε τέτοια εκπομπή τηλεφωνική?
0: Εκπομπή που βγάζουμε ακροατές, εγώ προσωπικά δεν κάνω. Απλά έτυχε τώρα στην περίπτωση να κάνω αναγκαστικά, γιατί έχω και μετά το μαγκαζίνο 2-4. Έχουμε κάθε Τρίτη Πέμπτη την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο Θέμη Παγιούρα, ο οποίος από τις 3 μέχρι τις 5 δίνει.
1: Α, αυτό το 3-5 το ξέρω και νόμιζα ότι είναι κάθε μέρα. Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Έχουμε και το βλέπεις το έπαιξε, το οποίο συνήθως έχει ο Γερασίμου, αλλά εντάξει, ο Γερασίμου αυτές τις μέρες έχει πάρει ένα day, έχει πάρει ένα, σαν να λέμε, ένα ρεπό για να κάνει τα μπάνια του τα Σαββατοκύριακα.
1: Μάλιστα, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επίσης, να είστε καλά. Πάμε να δούμε ένα μήνυμα από τον φίλο τον Ντόλι. Νικόλα, καλημέρα. Ο σταθμός δίνει ραδιοφωνικό βήμα στους ακροατές και είναι δημοκρατικός και ο κόσμος εκφέρει ελεύθερα την άποψή του. Τριαδούλα για σήμερα από τα φιλικά, άσο Κένια, διπλό Κύπρο και δίνει άσο Ελλάδα. Ο φίλος ο Ντόλις, σε αυτό που πες με το δημοκρατικός σταθμός, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Έχουμε δώσει στους ακροατές, να πούνε την δική τους άποψη, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι, γιατί εντάξει, η Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας. Δεν θα ξεκινήσω πολιτική συζήτηση, απλά λέω με αυτά που μιλάω με βάση την ιστορία. Η Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας.

Ο καθένας έχει μία άποψη και είμαστε υποχρεωμένοι να την, όχι υποχρεωμένοι, οφείλουμε μάλλον να την σεβαστούμε άμα θέλουν να ακουστεί και η δική μας άποψη. Όταν δεν ακούγεται η δική μας άποψη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει θέμα.

0: Πάμε λίγο σε μία ακόμα γραμμή πριν τις διαφημίσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει ο φίλος, οπότε πάμε στην άλλη.
1: Καλύτερο παιδί.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα, συγγνώμη, συγχωρέστε με.
1: Είμαι ο Δωμάζος Μπαϊσβάιντε, μέλα από Αμαλιάδα.
0: Ποιος, Διονύσης. Με ακούς?
1: Ναι, κάτσε να κλείσω το ράδιο, κάτι κάνει.
0: Γιατί δεν μπορώ να σε ακούσω, ποιος είσαι?
1: Ναι, κάτι κάνει. Νίκο μου, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, ποιος είναι?
1: Ο Διονύσης από την Αμαλιάδα.
0: Κάθε φορά κάνεις αυτές τις εισόδους. Τα έχω πει και άλλες φορές. Κάθε φορά και δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω. Πρέπει να ακούσω όνομα. Καλά, είσαι Διονύση?
1: Καλά, τώρα ήμουνα έξω στην αυλή, αλλά τώρα μπήκα μέσα γιατί είναι το ράδιο από μέσα. Ήθελα να πω να μην χτυπάνε τον Βασίλη τον Γερασίμου, την Έλα μου, την Καραλή, τον Κοκαλίδη, τον Συρίγκο. Τα παιδιά αυτά ξέρουν τι λένε, να ακούνε όλοι και να μην μαυρίζουν αυτά τα παιδιά. Αυτοί, μακάρι να ξέρανε και οι υπόλοιποι αυτά που ξέρουν αυτοί. Πρέπει να έχουμε δημοκρατία, να τα ακούνε και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Να μην μαυρίζουν κανένα, να βγαίνουν και να λένε τα σωστά. Και θέλω να πω τώρα στον Γιώργο, αν με ακούει από τον Λονδίνο, αν το γήπεδο του Γουέμπλεϊ, το παλιό, γιατί είχα πάει εγώ στο Γουέμπλεϊ το παλιό, να μου πει αν έχει γίνει το καινούριο στην ίδια περιοχή, στο ίδιο οικοδόμημα εκεί.
0: Okay. Με ακούς? Ναι, ακούω.
1: Με ακούς, Νίκο?
0: Διονύση, ακούω μια χαρά. Διονύση?
1: Χάνεσαι.
0: Διονύση, μπορείς να με ακούσεις?
1: Άμα ακούει ο Γιώργος από τον Λονδίνο να βγει και να το πει αυτό, αν είναι στην ίδια τοποθεσία το γήπεδο του Γουέμπλεϊ το παλιό.
0: Ναι, θα το μεταφέρω και εγώ. Άμα ακούει ο Γιώργος από το Λονδίνο, να απαντήσει την απορία του, ναι, Διονύση.
1: Ναι. Και θέλω να στείλω καλή ανάρρωση στο Κένι τον Νταγκλής και στο Γκέβιν τον Κίγκαν, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές εκείνη την εποχή για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να είναι καλά και να έχουν καλή ανάρρωση. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Γιώργο στο Λονδίνο, στην Έλα μου την Καραλή, στο Βασίλη μου τον Γερασίμου. Άρε Βασίλη, έχει παλιά μπάλια. Έλα στην Κουρούτα, Βασίλη. Έχουν εκεί οι νεράιδες. Γεμάτη η παραλία της Κουρούτας. Νίκο μου, να είσαι καλά και χαιρετίσματα σε όποιους ξέχασα.
0: Ευχαριστώ, Διονυσάρα, ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά.
1: Και μην κολόγησε τίποτα. Άντε μου, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Διονύση, καλημέρα. Για όποιον θέλει να βγει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Αυτές είναι οι τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να πάρετε για να βγείτε στον αέρα και να πείτε αυτά που επιθυμεί η καρδιά σας. Εννοείται πως έχουμε και το Viber. Και απλά να πούμε παράλληλα ότι με το Μουντιάλ, για να το θυμίσουμε και αυτό, έχουμε και πολλή δράση από πόλο, καθώς έχουμε τα Final Four σε Champions League και ανδρών και γυναικών, εκεί όπου έχουμε και την συμμετοχή του Ολυμπιακού και σε άνδρες και σε γυναίκες. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες θα παίξει με την Μοντέρο. Μοντέρο είναι παίκτη σίγουρα. Είμαι σίγουρα αυτή η ομάδα κάτι σε παραπέει σε Μοντέρο. Γιατί είναι από εκεί πέρα η Ιβηρική Χερσόνησο, μεριά Ισπανία. Σίγουρα αυτή η ομάδα κάτι σε παραπέει σε Μοντέρο.

0: και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
1: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
2: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοπτικές.

0: γίνεται εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 37χρονο Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, συνέλαβαν στην Κρήτη οι ελληνικές αρχές ασφαλείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο 37χρονος συνδέεται με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για δικήματα τρομοκρατίας.

0: Σύμφωνα με λαδικά μέσα ενημέρωσης, οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο θα συναντούσαν τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν βομβιστική επίθεση σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Εκρήθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο παρά τις συνεχιζόμενες έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με σκοπό τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι κατέριψε δύο Ιρανικά ντρόνς που αποτελούσαν απειλή για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί χθες εκτόξευση ομοφροντίας Ιρανικών πυράβλων εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Φτάνει σήμερα στην Κύπρο για σειρά επαφών η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαριάν Χελαουλγκίν. Αύριο το πρωί θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο θα έχει κατηδίαν συνάντηση, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Τούφαν Έρχιουρμαν. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις υποστήριξαν πως σκότωσαν άνδρα, τον οποίον περιέγραψαν ως τον διοικητή κάποιου τρομοκρατικού πυρήνα του στρατιωτικού βραχίωνα του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες στην πόλη Τολίντο στην Αμερικανική πολιτεία Οχάιο, στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ, ενημέρωσε η αστυνομία που μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στη σύλληψη κανενός υπόπτου. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα βόρεια, στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Βενεζουέλα, Τουρκία 1-2, Βραζιλία, Αίγυπτος 2-1, Αργεντινή, Ονδούρα 2-0, Κουρασάο, Αρούμπα 4-0 και Βουλγαρία, K19, Αλβανία, K19, 2-0. Ο αγώνας αυτός είναι σε εξέλιξη στο τέλος του ημιχρόνου.

Έχει πολλούς αγώνες αν θέλει να παίξει κάποιος ένα στοιχηματάκι χαλαρό. Και σε λίγες μέρες, σε τέσσερις μέρες που φτάσαμε κιόλας να έχουμε 4 μέρες απόσταση από την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, θα έχουμε μπόλικο στοιχηματικό ενδιαφέρον με τους αγώνες τους οποίους θα υπάρχουν στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Εκεί όπου θα δούμε το πραγματικό πρόσωπο των ομάδων. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, τα φιλικά προετοιμασίας αμέσως πριν το παγκόσμιο κύπελο γίνονται για αυτόν ακριβώς το λόγο, για την προετοιμασία, ώστε οι ομάδες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, να παρουσιαστούν όσο πιο δυνατές γίνονται, να παρουσιάσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και πώς θα γίνει αυτό? Μέσω προετοιμασίας. Πώς μπορούν να κάνουν προετοιμασία οι ομάδες? Μέσω φιλικών αγώνων.

Έχουμε περίπου ακόμα ένα 20 λεπτό για την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αλλά βέβαια δεν θα χαιρετηθούμε, δεν θα πούμε αντίο τουλάχιστον για τώρα μετά το τέλος της εκπομπής, καθώς θα τα ξαναπούμε και στο μαγκαζίνο του μεσημεριού. Οπότε αν κάποιος θέλει να πάρει γράμμη για να πει το, για να βγει στον αέρα να πει ότι θέλει να συζητήσουμε, μπορεί να πάρει στις γράμμες που ανέφερα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω τελευταία φορά γιατί αρχίζω να γίνομαι κουραστικός. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

Επίσης είναι η μέρα γέννησης του μεγάλου και κατ' εμέ του καλύτερου δεξιού αμυντικού που έχει περάσει ποτέ από το ποδόσφαιρο, του Μάρκο Σκαφού, με λίγα λόγια γνωστό Σκαφού, ο μεγάλος αυτός αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας που σήκωσε και το τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα της LSAO το 2002 με συμμετοχές και μεγάλες παρουσίες στη Μίλαν, στη Ρώμα, στη Σαραγώσα και όχι μόνο. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γράψει την δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο.

όπου το μεγάλο του όνομα είναι Μάρκος Ευαγγελίστα Ντε Μοράες. Έτσι είναι το μεγάλο όνομα του Καφού. Καφού είναι το μικρό του, το παρατσούκλι του, όπου είναι και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας με 142 εμφανίσεις, έχει σκοράρει 5 φορές, συμμετείχε με τα χρώματα της Σελεσάου από το 1990 έως το 2006, έχει συμμετοχή σε 3 Μουντιάλ, το 1994, το 1998, το 2002 και το 2006, είναι 4 Μουντιάλ, και το 2006 έχει αγωνιστεί ο Καφού στην Γερμανία στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, και στις τελευταίες εμφανίσεις του με την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Γίνεται σήμερα 56 ετών. Έχει γεννηθεί στις 7 Ιουνίου του 1970. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Σάο Πάολο και μάλιστα είχε κάνει και 2 δανεισμούς στη Σαραγώσα, όπου σήκωσε, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, το κύπελο κυπελούχων του 1995, και όταν τελείωσε το... Όταν τελείωσε η σεζόν, πήρε μεταγραφή στην Juventudi ως δανεικός για να συνεχίσει εκεί πέρα τον δανεισμό του. Και το 1995 επίσης είχε πάρει μεταγραφή στην Παλμέιρας. Από την Παλμέιρας τον είχαν δει άνθρωποι της Ρώμα το 1997. Τον άρπαξαν από την αγορά της Βραζιλίας. Από το 1997 μέχρι το 2003 έκατσε ο Καφού στη Ρώμα, και το 2003 η Μίλαν έκανε δικό της τον εμβληματικό αρχηγό της Εθνικής Βραζιλίας, ο οποίος έχει σηκώσει 2 παγκόσμια πρωταθλήματα, το 1994 και το 2002, ενώ το 1998 φόρεσε το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος του, καθώς όπως είχαμε αναφέρει και στο Betline της Πέμπτης, το οποίο ήταν αφιερωματικό πάνω στο Μουντιάλ και στο τι κάνανε τα φαβορί διαχρονικά στο παγκόσμιο κύπελο, στην ιστορία γενικά του παγκόσμιου κυπέλου, σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Βραζιλίας στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της, η Τρικολόρ. Έχει κατακτήσει 2 Κόπα Αμερικά, το 1997 και το 1999, ενώ το 1997 κατέκτησε και το το κύπελο συνομοσπονδιών, το οποίο είναι, για όσους το θυμούνται, το οποίο είναι κάπως πρόσφατο, το 2017 είχε διεξαχθεί η τελευταία διοργάνωση, το κύπελο συνομοσπονδιών της FIFA, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Σαουδική Αραβία από τις 12 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου εκείνη την σεζόν. Συμμετείχε η Σαουδική Αραβία, όπου κατέκτησε κιόλας και το Ασιατικό Πρωτάθλημα το 1996, η Βραζιλία η οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1994, η Ουρουγουάη η οποία ήταν η πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής για το 1995, το Μεξικό το οποίο ήταν η πρωταθλήτρια Βόρειας Αμερικής του 1996, η Νότια Αφρική, η πρωταθλήτρια Αφρικής του 1996, η Τσεχία η οποία πήρε την θέση της Γερμανίας στην διοργάνωση, καθώς η Γερμανία η οποία ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1996 δεν συμμετείχε, και συμμετείχε στη θέση της η Τσεχία, η Αυστραλία η οποία ήταν η πρωταθλήτρια Οκεανίας, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου ήταν η φιναλίστ του Ασιατικού Πρωταθλήματος, καθώς η Σαουδική Αραβία
ήταν ήδη η διοργανώτρια χώρα. Οπότε και να μην κατακτούσε το πρωτάθλημα Ασίας στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα πέρναγαν έτσι κι αλλιώς εφόσον ήταν φιναλίστ και εφόσον και το κατακτούσαν, αλλά και να μην πέρναγε γενικά στον τελικό η Σαουδική Αραβία, να αποκλείονταν από τους ομίλους εκείνη την χρονιά, και πάλι θα μπορούσε να συμμετέχει στο κύπελλο συνομοσπονδιών λόγω του γεγονότος ότι ήταν η διοργανώτρια χώρα της διοργάνωσης.

όπου το πρωτάθλημα συνομοσπονδιών από την FIFA είχε καθιερωθεί κάθε 2 χρόνια. Παρόλα αυτά, όταν είχε γίνει μετά το 2005, από τα 2 χρόνια πήγε στα 4 χρόνια το κύπελλο συνομοσπονδιών να διοργανώνεται. Μια διοργάνωση την οποία και σε αυτήν ήταν η πολυνίκηση του θεσμού η Βραζιλία με 4 κυπέλα συνομοσπονδιών. Στη δεύτερη θέση της, των κατακτήσεων η Γαλλία με 2 κυπέλα συνομοσπονδιών, ενώ από ένα έχουν η Αργεντινή, το Μεξικό, η Γερμανία και η Δανία.

Ο Allen Iverson, που αναφέραμε προηγουμένως ότι επίσης έχει γενέθλια, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό που ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές του. Όσοι τον έχετε ζήσει, ξέρετε πολύ καλά τι εστί Allen Iverson.

Και πάμε να δούμε ξανά κάτι πολύ ενδιαφέρον από το NBA, μιας που είμαστε σε mood τελικών, με τους Knicks να έχουν κάνει, με τους New York Knicks να έχουν κάνει το 2-0 στη σειρά εναντίον των San Antonio Spurs. Ότι από το 2019 έχουμε διαφορετικούς πρωταθλητές. Θα έχουμε ήδη 8 διαφορετικούς πρωταθλητές από το 2019, όπου τότε το πήρε η ομάδα μου, η αγαπημένη μου ομάδα, λόγω του Vince Carter, οι Toronto Raptors κατέκτησαν το 2019 το NBA. Το 2020 το πήραν οι Lakers εν περίοδο COVID. Το 2021 το πήραν οι Milwaukee Bucks με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Το 2022 το κατέκτησαν οι Golden State Warriors. Το 2023 οι Denver Nuggets. Το 2024 οι Boston Celtics, όπου με αυτό το πρωτάθλημα κατέκτησαν το 18 και πλέον είναι μόνοι πρώτοι στα πρωταθλήματα του NBA. Το 2025 το πήρε ο Oklahoma City Thunder. Και το 2026 οι San Antonio Spurs αντιμετωπίζουν τους Knicks στον τελικό, εκεί όπου η ομάδα της Νέας Υόρκης προηγείται 2-0 στη σειρά, όπως προαναφέραμε. Η τελευταία ομάδα που κατέκτησε συνεχόμενα πρωταθλήματα NBA ήταν οι Golden State Warriors τη σεζόν 2016-17 και 17-18.

Θα ήθελα να μου δώσετε λίγο τις δικές σας εκτιμήσεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το οποίο έρχεται, καθώς απομένουν μόνο 4 ημέρες. Θα ήθελα να υπάρχουν. Θα ήθελα να υπάρχει μια συμμετοχή από το κοινό για τις εκτιμήσεις του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

0: Έχω πέσει και πάνω σε ένα βίντεο το οποίο αφορά την Εθνική Γαλλίας, καθώς αναφέρεται ότι υπάρχει ένταση στην Γαλλία πριν το Μουντιάλ. Νέο μέτωπο άνοιξε στις τάξεις της Εθνικής Γαλλίας ενώπιση του Μουντιάλ 2026 μετά τη διαφωνία για τα πριμ. Οι διεθνείς εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον περιορισμένο αριθμό εισιτήριων που θα έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και για το γεγονός ότι θα πρέπει να πληρώσουν τα περισσότερα από αυτά. Το κλίμα παραμένει τεταμένο με την Ομοσπονδία και τους παίκτες να αναζητούν.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1958 σκόραρε δύο φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία. Για δροσερό κλίμα υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
7: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
6: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
8: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Μουστομπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα, κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μίχοι.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Όλο του τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμα ΒΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην ΑΕΚ βρίσκεται ο Μάρκο Νικόλιτς για να ολοκληρώσει την επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές όσον που αφορούν τους παίκτες, κυρίως στη σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε, δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του σημερινού φιλικού παιχνιδιού με την Ιταλία. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έχουμε δουλέψει αρκετά, ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ετούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτρο κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσβλητικές εκφράσεις προς τους φιλάθλους, εξύβριση ιστορικούς τελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτύρες προς τους διαιτητές και κατά τη διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Ενδιαφέρον από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα. Ιστορικό κάζο για τη Real Madrid που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άτλη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
11: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις,
1: και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervented Sports. Είμαι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος και καλώς ήρθατε στη νέα εκπομπή με τίτλο Football Planet.

στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο απολαύσατε στο προηγούμενο δίωρο. Τι θα είναι όμως το Football Planet? Λοιπόν, ουσιαστικά θα μιλάμε κυρίως για διεθνή θέματα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Όποιο θέμα θέλετε και εσείς να αναλύσουμε, φυσικά μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού 693-9943-943. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου από εχθές και αφορά την Εθνική Πορτογαλίας και τον Ραφαέλ Λεάο σε φιλικό αγώνα της Πορτογαλίας με τη Χιλή. Ο Λεάο έριξε γροθιά σε αντίπαλο παίκτη και αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Μια πολύ ανώριμη και ανόητη θα λέγαμε κίνηση από τον στάρ της Μίλαν, που έχει δηλώσει και ο ίδιος βέβαια ότι θα αποχωρήσει από το Μιλάνο, με την Arsenal να είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Καθώς, ανόητη κίνηση, καθώς δεν συμμετείχε ο ίδιος ο Λεάο στη φάση του φάουλ, το οποίο δόθηκε και ξεκίνησε ο τσακωμός μεταξύ των παικτών. Πιο συγκεκριμένα ήταν ο Ζωάο Κανσέλο που δέχτηκε το φάουλ. Ο παίκτης της Χιλής, ονόματι Ιβάν Ρωμάν, ξεκίνησε το διαπληκτισμό. Με τον Λεάο να αρχίζει να θέλει να τους χωρίσει αρχικά, ξεκίνησε μετά να σπρώχνει τον Χιλιανό αμυντικό. Με αποτέλεσμα η σύραξη να κορυφωθεί με τη γροθιά του Πορτογάλου και την αποβολή του στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

παραμείνουμε λίγο επί Μουντιάλ, να πούμε λίγο για κάποια θέματα τα οποία έχουν υπάρξει. Αναφερθήκαμε και χθες σε αυτό, ωστόσο είναι άξια αναφοράς. Η αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας τα βρίσκει λίγο δύσκολα με τη ζέστη που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να προσαρμοστούν και σε αυτό οι παίκτες. Θα πρέπει να το έχουμε και εμείς υπόψη μας.

Να αναφέρουμε και κάποια ονόματα παικτών που περιμένουμε να δούμε στο Μουντιάλ με μεγάλη υπομονησία. Θα έλεγα τον Έλιοτ Άντερσον αρχικά. Ακούγεται πάρα πολύ ο Άγγλος μέσος για τη Manchester United και τη Manchester City για αυτό το καλοκαίρι. Είναι πολύ πιθανό να δούμε αρκετά λεφτά να βγαίνουν από τα ταμεία ομάδων για να μπορέσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Και να πούμε και για τον Γιάν Διομαντέ από την ακτή Ελεφαντοστού, είναι παίκτης της Λειψίας, αγωνίζεται στην Bundesliga δηλαδή. Ενδιαφέρον πολύ έχει δείξει η Liverpool, ενώ ακολουθεί και η Paris Saint-Germain για την υπογραφή του παίκτη. Ένας εξτρέμ, πολύ τεχνικός, πολύ γρήγορος, έχει και τον γκολ. Σίγουρα θα μπορέσει να βοηθήσει την Liverpool να ξεφύγει από την κακή σεζόν που είχε φέτος.

Και να πούμε και λίγο για τις πιθανότητες για πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Να δώσουμε ένα πολύ ωραίο στατιστικό. Να πούμε για τον φοβερό νορβηγό επιθετικό, τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος μετράει 16 γκολ στα προκριματικά μέχρι στιγμής και ουσιαστικά με τα στατιστικά του σκοράρει κάθε 44 λεπτά. Είναι εντυπωσιακό, χρειάζεται, βάζει 2 γκολ ανά αγώνα θεωρητικά ο Έρλινγκ Χάλαντ.

Δεύτερο σχετική λίστα είναι ένα όνομα έκπληξη με 8 γκολ στα προκριματικά. Είναι ο αυστριακός σέντερφορ ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος σκοράρει κάθε 53 λεπτά. Σίγουρα δεν περιμένει κάποιος να δούμε τον Αρναούτοβιτς πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, αυτή είναι η αλήθεια. Α πούμε και για το όνομα που ακούγεται πολύ και στις στοιχηματικές για πρώτο σκόρερ, ο Χάρι Κέιν, που είχε και αυτός 8 γκολ στα προκριματικά και σκοράρει ένα γκολ κάθε 85 λεπτά, ένα γκολ ανά αγώνα ο Χάρι Κέιν. Βέβαια αυτά είναι στατιστικά καθαρά για τα προκριματικά, χωρίς να συμπεριλάβουμε την εντυπωσιακή σεζόν του Άγγλου Φορ στη Μπάγερν.

Μια Bayern η οποία κινείται ιδιαίτερα στο μεταγραφικό παράθυρο τώρα του καλοκαιριού, με κορυφαία κίνηση που θέλει να πετύχει να είναι αυτή του Morgan Rogers της Aston Villa. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει δείξει την ποιότητά του, κατέκτησε με την Aston Villa φυσικά και το Europa League για τη σεζόν 2025-2026. Οι Βαβαροί ωστόσο δεν μένουν εκεί, έχουν στα ραντάρ τους φυσικά και τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Arsenal άμα έρθει κάποια προσφορά. Οι κανονιέριδες έχουν θέσει τιμή πώλησης στα 50 εκατομμύρια ευρώ για τον Βραζιλιάνο Extreme. Θεωρώ θα ήταν μια κακή κίνηση για τον Μαρτινέλι να πάει στην Bayern, όχι γιατί είναι η Bayern, αλλά γιατί θα έχει μπροστά του σίγουρα τους Ολίσε και Ντίας, οι οποίοι έχουν κερδίσει και με το παραπάνω την θέση τους στο βασικό σχήμα της ομάδας του Vincent Kompany.

τα μεταγραφικά, να πούμε ότι σίγουρα θα έχουμε καθυστερήσει σε πολλές μεταγραφές λόγω και του παγκοσμίου κυπέλου. Πολλές συμφωνίες θα κλείσουν με τη λήξη της διοργάνωσης και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά όποτε έχουμε παγκόσμιο, όποτε έχουμε Μουντιάλ το καλοκαίρι.

Να πούμε και μια άλλη είδηση στα μεταγραφικά. Να πάμε λίγο στην Premier League και την Bradford, η οποία είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόκτηση του Σαΐντ Ελ Μαλά από την Κολονία, ενός 19χρονου εξτρέμ. Ωστόσο, η μεταγραφή αυτή χάλασε για έναν ιδιαίτερο λόγο, τον οποίο δεν συναντάμε συχνά, καθώς τόσο η μεριά του παίκτη όσο και η οικογένεια του παίκτη ήθελε μαζί με τον Σαΐντ Ελ Μαλά να μεταγραφεί στην Bradford και ο αδερφός του. Και μιλάμε φυσικά για μια μεταγραφή που θα κόστιζε 50 εκατομμύρια, 45 αρχικά και 5 με μπόνους από την Bradford, και θα ήταν ρεκόρ μεταγραφής για τις μέλισσες. Πλέον η ομάδα του Keith Andrews θα ψάξει κάπου αλλού σε κάποιον άλλο παίκτη για να βοηθήσει τη νέα σεζόν την ομάδα, με τον Σαΐντ Ελ Μαλά να κοιτάζει πλέον το ενδιαφέρον των Leverkusen και Dortmund, το οποίο έχει επανέλθει.

Μία ομάδα επίσης η οποία έχει κινηθεί μέχρι στιγμής πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι είναι και η Juventus. Η ομάδα του Τωρίνο έχει πολλές ανοιχτές υποθέσεις τις οποίες θα ήθελε να κλείσει, αρκετά δύσκολες όλες θα έλεγα. Κάποιες εξ αυτών είναι του Άλισον Μπέργκερ της Λίβερπουλ. Μετά από μια απογοητευτική σεζόν, θεωρώ και εγώ, και το ίδιο ισχύει και για τη Γιουβέντους, ότι δεν πιστεύει το ίδιο πλέον στον Ντι Γκρεγόριο, ο οποίος ήταν ο βασικός τερματοφύλακας φέτος. Θα ήθελε να ενισχυθεί. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας ο Βραζιλιάνος της Λίβερπουλ. Ωστόσο, οι Reds δεν νομίζω να τον αφήσουν και τόσο εύκολα να φύγει.

πιο θετικά φαίνονται τα πράγματα στην περίπτωση του Kim Min-jae, του νοτιοκορεάτη αμυντικού της Bayern, ο οποίος μετά το ενδιαφέρον της Juventus έχει δείξει ότι και ο ίδιος θα ήθελε να γυρίσει στην Ιταλία και να ξανασυνεργαστεί με τον Spalletti. Οι Βαβαρίζοι ήταν 30 εκατομμύρια για τον παίκτη. Μένει να δούμε άμα θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία, άμα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Και σίγουρα θα είναι μια πολύ καλή κίνηση, δεδομένου ότι ο Βραζιλιάνος αμυντικός Γιουβέντους, ο Μπρέμερ, αναμένεται να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι.

Ακόμα για η Juventus προσφέρει συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων ετησίως σε τετραετές συμβόλαιο στον Αλεξάνδερ Σόρλοθ, τον επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος έχει άλλον έναν χρόνο συμβολαίου με την ομάδα του Σιμεώνε, ωστόσο η Juventus θέλει να ενισχυθεί και αναμένεται να κάνει και επίσημη πρόταση για τον Σόρλοθ, μιας και θα αποχωρήσει ως ελεύθερος ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, μια μεγάλη είδηση που ήρθε από την γειτονική χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος Φορ ήρθε στο Τωρίνο και τη Γιουβέντους έναντι 85,4 εκατομμυρίων ευρώ και φεύγει ελεύθερος. Μια πάρα πολύ κακή οικονομική κίνηση από τη Γιουβέντους, η οποία ξόδεψε κοντά 100 εκατομμύρια και χάνει έναν τέτοιο παίκτη ως ελεύθερο μετά από όχι τόσο καλές σεζόν ωστόσο.

Σίγουρα θέλει να επιστρέψει στους τίτλους η γυραιά κυρία, αλλά όλο και πιο δύσκολο γίνεται αυτό με τις υπόλοιπες ιταλικές ομάδες να συνεχίζουν να ανεβάζουν το επίπεδό τους.

ενδιαφέρον και από την Αγγλία με τη Fulham, διότι η Fulham, όπως όλοι γνωρίζουμε, τις τελευταίες ημέρες δεν θα έχει πλέον στον πάγκο της τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος συμφώνησε με την Μπενφίκα και πλέον ψάχνει για προπονητή. Έκανε μια κρούση στον Άρνε Σλότ, ο οποίος και αυτός απολύθηκε από τη Λίβερπουλ. Ωστόσο, ο Ολλανδός τεχνικός απέρριψε την πρόταση του Σύλλογου του Λονδίνου. Πλέον στο στόχαστρο της Fulham βρίσκονται δύο στελέχη από την Ipswich που έπαιξε στην Premier League. Συγκεκριμένα η Fulham ενδιαφέρεται για να κλείσει τον επιθετικό της Chelsea, τον Liam Delap, και για το ρόλο του προπονητή κερδίζει έδαφος ο Μακένα,

Να μείνουμε πάλι λίγο στο νησί και να πάμε στη Manchester United, καθώς απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την έναρξη συνεργασίας των κόκκινων διαβόλων με τον βραζιλιάνο αμυντικό μέσω της Αταλάντα, τον Έντερσον. Ένας βραζιλιάνος φεύγει, ένας βραζιλιάνος έρχεται, θα λέγει κανείς, μετά και τη λήξη της συνεργασίας του Καζεμίρο.

0: Στη Τζέλσι του Αλόνσο πλέον, να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αποχώρησης του Μαρκ Κουκουρέγια, με την Μπαρτσελόνα να τον θέτει ως κύριο μεταγραφικό στόχο για το καλοκαίρι.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα με διεθνή φιλικά στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Ιταλία.
2: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς. Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda. Unicars. Driving your stories.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
7: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε

0: κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
4: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ελπίδα ότι το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική διαπραγμάτευση και επίλυση του Κυπριακού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ευελπιστεί παράλληλα οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαριάν Χελαολκίν σε Κύπρο και εκτός να οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

0: Τις επαφές Ολκίν που θα πραγματοποιηθούν εκτός Κύπρου χαρακτήρισε ως καθοριστικής σημασίας. 37χρονο Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, συνέλαβαν στην Κρήτη οι ελληνικές αρχές ασφαλείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο 37χρονος συνδέεται με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Σύμφωνα με λαδικά μέσα ενημέρωσης, οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο θα συναντούσαν τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν βομβιστική επίθεση σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχος ευρωπαϊκό έδαφος. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο παρά τις συνεχιζόμενες έμμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με σκοπό τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι κατέριψε δύο Ιρανικά ντρόουνς που αποτελούσαν απειλή για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί χθες εκτόξευση ομοφροντίας Ιρανικών πυράβλων εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Σε απολογισμό των αποτελεσμάτων που είχαν στις βουλευτικές εκλογές και τη λήψη αποφάσεων μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι έμειναν εκτός Βουλής, προβαίνουν σήμερα ΕΔΕΚ και κίνημα οικολόγων. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα βόρεια, στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Η ομάδα από το Merseyside όμως την απέρριψε, καθώς ζητάει 30 με 35 εκατομμύρια για τον Άγγλο. Ο ίδιος ενδιαφέρεται για τη μεταγραφή, αλλά δεν βιάζεται, μιας και αλλάξαν τα δεδομένα στο Anfield μετά και την αποχώρηση του Arne Slot για τον ερχομό του Αντώνη Ιραόλα.

Να πούμε ότι η Λίβερπουλ έδωσε και ένα τελεσίγραφο στην Bayern, η οποία από εχθές άρχισε να ενδιαφέρεται και για τον Ρίο Εγκουμόα, τον teenager των Reds. Ωστόσο, η ομάδα του Merseyside δεν επιθυμεί να τον δώσει για κανέναν λόγο και για κανένα ποσό.

να πάμε και σε μια ολοκληρωμένη μεταγραφή στο νησί. Η Brighton, τον Κοστούλα και Τζίμα, υπέγραψε τον Ζαντόκ Ιωάννα από την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Πρόκειται για έναν 18χρονο ποδοσφαιριστή, με ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο στο 2031 με τους Γλάρους. Η μεταγραφή του κόστησε 21,5 εκατομμύρια. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που είναι αρκετά ελπιδοφόρος. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό από την Brighton, να προσπαθεί να βρίσκει παίκτες για το μέλλον κυρίως.

γενικά θα είναι ένα καλοκαίρι με αρκετές μεταγραφές, όπως όλα δείχνουν, μιας και έχουμε και αρκετές ομάδες που αλλάξανε προπονητή. Να θυμίσουμε φυσικά ότι ο Σλότ έφυγε, ήρθε ο Αντώνη Ραόλα στη Λίβερπουλ. Η Μίλαν ψάχνει ακόμα προπονητή μετά την απόλυση του Αλέγκρι. Το μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι ο Όλιβερ Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος κατέκτησε με τους αετούς το Conference League. Βέβαια υπάρχει και το όνομα του Άρνε Σλότ για τη Μίλαν, αλλά εξετάζεται λίγο λιγότερο σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, φυσικά.

Να πούμε επίσης για τον κεντρικό, βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό της Real Betis, τον Nathan, ότι έχει προσελκύσει πάρα πολύ ενδιαφέρον από Real Madrid ή Barcelona, τον σκέφτεται για τη μεταγραφή του, ομάδες από την Αγγλία όπως και ακόμα και η Liverpool, η Tottenham. Το περίεργο με αυτή την υπόθεση ποιο είναι? Η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt είναι στα 25 εκατομμύρια. Η Real Betis τον κοστολογεί με υπεραξία, καθώς απαιτεί 30 με 35 εκατομμύρια για την πώλησή του.

Να πάμε και σε μια είδηση που διαβάζω τώρα. Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, η Φιωρεντίνα θα φτάσει σε συμφωνία με τον Φάμπιο Γκρόσο για να αναλάβει την ομάδα ως προπονητής με συμβόλαιο 2 ετών. Μια Φιωρεντίνα η οποία έχει κάνει και κρούσεις στη Λάτσιο για τον Χρήστο Μανδά. Ωστόσο, προτεραιότητα σε αυτή την υπόθεση έχει η Bournemouth, καθώς στο δανεισμό του Έλληνα τερματοφύλακα υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Να πούμε και μια ιστορία με λίγο ελληνικό πλέον ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε λίγο για τον Παύλο Μαφαίο, τον οποίο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Για όσους μπορεί να μην το γνωρίζουν και είναι λογικό, όταν είχε ερωτηθεί το 2020 ο Λιονέλ Μέση ποιος είναι ο πιο σκληρός αντίπαλος που είχε αντιμετωπίσει, είχε κατονομάσει τον ποδοσφαιριστή της Μαγιόρκα. Ένα εντυπωσιακό παράσημο που είχε δηλώσει και ο ίδιος, ότι είναι σαν να κερδίζω τρόπαιο, αυτό που είπε ο Μέση για μένα.

Και μία άλλη είδηση που βγήκε μόλις, η Everton έκανε πρόταση στη Juventus για να της παραχωρήσει τον Jordan Pickford. Άμα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, φυσικά θα τελειώσει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τα ζαχαρωτά,

Να πούμε ότι ο Pickford είναι 32 ετών και βρίσκεται από το 2017 στην Everton κοντά 10 χρόνια.

έχει πραγματοποιήσει 358 εμφανίσεις με την μπλε ομάδα του Merseyside, έχοντας δεχτεί 497 γκολ και έχει κρατήσει 100 φορές ανέπαφη την εστία του. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή η Juventus, έναν σταθερό τερματοφύλακα, αλλά μένει να φανεί άμα η ομάδα από το Τωρίνο θα θελήσει να πάει σε μια πιο νεαρή επιλογή σε θέμα ηλικίας πάντα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δήλωσε ότι θα ήθελε να αντιμετωπίσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Νεϊμάρ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, καθώς γνωρίζει ότι θα είναι το τελευταίο των δύο ποδοσφαιριστών, ο ένας με την εθνική Βραζιλίας και ο άλλος με την εθνική Πορτογαλίας. Και εμείς, Κιλιάν, θα θέλαμε να δούμε μια τέτοια μάχη.

Σε άλλη μια είδηση με λίγο ελληνικό ενδιαφέρον, να πούμε ότι ο Αντωνή Μασιάλ αποδεσμεύτηκε από τη Μοντερέι και είναι ξανά ελεύθερος. Ένας ποδοσφαιριστής που όταν η Manchester United τον έκανε δικό της, είχε βάλει ρήτρα στο συμβόλαιό του άμα κερδίσει τη χρυσή μπάλα να πάρει παραπάνω λεφτά. Είναι εντυπωσιακό πως ξεκινάς με τέτοιες προσδοκίες και καταλήγεις σε μια καριέρα αρκετά στο όριο του μετρίου και του κακού.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα, μετά τον αγώνα της Πορτογαλίας, μετά την νίκη της Πορτογαλίας με 2-0 επί της Χιλής σε φιλικό αγώνα, δήλωσε ότι έχει την Μπαρτσελόνα στο μυαλό του ως πιθανή μεταγραφή, θα του άρεσε κάτι τέτοιο, ωστόσο ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Δημοσιεύματα ωστόσο στην Ισπανία κάνουν λόγο ότι ο Φλωρεντίνο Πέρες θέλει να τον φέρει και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μένει να δούμε που θα πάει αυτός ο ταλαντούχος μέσος, που σίγουρα έχει αφήσει το στίγμα του στο Μάντσεστερ με τη φανέλα των πολιτών.

να πούμε και λίγο κάποια φιλικά ομάδων οι οποίες βρίσκονται στο παγκόσμιο κύπελο. Η Νότιος Αφρική επικράτησε τη Τζαμάικα με 0-1. Η Τουρκία ανοίξε 2-1 τη Βενεζουέλα. Η Βραζιλία 2-1 την Αίγυπτο με γκολ του Βινίσιους και του Έντρικ.

Νίκησε φιλικό πανηγύρισε και η Αργεντινή, η οποία επικράτησε τη Ονδούρας με 2-0 με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεθ και του Σιμεώνε, με τον προπονητή της, τον κύριο Σκαλόνι, να αναφέρει μετά τον αγώνα δύο ονόματα παικτών οι οποίοι θα είναι στη διάθεσή του μόλις ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά ήταν φυσικά ο Χούλιαν Άλβαρεθ, ο οποίος αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω μετά το παγκόσμιο κύπελο τα μεταγραφικά σενάρια. Ήδη η Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει μια διαμάχη για την απόκτησή του. Και το δεύτερο όνομα ήταν ο Νίκο Πάζ.

Ο 21χρονος Ισπανοαργεντινός Νίκο Πάζ, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Κόμο, ξεκίνησε με την Ρεάλ Μαδρίτης, παραχωρήθηκε στην Κόμο και υπάρχει και οψιόν επαναγοράς της Ρεάλ. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται τη δεδομένη στιγμή, γιατί θέλει να παραμείνει στον Ιταλικό σύλλογο. Θυμίζουμε ότι η Κόμο θα αγωνίζεται στο Champions League του χρόνου.

Να πούμε ότι ανακοινώθηκε και ο Άντι Ρόμπερτσον από την Τότεναμ, εμβληματικός παίκτης της Λίβερπουλ για πάρα πολλά χρόνια. Πλέον από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται για την ομάδα του De Zerbi. Μαζί του αναμένεται εντός ολίγου να ανακοινωθεί και ο Σενέση,

Ο Μάρκος Ενέση, 29 χρονών, Αργεντινός αμυντικός, αγωνίστηκε όταν είναι στην Bournemouth, μια Bournemouth που με τον Άντωνη Ραόλα στον πάγκο έκανε τους πάντες να μιλάνε για μια ομάδα πάρα πολύ καλή και άξια βγήκε και στην Ευρώπη.

Εμείς οι φίλοι του αθλήματος πάντως ελπίζουμε η Tottenham να ανακάμψει και να μπει σε έναν σωστό δρόμο για να γίνει ξανά ανταγωνιστική και γιατί όχι να διεκδικεί και θέσεις στην πρώτη τριάδα.

Ο επιθετικός της Nottingham Forest, Chris Wood, δήλωσε μετά το παιχνίδι των δύο ομάδων μετά το παιχνίδι της χώρας του με την Αγγλία, στο οποίο η ομάδα τιμήθηκε με 1-0 χάρη στον γκολ του Harry Kane, δήλωσε για τον Έλιον Ράντερσον ότι θα ήθελε πάρα πολύ να παραμείνει στη Nottingham, αλλά καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, μιας και είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες στον κόσμο.

Ένα μεταγραφικό σενάριο το οποίο κυκλοφορεί είναι για την Arsenal, η οποία ενδιαφέρεται για αμυντικό της Paris Saint-Germain. Μην μπερδεύεστε, δεν εννοούμε την Paris Saint-Germain που κέρδισε το Champions League, εννοούμε τις μικρές ομάδες Paris Saint-Germain. Ο λόγος για τον Emmanuel Mbemba, ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός διεθνής με τις υποδομές της Εθνικής Γαλλίας, υπολογίζεται από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ως ένας παίκτης για το αριστερό άκρο της άμυνας. Το έχουμε δει πολύ συχνά ο Αρτέτα να παίρνει κεντρικούς αμυντικούς και να τους βάζει είτε δεξιά είτε αριστερά, πολλά τα παραδείγματα. Ο White ήταν ένα από αυτό που ξεκίνησε σαν κεντρικός αμυντικός. Ο Καλαφιόρη επίσης είχε ξεκινήσει αρχικά σαν κεντρικός αμυντικός και φυσικά και ο Τίμπερ.

0: Ενδιαφέρον υπάρχει από την Μπεσίκτας για τον Λεάνδρο το Ροσάρ της Αρσενάλ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
6: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
7: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
13: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα Νάιρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολιτς για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, αιτούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψος 100.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συγκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσλητικές εκφράσεις προς τους φιλάθλους, εξύβριση ιστορικούς στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολίου του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θοδωρή Βουλκίδη μέχρι το 2027. Ενδιαφέρον από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη γράφουν γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορέη Ροντεμάνια. Ιστορικό κάζο για τη Real Madrid που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άτλη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Eindhoven Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
2: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε ξανά. Λοιπόν, Football Planet. Έχουμε μπροστά μας άλλη μία ώρα. Άλλη μία ώρα να αναλύσουμε λοιπόν διεθνή θέματα και μεταγραφές από το χώρο του ποδοσφαίρου. Μία εξ αυτών είναι η Juventus, ξανά μπαίνει στο προσκήνιο. Έχουμε μιλήσει αρκετά για τη Juventus. Αλλά τι να κάνουμε, φαίνεται ότι οι Ιταλοί προσπαθούν να κάνουν ένα ολικό, μια ολική ανανέωση στην ομάδα και θέλουν να αποκτήσουν τον Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης.

26χρονος Ισπανομαροκινός Μπραχήμ Δίας, ο οποίος δεν του είναι άγνωστη η Σέριε Α. Θυμίζουμε και φορές τη φανέλα της Μίλαν. Τη φετινή σεζόν σε 42 εμφανίσεις μετράει 2 γκολ και 9 ασίστ με τα χρώματα της Real Madrid. Θα είναι μια μεταγραφή που σίγουρα θα βοηθήσει τη Juventus και σε συνδυασμό ίσως και με τον Kenan Yildiz να δώσει λίγο παραπάνω δημιουργικότητα στην ομάδα του Σπαλέτη.

Να πούμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο στατιστικό για τον αγώνα της Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία. Ο Τόμας Τούχελ χρησιμοποίησε 22 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα έλεγε κανείς ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα φιλικά, για να δοκιμάζονται και οι ποδοσφαιριστές, να δοκιμάζονται νέα συστήματα. Αλλά ο Τόμας Τούχελ άλλαξε ολόκληρη την 11η κυριολεκτικά.

Μιλήσαμε προηγουμένως και για, για την κόντρα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα, για το θέμα του Χούλιαν Άλβαρες και το γεγονός ότι η Ατλέτικο στα social media ουσιαστικά κορόιδεψε την προσφορά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, προσφέροντας πριν λίγο καιρό εισιτήρια για συναυλία του τραγουδιστή Bad Bunny και ηλιόσπορους για να αγοράσει τον Πέδρη, τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Ραφίνια. Αυτή η κόντρα λοιπόν επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, καθώς η Ατλέτικο έκανε προσφορά 70 εκατομμυρίων ευρώ για τον Φερμίν Λόπες της Μπαρτσελόνα, με την πρόταση να φτάνει κανονικά στα γραφεία του Προέδρου της τον Μπλαουγκράνα, τον κύριο Λαπόρτα. Ωστόσο, θεωρήθηκε ότι δεν πρόκειται να πάρθει καμία απόφαση για αυτό το θέμα. Ο Φερμίν Λόπες δεν πωλείται.

Να πούμε τώρα και για μια μεταγραφή της Κόμο. Η Κόμο ενδιαφέρεται να αγοράσει τον Ανδρέα Καμπιάσο από τη Γιουβέντους, ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο ενδιαφέρονται και πολλές ομάδες από την Αγγλία, με πρώτη εξ αυτών την Τσέλσι, σε περίπτωση που φύγει ο Μάρκο Κουρέγια. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Γιουβέντους φαίνονται να είναι αρκετά υψηλές για την ομάδα, για να τις καλύψει η ομάδα του Τσες Φάμπρικας.

Και να μεταβούμε και λίγο και στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, στη Ρώμη, εκεί πέρα που η ομώνυμη ομάδα του Τζιαμπιέρο Κασπερίνη, η Ρώμα, έχει δεχθεί δύο προσφορές για δύο παίκτες της. Αρχικά η Τραμπζονσπορ είναι διατεθειμένη να πληρώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει, να χοντατήσει με τα χρώματά της τον Άρτεμ Ντόβμπικ, τον Ουκρανό επιθετικό. Ο οποίος ήρθε με τις καλύτερες περγαμηνές στη Ρώμα, ωστόσο δεν απέδωσε τα όσα περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου. Και ο δεύτερος παίκτης που προσελκύει ιδιαίτερο μεταγραφικό ενδιαφέρον της Ρώμα είναι ο Evan Ndicka, ο οποίος 26χρονος αγωνίστηκε σε 31 αγώνες στη Serie A και σκόραρε και 3 γκολ. Κάποιες από τις ομάδες οι οποίες θα ήθελαν να υπογράψουν μαζί του είναι η Tottenham, η Inter και η Marseille, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κιονούρ.

Να γυρίσουμε και λίγο και στον Νίκο Πας, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα που βγήκαν πριν λίγο, ο Ζωσέ Μουρίνιο απέτησε από τη διοίκηση της Ρεάλ να πληρώσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα επαναγοράς του. 9 εκατομμύρια ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή που είναι σε πολύ καλή ηλικία, είναι 21 ετών και έχει καταφέρει πολύ καλά και ωραία πράγματα με την Κόμο. Φυσικά, όπως είπαμε, όμως ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει στην Ιταλία και στην ομάδα της Εσφάμπρεκας. Ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι έχουν και πολλές ομάδες από την Premier League για την περίπτωσή του. Κάτι που δεν μας προκαλεί και πολύ, δεν αποτελεί και είδηση.

Ένα δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει ότι ο τερματοφύλακας ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας αυτή τη στιγμή για τη Γιουβέντους είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες της Άστον Βίλα.

Ο 33χρονος Αργεντινός τερματοφύλακας, ο οποίος κατέκτησε το Europa League φυσικά με την Aston Villa φέτος και το 2022 το παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Αργεντινής στα πέναλτι. Ένας εντυπωσιακός τερματοφύλακας, ο οποίος ωστόσο να πούμε ότι εξαιτίας του εφαρμόστηκε και ο κανόνας που οι τερματοφύλακες απαγορεύεται να μιλούν με τον εκτελεστή, καθώς το έκανε πολύ συχνά στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Να πάμε και σε ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος Λάμπης. Καλημέρα σας. Μία ερώτηση, παρακαλώ. Βασίλης Γερασίμου, δεν είναι εκπομπή πια? Καλό απόγευμα. Φίλε Λάμπη, δεν είναι σήμερα ο κύριος Γερασίμου εδώ. Αυτό.

Μιας και αναφερθήκαμε σε κανονισμούς που αλλάζουν, να μιλήσουμε και λίγο για τους νέους κανονισμούς που θα ισχύσουν στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 που έρχεται σε 4 μέρες. Ένας εξ αυτών των κανονισμών είναι ότι πλέον απαγορεύεται το screen σε εισαγωγικά στις στατικές φάσεις. Κάτι που σίγουρα δεν θα αρέσει στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, την Arsenal, άμα ισχύσει και γενικότερα στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο

Ένας άλλος κανονισμός είναι ότι πλέον το VAR θα μπορεί να επεμβαίνει σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης κάρτας. Κάτι το οποίο συζητιόταν τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που υπάρχει μια δεύτερη κίτρινη σε ένα ποδοσφαιριστή και μετά κόκκινη. Και το VAR δεν μπορούσε να επέμβει. Παρόλο που το ζητάνε συχνά οι ποδοσφαιριστές από τον διαιτητή, δεν υπήρχε στους κανονισμούς. Πλέον θα γίνεται.

Ακόμα το VAR θα μπορεί να επεμβαίνει σε περιπτώσεις που ο διαιτητής δώσει κάποιο λάθος corner και επιθετικά φάουλ, το οτιδήποτε τέτοιο. Απλά θα είναι και στα corner πλέον, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Φεύγοντας από το VAR, θα έχουμε νέο κανονισμό που απαγορεύει στους παίκτες να μιλάνε ενώ καλύπτουν τα στόματά τους. Αφορμή φυσικά για αυτόν τον κανονισμό ήταν το περίφημο περιστατικό που συνέβη στο Champions League στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Real Madrid, όταν ο ποδοσφαιριστής των αετών της Λισαβόνας, ο Γιανλούκα Πρεστιάνη, κάλυψε το στόμα του και φέρεται να επιτέθηκε ρατσιστικά στον Vinicius Junior.

Ένας ακόμα κανονισμός είναι τα 10 δευτερόλεπτα στις αλλαγές, όπου κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος θα γίνεται αλλαγή έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, και σε περίπτωση που δεν το κάνει μέσα στον επιτρεπόμενο χρόνο, η ομάδα του θα μείνει με 10 παίκτες για ένα λεπτό. Δηλαδή ο παίκτης που είναι να περάσει στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό ακόμα για να μπορέσει να εισέλθει. Ο φίλος και συνάδελφος Μιχάλης ο Ηλέσμας στέλνει μήνυμα: γεια σου Γιάννη, καλή αρχή. Ευχαριστώ Μιχάλη, να είσαι καλά.

να πάμε και σε έναν ακόμα κανονισμό που είναι τα 5 δευτερόλεπτα για την επανέναρξη. Δηλαδή η UEFA απαγορεύει πλέον με νόμο στους ποδοσφαιριστές να κάνουν πάρα πολλή ώρα για να εκτελέσουν κάποια στατική φάση, είτε αυτή είναι πλάγιο, out, corner, το οτιδήποτε, foul. Σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής ξεπεράσει τα 5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει μια στατική φάση, η κατοχή θα αλλάζει. Πιο συγκεκριμένο, ο κανονισμός αναφέρει ότι ο διαιτητής θα σηκώνει το χέρι του και θα ξεκινάει να μετράει αντίστροφα 5 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στα παιχνίδια. Εφόσον η μπάλα δεν θα βρίσκεται δεν θα παίζεται ουσιαστικά η μπάλα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε ο διαιτητής θα αλλάζει την κατοχή. Σε περίπτωση δηλαδή που έχουμε κάποιο φάουλ για μια ομάδα, θα παίρνει την μπάλα για φάουλ η άλλη, το ίδιο και στα πλάγια. Όταν η μπάλα είναι out, θα δίνεται corner στην αντίπαλη ομάδα.

πάμε και σε μια δήλωση του Κιλιάν Εμπαπέ πάλι, ο οποίος ρωτήθηκε άμα χρησιμοποιεί βιντεάκια από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ για να, για να πάρει ιδέες για το τι να κάνει στο Μουντιάλ του 2026. Ο Γάλλος στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε, λέει, δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του 2022, ποτέ. Άμα τον δω θα ξυπνήσει δαίμονες μέσα μου. Πρέπει να προχωρήσουμε. Είχαμε χάσει.

Σίγουρα ο ένας χαμένος τελικός επηρεάζει πάντα την ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή και ακόμα και τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. Το βλέπουμε και με τον Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος έχει ακούσει πάρα πολλά αρνητικά σχόλια τα τελευταία χρόνια. Κυρίως από τότε βασικά που πήγε στη Real Madrid της.

Πάμε και σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα φιλικά πριν το παγκόσμιο κύπελο, στον αγώνα του Βελγίου με την Τινησία. Ξεχωρίσαμε τον Τζερεμί Ντοκού, ο οποίος είχε 2 ασίστ, κέρδισε 3 φορές την κατοχή και κέρδισε 4 φάουλ, 11 μονομαχίες συνολικά και είχε 16 επαφές στην περιοχή του αντιπάλου. Ο Extreme Manchester City έχει βελτιωθεί πάρα πολύ φέτος και έχει βοηθήσει και τους πολίτες σε πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι ένας από τους παίκτες τους οποίους περιμένουμε να δούμε να κάνουν φοβερά πράγματα και στο παγκόσμιο κύπελο. Γενικά το Βέλγιο μας έχει απογοητεύσει που δεν κατάφερε να φτάσει σε έναν τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης με τη Χρυσή Φουρνιά. Μπορεί πλέον να δούμε ένα διαφορετικό Βέλγιο. Σίγουρα δεν είναι στα φαβορί για τη διοργάνωση, αλλά ποτέ μιλές ποτέ.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 9.43 Intervention Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 9.43 Intervention Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Βαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Βαζδέκη Σπύρος, 6938-533982.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια για από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20

0: τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
5: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
6: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
7: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκια ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 1:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
11: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπο και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην ελπίδα ότι το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική διαπραγμάτευση και επίλυση του Κυπριακού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ευελπιστεί παράλληλα οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαριάν Χελαολκίν σε Κύπρο και εκτός, να οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Τις επαφές Ολκίν που θα πραγματοποιηθούν εκτός Κύπρου χαρακτήρισε ως καθοριστικής σημασίας. 37χρονο Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, συνέλαβαν στην Κρήτη οι ελληνικές αρχές ασφαλείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο 37χρονος συνδέεται με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για δικήματα τρομοκρατίας. Σύμφωνα με λαδικά μέσα ενημέρωσης, οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο θα συναντούσαν τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν βομβιστική επίθεση σε Ισραηλινών συμφερόντων. Στόχος ευρωπαϊκό έδαφος. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο παρά τις συνεχιζόμενες έμμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με σκοπό τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι κατέριψε δύο Ιρανικά ντρόνς που αποτελούσαν απειλή για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Είχε προηγηθεί χθες εκτόξευση ομοφροντίας Ιρανικών πυράβλων εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Σε απολογισμό των αποτελεσμάτων που είχαν στις βουλευτικές εκλογές και τη λήψη αποφάσεων

0: αυτά τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι έμειναν εκτός Βουλής προβαίνουν σήμερα ΕΔΕΚ και κίνημα οικολόγων. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα βόρεια, στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του και έκατσε στα έδρανα του Harvard.

συγκεκριμένα ο Γάλλος μέσος της Real Madrid παρακολούθησε πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στο γνωστό Αμερικάνικο Ίδρυμα και εκπαιδεύτηκε στον τομέα της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού που πριν από λίγες μέρες αποφύτησε. Συγκεκριμένα σε post του στα social media έγραψε «Λίγες μέρες μάθησης, ακρόασης και ανάπτυξης. Ευγνώμων για την εμπειρία στο Harvard Business School». Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ποδοσφαιριστές να φροντίζουν και για το δικό τους μέλλον, γιατί κάποια στιγμή η ποδοσφαιρική καριέρα τελειώνει και πρέπει να εξασφαλίσουν και τη δική τους τη ζωή μελλοντικά.

Σε παρόμοιο τόνο, ένας άλλος ποδοσφαιριστής Real Madrid, ο Kylian Mbappé, σκέφτεται να αποχωρήσει από την Nike και να ξεκινήσει συνεργασία με Adidas, Under Armour ή Puma, όπως αναφέρει η γαλλική L'Équipe.

να πάμε, να μείνουμε λίγο επί Γάλλων και να πάμε στον Πατρίς Ευρά, ο οποίος μίλησε όχι με τόσο κολακευτικά σχόλια για τον αστέρα της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, Λαμίν Γιαμάλ. Συγκεκριμένα είπε, στην prime εκδοχή μου απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ θα τον έτρωγα ζωντανό. Λέει, με συγχωρείς Λαμίν, σ' αγαπάω, αλλά ρωτήστε τον Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό δείχνει και την ανταγωνιστικότητα που είχε ο Γάλλος ακραίος αμυντικός όταν βρισκόταν ο ίδιος μέσα στα γήπεδα.

και να πάμε και σε μία γνωστή μας, τη Σκωτία, η οποία επικράτησε με 4-0 στο φιλικό απέναντι στη Βολιβία. Θυμίζω πως οι Σκοτσέζοι μας έχουν αφήσει άσχημες αναμνήσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ωστόσο, είναι αρκετά ενθαρρυντικό να βλέπεις μια τέτοια χώρα να θέλει να εμφανιστεί άμεσα ανταγωνιστική στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γενικά υπάρχουν πολλά σενάρια για το ποιο θα είναι το μαύρο πρόβατο, το μαύρο άλογο βασικά για το παγκόσμιο κείμενο. Η ομάδα δηλαδή που θα τα πάει καλύτερα από ό,τι αναμένεται. Πρόσφατα η Αμερικανική τηλεόραση έκανε ένα γκάλωπ στους δρόμους για το ποιο πιστεύει ο κόσμος θα είναι, ποια πιστεύει ο κόσμος θα είναι αυτή η ομάδα, και βγήκε με μεγάλη διαφορά ότι θα είναι η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μπορούσε με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο άραγε η Αμερική να φτάσει στην έκπληξη. Άμα ρωτάτε εμένα, η δική μου άποψη είναι ότι θα διάλεγα ίσως την Νορβηγία, μιας και βρίσκεται σε συνεχή δαιμονιώδη φόρμα ο Erling Haaland και έχει και πολύ δυνατούς και ενεργούς ποδοσφαιριστές. Ενεργούς πάντα στα μεγάλα πρωταθλήματα εννοούμε.

Ενώ μετά από την εκπληκτική εμφάνιση με την Εθνική Βελγίου, η Manchester City ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Ντεμί Ντοκού έως το 2031.

Ενώ να πούμε ότι στο Sports Book της Αγγλίας κάνει αναφορές για πιθανό στόχο της Arsenal που κατάγεται από την Ελλάδα, με πολλούς να αναφέρουν κυρίως το όνομα του Χρήστου Τζόλι.

Ενώ να πούμε και ότι ο Τόμας Τούχελ σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία είπε πολύ κολακευτικά σχόλια για τον επιθετικό του, τον Χάρι Κέιν. Δήλωσε συγκεκριμένα ότι βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του, κάτι το οποίο βλέπουμε και οι ίδιοι ότι ισχύει.

ο πιο συγκεκριμένα για τον Χάρι Κέιν, σε 51 αγώνες που έδωσε φέτος με τη φανέλα της Μπάγερ Μονάχου, σκόραρε 61 τέρματα και έδωσε 7 ασίστ. Μιλάμε για εξωφρενικά νούμερα από τον 32χρονο Άγγλο Φορ.

ενώ με την Εθνική Αγγλίας σε 113 αναμετρήσεις μετράει 79 τέρματα. Έκανε ντεπούντο υπό τις οδηγίες του Roy Hodgson σε ηλικία 21 ετών, 7 μηνών και 27 ημερών.

ενώ να μιλήσουμε και για μια αποχώρηση από την Tottenham. Οι Spurs ανακοίνωσαν την λύση συνεργασίας τους με τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό, πολλά υποσχόμενο μάλιστα, Λούκο Βούσκοβιτς, ο οποίος δεν είναι στα πλάνα του De Zerbi όπως φαίνεται και πλέον θα κυκλοφορεί ελεύθερος, και η Bayern Μονάχου είναι, έχει τον πρώτο λόγο μάλλον για τη μεταγραφή του, καθώς εξετάζει την περίπτωση που έχει πάρα πολύ καιρό τώρα.

και σε μια άλλη πιθανή αποχώρηση. Ο Mason Greenwood, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων όπως είναι η Φενέρμπαχτσε και η Ρώμα, μάλλον θα φύγει πιο δύσκολα από όσο δείχνει από τη Μαρσέη, καθώς ο γαλλικός σύλλογος απαιτεί 50 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Mason Greenwood, ένα παιδί από τη Manchester United που εντυπωσίασε από την αρχή με τις ικανότητες του, τις ποδοσφαιρικές ικανότητες, ωστόσο ένα σκάνδαλο που ξέσπασε κατά του τον ανάγκασε να σταματήσει από την Αγγλία, δεν του επιτρεπόταν να αγωνιστεί στην Αγγλία, βρήκε χρόνο στην Γαλλία και συνεχίζει και δείχνει εκεί το ταλέντο του.

και να δούμε και κάποια στατιστικά για το παγκόσμιο κύπελο, όπου μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας έχουν μαζί ο Παναμάς και το Ιράν με 30,4 έτη, ενώ η πιο νεανική χώρα θα είναι η Ακτή, φανταστούμε, 25,9 έτη. Ο γυραιότερος παίκτης που θα αγωνίζεται εκτός της τερματοφύλακα θα είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο, που είναι 41 ετών, ενώ ο νεότερος θα είναι ο Μεξικανός Ζιλμπέρτο Μόρα, μόλις στα 17 του χρόνια. Στους τερματοφύλακες ο Γκρέγκ Γκόρντον της Σκωτίας είναι ο γυραιότερος που θα λάβει συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, είναι 43 ετών, ενώ ο νεότερος είναι ο Μάικ Πέντερς με το Βέλγιο, 20 ετών. Στατιστικά όμως δεν έχουμε μόνο για τους παίκτες, έχουμε και για τους προπονητές, όπου γυραιότερος προπονητής του παγκόσμιου κυπέλλου θα είναι ο Ντικ Αντβοκάτ σε ηλικία 78 ετών. Στην αντιπεραόθη νεότερος θα είναι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν της Γερμανίας, που είναι μόλις 38.

σύμφωνα με το Transfer News, ο αμυντικός της Μπενφίκα, 24 ετών, Τόμας Αραούχο, βρίσκεται στα ραντάρ της Μπάγερν Μονάχου. Φαίνεται ότι ο Βισέν Κομπανί έχει δημιουργήσει έτσι κι αλλιώς μια πάρα πολύ δυνατή επίθεση και θέλει να κάνει ακόμα πιο δυνατή και την άμυνα της ομάδας του.

Από την άλλη, ένας άλλος προπονητής, αυτός εθνικής Αργεντινής, ο Σκαλόνι, ο Λιονέλ Σκαλόνι, μετράει 18 συνεχόμενες αναμετρήσεις στις οποίες έχει βγει νικητής. Ένα εντυπωσιακό στατιστικό για τον τεχνικό της κατόχου του παγκοσμίου κυπέλου.

Ενώ να πούμε ότι οι αγγλικά μέσα κάνουν λόγο για την Chelsea και τον Mike Maignan, τον Γάλλο τερματοφύλακα της Μίλαν, καθώς αυτό το σύριαλ μεταξύ τους κρατάει από πέρυσι. Ωστόσο φαίνεται ότι οι Λονδρέζοι θα προσπαθήσουν μια τελευταία προσπάθεια να φέρουν τον 30χρονο Γάλλο goalkeeper στο Stamford Bridge.

μια πάρα πολύ ωραία στιγμή σε φωτογραφίες μετά τη λήξη του παιχνιδιού ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αίγυπτο. Ο Μο Σαλά ήταν μαζί με τους Άλισον Μπέικερ και Φαμπίνιο. Οι τρεις τους έχουν μοιραστεί πάρα πολλά στη Λίβερπουλ όλα αυτά τα χρόνια.

περιμένω να πάμε και σε μία, σε μία είδηση πάλι από την Ιταλία, εκεί πέρα που η Ίντερ ενδιαφέρεται για τον δεξιό μπακ της Αταλάντας Μάρκο Παλέστρα, ο οποίος σύμφωνα με την ομάδα από τον Πέργαμο κοστολογείται στα 53 εκατομμύρια. Ο πρόεδρος της Ίντερ βγήκε και δήλωσε ότι θεωρεί ότι είναι δίκαιη αυτή η τιμή για έναν τέτοιο παίκτη.

Ενώ να πούμε ότι έγινε και επίσημα ότι ο νέος προπονητής της Μπεσίκτας θα είναι ο Βισέντριο Ιταλιάνο. Θυμίζουμε ότι η Μπεσίκτας ενδιαφερόταν και για τον Μάρκο Νικολίτς της ΑΕΚ, ωστόσο κατέληξε στο Βισέντριο Ιταλιάνο μετά και την απόρριψη που δέχτηκε από τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν στην ΑΕΚ.

ενώ βγήκε και η εντεκάδα των πιο ακριβών αυτή τη στιγμή με βάση το transfer παικτών. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Γιωάν Γκρασία της Μπαρτσελώνα, αριστερά είναι ο Νούνο Μέντες της Paris Saint-Germain, στο κέντρο της άμυνας είναι ο Σαλιμπά της Arsenal και ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, στα δεξιά είναι ο Χακίμι της Paris Saint-Germain, στο κέντρο ο Ζωάο Νέβες και ο Βιτίνια της Paris Saint-Germain μαζί με τον Πέδρη της Μπαρτσελώνα, ενώ οι τρεις της επίθεσης φυσικά μπορούν όλοι να τις μαντέψουν, είναι ο Γιαμάλ της Μπαρτσελώνα, ο Εμπαπέ της Ρεάλ και ο Χάλαν της Manchester City.

0: Ενώ σε δηλώσεις του, ο κεντρικός αμυντικός Real Madrid της, ο Ρούντιγκερ, είπε ότι δύο σεζόν είμαστε χωρίς τρόπαιο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αλλά τι θέλετε να κάνουμε, να συνεχίσουμε να κλαίμε? Πρέπει να προχωρήσουμε. Ό,τι χάθηκε πρέπει να ανακτηθεί.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
5: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσακμπαν.

ποικιλία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Interveten Sports, σε περιγραφή η Γιώργου Λίγκρη. Τηλεοπτικά από Α. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολς για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολέου του με την ΑΕΚ. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό Κάρλεθ Πέρεθ, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός στον Άρη σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό διευθυντή του ΕΣΑ και αιτούμενη την επιβολή διαιτούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσβλητικές εκφράσεις προς φιλάθλους, εξύβριση ιστορικού στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές κατά διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θεόδωρου Βουκλίδη μέχρι το 2027. Ενδιαφέρον από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα πέριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορέιρο Ντεμάνια. Ιστορικό καζό για τη Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άτιτλη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
6: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports ξεκινά αυτή τη στιγμή. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 2 μέχρι τις 4. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε για τον αγώνα της Εθνικής, τον οποίο έχουμε σήμερα στις 10 εναντίον της Ιταλίας, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε από τον 943 Intervention Sports, τον αγώνα στο Ηράκλειο. Έχουμε από τένις που είχαμε χθες νέα πρωταθλήτρια Grand Slam και σήμερα θα έχουμε νέο νικητή Grand Slam στο Roland Garros. Έχουμε πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε, οπότε για ακόμα μια μέρα, για ακόμα μια Κυριακή θα είναι γεμάτο το μαγκαζίνο, οπότε ετοιμαστείτε όλοι. Εννοείται πως όποιος επιθυμεί και θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, έχουμε το Viber του σταθμού 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως, 6939 943 943, είναι το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να κάνουμε κουβέντα, να στείλετε ερωτήσεις, προγνωστικά, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Περιορισμούς και χέρια εγώ δεν βάζω, οπότε στείλτε ό,τι επιθυμείτε.

Εννοείται πως σήμερα που είναι η μέρα, το είχα πει και το πρωί, αλλά θα το πω και τώρα, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε έναν πολύ καλό μου φίλο, έναν πολύ καλό συνεργάτη από μια αθλητική ιστοσελίδα την οποία ήμασταν. Μαζί ξεκινήσαμε ουσιαστικά τα βήματά μας προς το χώρο. Βέβαια αυτός είχε και μια προϋπηρεσία σε άλλη ιστοσελίδα, αλλά δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας, και μέσα από τις συνεργασίες μας γίναμε φίλοι. Μπορεί αυτόν τον καιρό να μην μπορούμε να μην συναντιόμαστε λόγω των υποχρεώσεων των οποίων έχουμε, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ καλός φίλος και δεν πάβει να τον αγαπώ πολύ. Οπότε χρόνια πολλά στον Λευτέρη τον Τζαχουρίδη, κλείνει τα 21, ό,τι επιθυμεί να το έχει, να σε έχουν καλά και οι δικοί σου, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, τα αγαπημένα σου πρόσωπα, και να έχεις πραγματικά μια γεμάτη ζωή και μια πορεία γεμάτη χαρούμενες εμπειρίες και πολλές ευτυχίες.

0: Και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, καθώς όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, η Ελλάδα δίνει ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι εναντίον της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 η ώρα. Εκεί όπου στην παρέα μας έχουμε τον Γιώργο Λίγκρη, τον απεσταλμένο του 943 Ιντροέδεν Sports, ο οποίος θα είναι και αυτός ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και όλο το κλίμα που επικρατεί στην Κρήτη. Γιώργο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας, είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Έμαθα ότι κουνηθήκατε λιγάκι, γιατί μάθαμε για το σεισμό που έγινε εκεί και δεν ξέρω αν ήταν ισχυρός, ανησυχήσαμε λίγο.
0: Εδώ προσωπικά στο Ήλιον δεν νιώσαμε κάτι.
1: Α, ωραία τότε.
0: Οπότε εντάξει, τέλος καλό, καλά.
1: Πολύ σημαντικό, ωραία. Λοιπόν, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει 10 η ώρα την Ιταλία. Είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, η αλήθεια είναι πως δεν έχει έρθει με τα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Χθες είχαμε δύο συνεντεύξεις τύπου. Θα έλεγα ότι η μία ήταν συνέντευξη τύπου, αυτή που έγινε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί αυτή που έγινε με τον Μπαλντίνη πρέπει να ήταν ανάκριση, δεν ήταν συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω πώς άντεξε ο άνθρωπος τους πυροβολισμούς των δημοσιογράφων, δεν τον αφήσαν σε ησυχία, αλλά είναι μια κατάσταση που περνά η Ομοσπονδία γενικότερα της Ιταλίας, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα των Ιταλών, έτσι, γιατί οι Ιταλοί μένουν τρίτο Μουντιάλ χωρίς παρουσία και να σκεφτεί κανείς ότι η εθνική μας ομάδα έχει παίξει αγώνα Μουντιάλ. Ναι, η εθνική ομάδα έχει παίξει αγώνα Μουντιάλ αργότερα από τους Ιταλούς. Δηλαδή το 2014 οι Ιταλοί αποκλειστήκαν στον όμιλο και εμείς περάσαμε.
0: Ναι, οπότε οι Ιταλοί αυτό.
1: Έχουν να παίξουν περισσότερο καιρό σε αγώνα Μουντιάλ από ό,τι έχει να παίξει η εθνική μας.
0: Και μάλιστα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Και μάλιστα, βεβαίως, αν πήγαινες να πεις σε κάποιον Ιταλό μετά την κατάκτηση του 6 ότι, ξέρετε κάτι, αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα παίξετε στο νοκάουτ και για κάποια χρόνια δεν θα είστε στο Μουντιάλ, θα έλεγε ότι είσαι ή είμαι εγώ, όποιος και να το έλεγε, ότι είμαστε προβληματικοί, κατάλαβες, και ότι είμαστε τρελοί.
1: Η αλήθεια είναι, και ποιο Μουντιάλ, έτσι, το Μουντιάλ που έχει κατακτήσει η Ιταλία το 6 είναι το Μουντιάλ που έχει στιγματιστεί από το Καλτσιόπολης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι Ιταλοί, όσο έχουν καθαρό ποδόσφαιρο, δεν έχουν περάσει όμιλο από Μουντιάλ. Και ούτε το 10, ούτε το 6, ούτε. Η Ελλάδα έχει περάσει πιο πρόσφατα, τέλος πάντων, όμιλο. Μια Ελλάδα όμως, που αυτό είναι το θέμα μας, εδώ και 12 χρόνια, και δυστυχώς θα συμπληρώσει 14, θα ισοφαρίσει το αρνητικό ρεκόρ που έχει από μια μεγάλη διοργάνωση τελική στην άλλη, δηλαδή από το 1980 στο 1994. Και ευελπιστούμε να είμαστε το 18, γιατί κανένας δεν μας υπογράφει ότι θα είμαστε, παρότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να περάσει. Αποτύχε στο Μουντιάλ, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα είναι το 18. Πρέπει να το καταφέρει μόνη της με το σπαθί της, να ανέβει level. Ανέβει και στο Nations League level. Και η αλήθεια είναι πως την περιμένει ένας πολύ δύσκολος όμιλος και γι' αυτό το λόγο έχουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάζει συστήματα με τρία στόπερ, γιατί αντίπαλοι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σε μια σειρά 4 αγώνων μέσα σε 10 μέρες θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Και θα έχει και τέταρτο παιχνίδι. Δηλαδή το Nations League θα τελειώσει σε 2 αποσπάσματα, ένα μεγάλο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και ένα τέλειο Οκτωβρίου, για να ξεμπερδεύουν με τη διοργάνωση και να πάνε στα προκριματικά ύστερα, γιατί αυτά είναι τα ουσιώδη. Είτε μείνει η εθνική μας ομάδα στον όμιλο του. Το μεγάλο γκρουπ, τον καλό όμιλο του Nations League, το πρώτο level, είτε πέσει, η εθνική έχει ένα στόχο, να μάθει αυτούς που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά και να πάρει την πρόκριση, επιτέλους να βρεθεί μετά από 14 χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω πως αυτό είναι και το διακύβευμα, αυτός είναι και ο λόγος που έμεινε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά από την αποτυχία την περσινή, τον Νοέμβριο, έμεινε στην εθνική μας ομάδα και χωρίς μάλιστα να έχει αντικείμενο, είχε προβληματιστεί μάλιστα τότε να μείνω ή να φύγω. Τελικά πίστηκε από την ΕΠΟ να μείνει στην εθνική για να την οδηγήσει στα τελικά της του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τώρα, σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ένα μέσο όρο ηλικίας 20,6.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να πω στους φίλους ακροατές ότι η εθνική ομάδα τη μεγαλύτερη της νίκη μετά από αυτή που ήταν στο Γουέμπλι την έχει κάνει με μέσο όρο ηλικίας 20,6. Είναι η νίκη μέσα στο Χάμπτεν Πάρκ με 3-0 επί της Σκωτίας. Η εντεκάδα ήταν κάτω από τα 21 μέσο όρο ηλικίας. Που είχε μέσα Καρέτσα, είχε Μουζακίτη, είχε Κωνσταντέλια, είχε όλους Τζόλι και λοιπά, όλες οι πιτσιρικάδες. Λοιπόν, και Τζολάκι. Λοιπόν, θα βάλουμε μια πιθανή εντεκάδα σημερινή, η οποία αν σκεφτεί κανείς ποια θα μπορούσε να είναι από τους επιλεγμένους από τον Γιοβάνοβιτς παίκτες, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και εμείς μια εντεκάδα περίπου στα 21 έτη από αυτούς που έχουμε εδώ. Οπότε δεν μου λέει τίποτα ότι η Εθνική Ιταλίας έχει έρθει με την Εθνική Ελπίδων, γιατί αυτή η ομάδα της Ιταλίας μπορεί να κοστίζει σε ένα χρόνο από τώρα πάνω από 300 ή 400 εκατομμύρια.
0: Ισχύει, δεν ξέρεις ποτέ ποια θα είναι η πορεία των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, δηλαδή έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί να διψούν και με αντοχές περισσότερες και με δύναμη περισσότερο από αυτούς που θα κατέβαιναν να παίξουν ένα φιλικό απογοητευμένοι πρωτοκλασάτης στις ομάδες τους με 60 αγώνες ο καθένας για να πάει διακοπές και θα τους είχε στερήσει η εθνική ομάδα. Σκέψου το λίγο αυτό.
0: Ισχύει.
1: Σκέψου λοιπόν ότι οι περισσότεροι παίκτες της εθνικής ομάδας της Ιταλίας έχουν πλάς 35 με 40 αγώνες στη σεζόν και θα ερχόντουσαν μήνα Ιούνιο για να μην πάνε στη θάλασσα, μην πάνε να κάνουν διακοπές, να παίξουν με την Εθνική Ιταλίας. Για ποιο λόγο? Όχι για αγώνα προετοιμασίας για Μουντιάλ, αλλά για ένα διαδικαστικό αγώνα τελειώματος σεζόν.
0: Ναι.
1: Με τι διάθεση θα ερχόντουσαν? Δεν νομίζω θα είχαν διάθεση. Αυτοί όμως, τούτοι εδώ που έχουν έρθει, διψούν περισσότερο και τους Έλληνες.
0: Ισχύει.
1: Για να παίξουν αγώνα. Λοιπόν, οπότε δεν είναι να το υποτιμήσεις το παιχνίδι. Επίσης, θέλω να επισημάνω εδώ για να μην παρεξηγηθώ, δυστυχώς που δεν μας ακούν οι Ιταλοί, ότι οι Ιταλοί δημοσιογράφοι λανθασμένα ενημέρωσαν χθες τον κύριο Μπαρντίνη ότι οι Έλληνες είναι αραμπιάτοι, δηλαδή εκνευρισμένοι με το ότι η εθνική ομάδα της Ιταλίας έχει έρθει με την εθνική ελπίδα σύν τον Ντοναρούμα. Όχι, το ξεκαθάρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου, ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδος, αλλά δεν ξέρω γιατί το κάνανε, ήταν εκεί οι Ιταλοί, όταν ο Γιοβάνοβιτς έλεγε ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδος και γενικότερα η Ομοσπονδία όχι μόνο δεν είναι εκνευρισμένοι, αλλά νομίζουν ότι αυτοί που έχουν έρθει είναι πιο επικίνδυνοι από τους κανονικούς που θα ερχόντουσαν αν η εθνική ομάδα είχε επιλέξει να έρθει με την εθνική ομάδα των άνδρων της Ιταλίας. Οπότε οι Ιταλοί θέλουν να πειράξουν γενικότερα την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο κλίμα της Ομοσπονδίας Ιταλίας, γιατί ήδη ακούγονται τα ονόματα του Κόντε και του Μαντσίνη ότι αναλαμβάνουν. Αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα της Ιταλίας έχει τον Μπαλντίνη και αυτός είναι ο προπονητής της, αυτός επιλέγει και αποφασίζει. Τώρα, αν αργότερα έρθει κάποιος άλλος θα το δούμε στη συνέχεια. Τούτη εδώ τη στιγμή η εθνική ομάδα της Ιταλίας αντιμετωπίζει στο Παγκρίτιο, το αίτητο Παγκρίτιο, νομίζω πως έχουμε φτάνει και σε μια ισοπαλία εδώ, η εθνική ομάδα δεν χάνει εδώ, την Ιταλία, με την οποία η εθνική ομάδα έχει μόνο μία νίκη. Και οριακά ήμουν γεννημένος εγώ. Εσύ ήσουν σίγουρα γεννητός.
0: 21 είμαι, οπότε μάλλον...
1: Ναι, όχι, εσύ δεν έχεις προλάβει ούτε την ισοπαλία, εντάξει, που δεν έσπαταν. 21 είσαι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. 21 δηλαδή γεννημένος το 2005. Ωραία. Οριακά έχεις προλάβει μια ισοπαλία με τους Ιταλούς. Ωραία, αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ιταλικό ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται να το πούμε. Το ότι δεν έχει πάει τρεις φορές σε Μουντιάλ το εξήγησε χθες ο Μπαλντίνης στους Ιταλούς. Εμάς δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά το ότι δεν έχουμε πάει εμείς από το 2014 σε τελική φάση όχι μόνο Μουντιάλ αλλά και Ευρωπαϊκού. Παρεμπιπτόντως οι Ιταλοί έχουν πάρει Euro σε αυτό το διάστημα.
0: Ισχύει, το 21.
1: Έτσι. Άσχετα δεν πήγαν Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Το Euro το πήρανε. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε πάει καν σε Euro σε αυτό το διάστημα. Οπότε καλά θα κάνουμε να κοιτάξουμε τη δικιά μας καμπούρα από ότι να κοιτάμε την καμπούρα των Ιταλών. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια ενδεχόμενη εντεκάδα, θα πω μια εντεκάδα.
0: Εννοείται, γιατί όχι.
1: Θεωρώ ότι ο Βλαχοδήμος θα είναι τερματοφύλακας, δεν έπαιξε στο προηγούμενο μάτς, χρησιμοποιήθηκε ο Τσολάκης και στο τελευταίο δεκάλεπτο μάνδας. Δεξιά θα πω ότι μπορεί να προτιμήσει το Βαγιανίδη, αλλά υπάρχει πάντα η επιλογή του Ρώτα. Αριστερά θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Τσιμίκας, αλλά υπάρχει η επιλογή του Κυριακόπουλου. Τα τρία στόπερ θεωρώ ότι ο Μαυροπάνος με τον Κουγεράκη δεν αλλάζει. Τώρα θα χρησιμοποιηθεί ο Ρέτσος ή ο Χατζηδιάκος, θα το δούμε. Στα αμυντικά χαφ βλέπω έναν Ζαφίρι, βλέπω και Μπουζακίτη, βλέπω και Τριάντη. Διαλέγεις δύο από αυτούς τους τρεις που σου είπα. Νομίζω πως θα ξεκουραστεί ο Κουρμπέλης ή θα χρησιμοποιηθεί αργότερα. Τώρα, στις τρεις θέσεις που έχουμε μπροστά, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Δουβίκας και θα μπει ο Παυλίδης, αλλά δεν θα παρεξηγηθώ κιόλας αν θα ξεκινήσει ο Παυλίδης και μπει ο Δουβίκας. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Μασούρας και θα μπει ο Τετέι, και θεωρώ ότι ο Τζόλης δεν κουγιέται από εκεί με τίποτα από την αριστερή πλευρά. Αυτά.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω, από κόσμο τι περιμένουμε σήμερα στο Παγκρίτιο?
1: Λοιπόν, νομίζω πως μπορεί και να εξαντληθούν. Είναι δύσκολη εποχή, με την έννοια ότι υπάρχουν διακοπές, υπάρχει θάλασσα, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, υπάρχουν πανελλήνιες ακόμα κλπ. Τα 21-22 χιλιάδες εισιτήρια τα θεωρεί σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή υπάρχει Παλμός, υπάρχει δηλαδή Παγκρίτιο χωρίς κόσμο, η Εθνική δεν έχει παίξει. Λαμβάνεις ότι ακόμα και με μικρή ομάδα να παίξουμε, όπως παίζαμε με υποδέστερη ομάδα σε δυναμικότητα, αν και αυτή η Ιταλία δεν κολακεύει, δεν είχε έρθει κανονική Ιταλίας, έτσι, αν είχε έρθει κανονική Ιταλίας δεν το συζητάγαμε. Λοιπόν, και με Βουλγαρία και με Σλοβακία πέρυσι γεμάτο ήταν.
0: Ισχύει.
1: Οπότε εδώ πέρα θα δεις κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα υπάρχει Παλμός, θα υπάρχει Εθνική Ελλάδος, θα υπάρχει Γαλάνοφικος Φάρος, θα υπάρχουν τύμπανα, η τρομπέτα του Τασούλη, θα έχει Παλμό, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Τέλεια, είναι και μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους κριτικούς, καθώς ως γνωστόν τους περισσότερους αγώνες της η Ελλάδα τους παίζει εντός Αττικής, είτε είναι στην Αθήνα είτε είναι στον Πειραιά.
1: Εντάξει, τα καλοκαίρια το τελευταίο καιρό την προτιμάει την Κρήτη, γιατί πέρυσι σου λέω ότι παίξανε δύο φιλικά εδώ. Επίσημα ναι. Δεν παίζει. Έχει ένα καιρό να παίξει από την δεκαετία του 90. Νομίζω το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έχει γίνει εδώ ήταν το 3-3 με τη Ρωσία. Αλλά φιλικό ήταν και εκείνο. Δεν νομίζω. Επίσημα παιχνίδια πάμε σε άλλη δεκαετία για να βρούμε εδώ. Ένα επίσημο παιχνίδι, στο πρώτο στο Παγκρίτιο που έπαιξε η Εθνική ήταν το 2004. Γιατί το Παγκρίτιο είναι ένα γήπεδο το οποίο φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 4. Νομίζω ότι το 4 έπαιξε το πρώτο της επίσημο 31 Μαρτίου με την Ελβετία, που όταν την είχαμε κερδίσει 1-0 ήταν μάτς φιλικό προετοιμασίας για τα τελικά του Euro του 2004, το οποίο κατακτήσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω πως είναι το πρώτο φιλικό που έχει παίξει στο Παγκρίτιο και εκείνο φιλικό. Αλλά όποτε έρχεται εδώ, το γήπεδο είναι γεμάτο, η φιλοξενία είναι απίστευτη. Υπάρχει κόσμος, 12 η ώρα το βράδυ έφτασε στο αεροδρόμιο προχθές, ήταν κόσμος που περίμενε την Εθνική. Δηλαδή η υποδοχή των κριτικών μένει, ήταν, είναι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι μεγάλη όταν έρχεται η Εθνική Ομάδα. Δεν το συζητάμε.
0: Τέλεια. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιά για την συμμετοχή σου. Εύχομαι εγώ προσωπικά καλή μετάδοση για το βράδυ, 10 η ώρα. Θα σε ακούσουμε στο 943 Intervention Sports. Εύχομαι να περάσεις πολύ ωραία στην Κρήτη. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Λίγκρι με το ρεπορτάζ της Εθνικής Ελλάδος πάνω στον φιλικό αγώνα εναντίον της Ιταλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο. 10 η ώρα θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε ζωντανά από το 943 Intervention Sports σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρι. Οπότε μην χάσετε τίποτα. Και έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο του μαγκαζίνο της Κυριακής αφιερωμένο στην Εθνική Ελλάδος. Θα πάμε τώρα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Μην φύγει όμως κανένας. Σας θέλω όλους στις θέσεις σας. Γιατί σε κάτι λιγότερο από 4 λεπτά επιστρέφουμε με πάρα πολλά πραγματάκια ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
1: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
3: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 2:30.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπο και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ελπίδα ότι το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική διαπραγμάτευση και επίλυση του Κυπριακού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ευελπιστή παράλληλα οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαριάν Χελαολκίν σε Κύπρο και εκτός να οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Τις επαφές Ολκίν που θα πραγματοποιηθούν εκτός Κύπρου χαρακτήρισε ως καθοριστικής σημασίας. 37χρονο Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, συνέλαβαν στην Κρήτη οι ελληνικές αρχές ασφαλείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο 37χρονος συνδέεται με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για δικήματα τρομοκρατίας. Σύμφωνα με λαδικά μέσα ενημέρωσης, οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο θα συναντούσαν τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν βομβιστική επίθεση σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχος ευρωπαϊκό έδαφος. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο παρά τις συνεχιζόμενες έμμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με σκοπό τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι κατέριψε δύο Ιρανικά ντρόουνς που αποτελούσαν απειλή για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί χθες εκτόξευση ομοφροντίας Ιρανικών πυράβλων εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Σε απολογισμό των αποτελεσμάτων που είχαν στις βουλευτικές εκλογές και τη λήψη αποφάσεων μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι έμειναν εκτός Βουλής, προβαίνουν σήμερα ΕΔΕΚ και κίνημα οικολόγων. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα βόρεια, στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
8: Αρκετών διοργάνωσαν εδώ, παίζει η εθνική ομάδα αρκετές φορές. Εντάξει, έχει δεθεί ο κόσμος με την εθνική Ελλάδος. Τώρα μια και λέμε για την εθνική Ελλάδος. Η εθνική Ελλάδος σήμερα αναμένεται να παίξει πάλι με τρία στόπερ. Δεν ξέρω τι ανέφερε ο Γιώργος για τις αλλαγές που πιθανότατα θα πραγματοποιήσει ο κύριος Γιωβάνοβιτς, αλλά οι Ιταλοί που έχουν έρθει

0: νέα αστέρια τη σκουάδρα Τζούρα, ποδοσφαιριστές που είναι όλοι περίπου 21 ετών, έτσι, ανήκουν στην Ελπίδων, η οποία μετά το παρατράκ που υπέστη η Εθνική Αδρών τον αποκλεισμό της από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο Σίλβιο Μπαλτίνι προτίμησε να δει πώς θα κινηθούν οι έμπειροι ποδοσφαιριστές, όταν άλλοι, δηλαδή ο Μπαρέλα και οι άλλοι, οι οποίοι στεναχωρημένοι προφανώς από τον αποκλεισμό της ελληνικής ομάδας είχαν ποντάρει ότι θα είναι παρόντες, δεν πήρε ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά. Ο μόνος που πήρε τηλέφωνο είναι ο Γιανλούιτζι Ντοναρούμα, 28χρονος τροφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, που με χαρά τον υποδέχτηκε ο Σίλβιο Μπαλτίνι και βεβαίως τον πήρε μαζί του και θα είναι και ο αρχηγός σήμερα τη σκουάδρα Τζούρα σε αυτό το δύσκολο, όπως εδώ κάνουμε, διεθνές φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο μέσα στον Ιούνιο. Στο πρώτο είχαν πάει στο Λουξεμβούργο, νίκησαν 1-0 με γκολ του Φόρτη Σίντερ του Ταλαντούχου. Να το βλέπουμε πολύ τακτικά από εδώ και πέρα, το Ρίο Εσπόζιτο. Από εκεί πέρα ρώτησα εγώ τον κύριο Σίλβιο Μπαλτίνι, του λέω, η Τετράκη παγκόσμια πρωταθλήτρια και με πάρα πολλά αστέρια που έχει γνωρίσει όλος ο φιλάθλος κόσμος, πώς τα κατάφερε τώρα και για τρίτη συνεχόμενη φορά απέτυχε. Για εξηγήστε μας, λέω, τι έχει συμβεί, και ο κύριος Μπαλτίνι μου απάντησε ότι σίγουρα έχουν γίνει πολλά λάθη, δεν έδωσαν, δεν κοίταξαν καλύτερα προς το μέλλον, λειτουργήσαν παλιές τακτικές, τις οποίες πλήρωσε βέβαια η Εθνική Ομάδα Ιταλίας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μπαλτίνι είναι υπηρεσιακός προπονητής, έτσι, γιατί 22 του μηνός, την επόμενη Δευτέρα, θα διεξαχθούν οι εκλογές στη Ρώμη και εκεί πιθανότατα ο πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας, ο κ. Μπαλαγκό, θα είναι ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, της λεγόμενης ΚΕΦΙΤΣΚ, και οι επαφές αυτή τη στιγμή είναι με τον Αντώνιο Κόντε, που έλυσε τη συνεργασία του με την Νάπολη, αλλά και με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Τι γίνεται, ο Κόντε αμοιβόταν με πολύ υψηλό ποσό στην Νάπολη και αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας μπορεί να καλύψει ένα ποσό μόνο μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν νομίζω ότι θα κατέβει 2 ή 3 εκατομμύρια από όσα έπαιρνε ο Κόντε για να πάει να αναλάβει την εθνική του ομάδα. Οπότε πιθανότατα θα δούμε τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που έχει συνεργαστεί ξανά με την εθνική του ομάδα και μάλιστα στο γύρο του 20 που έγινε το 21 λόγω του COVID, είχε οδηγήσει την Ιταλία στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μέσα στο Λονδίνο επί της αντίστοιχης εθνικής Αγγλίας. Σήμερα, ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι η Εθνική Ιταλία ο Μπαλτίνι χρησιμοποίησε το 3-5-2 και αυτό, σήμερα θα το αλλάξει. Θα βάλει το σύστημα 4-3-3, όπου τερματοφύλακας βέβαιος θα είναι ο Τζιανλούιτζι Ντοναρούμα, στην δεξιά πλευρά θα είναι ο Φάμπιο Λιπάνι, ο Κομούτσο, ο άσος της Φιωρεντίνα, όλοι είπαμε 21 ετών, ο Ανακόρ, δεξιός οπισθοφύλακας, και ο Φάμπιο Τσαρόδια της Σασουόλο. Αριστερά βεβαίως ο Μπαρτεσάγκη, ο Ντάβιντε Μπαρτεσάγκη, που ήταν και στη συνέντευξη τύπου, ο αριστερός Μπαχάφ της Μίλαν, που καταλαβαίνουμε ότι η Μίλαν απέτυχε φέτος να διακριθεί, να εμφανιστεί στο Champions League μόλις η τελευταία αγωνιστική. Από εκεί πέρα έχουμε τον Πισί, τον Λιπάνι και τον Εντούρ στη μεσαία γραμμή και επίθεση δεξιά ο Κολεόσο της Ρώμα, ο Εσπόζιτο και ο Εκχατόρ, ο Τζον Εκχατόρ της Τζένοα. Επαναλαμβάνω, όλα πολύ, είναι 21 ετών. Και βεβαίως, όπως τόνισε και ο Τάρσο Δουβίκας, απέναντι στην άλλοτε παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Εθνική Ελλάδος το αντιμετωπίζει ως ένα επίσημο παιχνίδι και όχι ως ένα φιλικό. Και καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί ο Δουβίκας για παράδειγμα ήταν ο δεύτερος σκόρε φέτος σέρια πίσω του Λαουτάρο Μαρτίνες με 14 γκολ, έτσι. Είναι μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς ποδοσφαιριστές, γιατί τα μάτια ατζέτη των συλλόγων της σέρια θα είναι στραμμένα όχι μόνο στη δική τους εθνική ομάδα, αλλά και στη γαλάζια ομάδα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, η οποία ξεκινά σιγά σιγά την προετοιμασία της εν ώψη των εξαιρετικά δύσκολων αγώνων του Nations League. Να θυμίσουμε, η Ελλάδα είναι στην πρώτη, στη μεγάλη κατηγορία, στο μεγάλο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου πλέον. Και εκεί από Σεπτέμβριο και μετά έχει να αντιμετωπίσει κολοσσούς της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Εθνική Ολλανδίας και βεβαίως η Εθνική Σερβίας. Αυτά για την Εθνική. Να θυμίσουμε ότι τελευταία φορά που επισκέφθηκε η Εθνική Ιταλία στην Ελλάδα ήταν το 2019 και είχαν υπερισχύσει οι φίλοι μας Ιταλοί 3-0. Ήταν προγραμματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, νίκησαν 2-0 στην Ιταλία και 3-0 στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε αρκετά διεθνή φιλικά παιχνίδια, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μέσα στη βδομάδα ξεκινάει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Η Εθνική Γερμανίας που βρίσκεται ήδη στο Σικάγο υπερίσχυσε της αντίστοιχης ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών 2-1 με γκολ του Χάβερτς μόλις στο δεύτερο λεπτό, του Σανέ στο 57 του άσου της Γαλατασαράι, έτσι, που μπήκε ως αλλαγή, ενώ στο 37 είχε ισοφαρίσει για τους Αμερικανούς, τους ποδοσφαιριστές του Ποτσετίνο, ο Ρόμπισο με ένα θαυμάσιο μακρινό βολέ. Σε άλλο παιχνίδι που είχαμε και δύο αποβολές, η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας υπερίσχυσε 2-1 της Χιλής στο Ονέιρος, μέρος της Πορτογαλίας, όπου εδώ είχαμε ανταλλαγή φιλοφρονημάτων, αψιμαχίες, και ο διευθύντης με απευθείας κόκκινη κάρτα απέβαλε τον Πορτογάλο Λεάο, μέχρι πρώτη ως ποδοσφαιριστή της Μίλαν, ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάει σε κάποια άλλη ομάδα που θα έχει υψηλότερο στόχο για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Μία από αυτές που τον φλερτάρουν είναι και η Manchester United, θα δούμε βεβαίως γιατί ακόμα έχει συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβολούς της Μίλαν, και ο έτερος είναι ο Χιλιανός Ρωμάν. Ακόμη είχαμε διεθνές φιλικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, η οποία, όσον αφορά τα γκολ της Πορτογαλίας, εδώ να πούμε τα πέτυχε ο Γκονσάλο Γκέντε στο 58, ο Μπρούνο Φερνάντες στο 75 κάνει το 2-0 και ο Σέπεδα στο δεύτερο λεπτό του πρόσφατου χρόνου μείωσε σε 2-1. Η εθνική ομάδα τώρα της Βραζιλίας, που θέλει να ξαναβερθεί όσο πιο ψηλά γίνεται στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, νίκησε 2-1 την αντίστοιχη της Αιγύπτου, όμως υπάρχουν έντονες ανησυχίες, καθότι μόλις το 23ο λεπτό ο δεξιός μπαχάφ της Ρώμα και βεβαίως βασικός τέλεγος της Εθνικής Βραζιλίας, ο Βέσλι, ένιωσε ενοχλές στον προσαγωγό, ζήτησε αντικατάσταση και αποχωρώντας τον έπιασε ο φωτογραφικός φακός να κλαίει, άρα φοβούμενος ότι μπορεί να μην είναι καλά και να αποκλειστεί από τη μεγάλη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου. Εδώ πρέπει να πούμε για τους Βραζιλιάνους σκόραρ ο Μπρούνο Γκιμαράες και ο Έντρικ, που ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά βεβαίως ήταν ιδανικός στη Λιόν και τα πήγε πάρα πολύ καλά, όπως πολύ καλά τα πήγε και ο Ουκρανός Διάρεμτσου, και αυτός ιδανικός από τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες μεταγραφικές ειδήσεις τώρα. Ο Ντοκού, ο Βέλγος διεθνής εξτρέμ της Manchester City, επέκτηνε το συμβόλαιό του με τους πολίτες έως το 2031. Σύμφωνα με το Kicker, το γερμανικό περιοδικό, ο Γιαννούλης, ο αριστερός μπαχάφ της Augsburg, πέρα από τις επαφές που έχει με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, μέχρι σήμερα ξέραμε ότι είναι πιο κοντά ο ΠΑΟΚ, τώρα λέγεται ότι μπήκε στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε. Επίσης υπάρχει το φλερ της Φιωρεντίνα με τον Χρήστο το Μανδά, που ανήκει στη Λάτσιο αλλά είναι δανεικός βεβαίως στην Μπόρνεμουθ, θα δούμε τελικά τι θα γίνει γιατί έχει και υψηλή ρήτρα. Ο Αντωνίσε, ο παίκτης της Κηφισιάς, που είναι αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Κουρασάο, έπαιξε στο φιλικό εναντίον της Αρούμπα, που η εθνική ομάδα επικράτησε 4-0 και μάλιστα έκανε το 2-0 στο 68 λεπτό. Και για τον Ολυμπιακό βεβαίως, όπως αναφέρει η Μάρκα, σχεδόν έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τη δίκη της Μαγιόρκα και τον Ισπανο-Αργεντινό 28χρονο δεξιόπιστοφύλακα τον Παμπλο Μαρφέο σε ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμύριων ευρώ. Είναι μια προσωπική επιλογή, όπως αναφέρει η Ισπανική εφημερίδα, του Μέντι Λίμπαρ, προπονητή των Ερυθρόλευκων, οπότε σύντομα θα το δούμε να αντιθεί με τα Ερυθρόλευκα. και βεβαίως στην Κύπρο ο Ζήσης Βρίζας, ο παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 με τη Γαλάζια ομάδα, τώρα αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ. Νίκο.
1: Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό, γιατί είχαμε μιλήσει και χθες πάνω στο Μουντιάλ το οποίο αρχίζει. Έχω την εντύπωση ότι τα καλύψαμε όλα. Μόνο να σε ευχαριστήσω, θέλω, για την συμμετοχή σου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο.

Τώρα που έχουμε λίγο και την άνεση του χρόνου, πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη. Θα επανέλθουμε βέβαια και στο τελευταίο μισάωρο, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, για να κάτσουμε να συζητήσουμε για αυτά. Πάμε να δούμε λίγο μια διάκριση την οποία συνέβη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων, εκεί όπου ήρθε και το πρώτο ελληνικό μετάλλιο εχθές στο αγώνισμα του Ελευθέρου Σόλο, όπου εκεί πέρα η πρωταθλήτρια Ελλάδος Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μαζεύοντας 339.589 βαθμούς

Μία ακόμα διάκριση για την καλλιτεχνική κολύμβηση των νέων, καθώς υπήρχαν και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης συμμετοχές από τους νεαρούς αθλητές, όπως τον Μάριο Κρίτσα, ο οποίος συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και είναι μόλις 16 ετών.

Ενώ στο τελικό του ελευθέρου ομαδικού η εθνική ομάδα έκανε την προσπάθειά της, μάζεψε 303.893 βαθμούς και βαθμολογήθηκε στην έκτη θέση του τελικού στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου.

Ενώ χθες είχαμε και πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος του Ελευθέρου Μεικτού Ντουέτου, όπου η Φέδρα Χρύσου, όχι συγχωρέστε με, Φέδρα Χρυσού μαζί με τον Στέλιο Κουκουσέλη κατάφεραν να καταταχθούν τέταρτη στον ημιτελικό και πήραν με 160.375 βαθμούς την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος θα γίνει σήμερα στο Λουξεμβούργο, εκεί που διεξάγεται η διοργάνωση.

Ενώ είχαμε και μια συμμετοχή σε ένα μεγάλο γεγονός ελευθέρας πάλης. Καθώς είχαμε την συμμετοχή του Γιώργου Κουιουμτζίδη, του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2025 και πρωταθλητή Ευρώπης του 2022 στην Ελευθέρα πάλι, ο Θεσσαλονικιός αθλητής συμμετείχε στο Real American Freestyle, που είναι σαν να λέμε το NBA της πάλης, μια από τις κορυφαία διοργάνωση της πάλης στην Αμερική και μία από τις κορυφαίες γενικότερα.

κάτι το οποίο δείχνει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα έχει μπόλικο υλικό και μπόλικο ταλέντο, ταλέντο σε πολλά σπορτ. Απλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς το 90-85, θα πω εγώ για να είμαι λίγο πιο soft, το 85% του αθλητισμού στην Ελλάδα είναι έρας τεχνικό, δυστυχώς.

Να πούμε ότι σε μία ώρα και 10 λεπτά θα έχουμε το Grand Prix του Μονακό. Ένα αγώνα για τη Φόρμουλα 1, ένα αγώνα τον οποίο εγώ προσωπικά, εννοείται προφανώς λόγω και της συμμετοχής της McLaren, περιμένω με ανυπομονησία, καθώς δεν είναι μόνο το μέρος που σχετικά είναι ωραίο μέρος, γιατί εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, άμα θέλουμε να δούμε ανταγωνιστικούς αγώνες στο Μονακό με πολλές προσπεράσεις, πρέπει να πάμε πίσω δεκαετίες 90, 2000, από το 90 και πίσω, και στις αρχές του 2000, όταν τα μονοθέσια ήταν πιο μικρά και γινόντουσαν συνεχόμενες προσπεράσεις και γινόντουσαν και πολύ όμορφοι αγώνες στο Μονακό, γιατί όπως έχουν κατασκευαστεί τα μονοθέσια πλέον, ο αυτός που κατακτάει την pole position το Σάββατο είναι κατά 95%, για να κρατήσω, για να κρατήσω μια πισινή, κατά 95% είναι ο νικητής του Grand Prix του Μονακό.

Και απλά να αναφέρουμε για το Grand Prix του Μονακό ότι αυτός θα είναι ο χιλιοστός αγώνας στην ιστορία της McLaren στη Φόρμουλα 1.

Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τιμωρία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Με την ανακοίνωση να λέει χαρακτηριστικά: η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες 6 Ιουνίου σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής. Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον ζητά την επιβολή του συνολικού προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 έτη.

0: Όπως καταλαβαίνετε, το παιχνίδι της Δευτέρας, ο τελικός της Δευτέρας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αναμένεται πολύ μεγάλο. Εγώ πάντως θα ευχηθώ να δούμε μπάσκετ, να δούμε ωραίο μπάσκετ. Να
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού. Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveter Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια δυνατή εφυλακτική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο στάδιο. Αλλαγές στο σχήμα προανήγγειλε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός τεχνικός Γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη, τηλεοπτικά από Α. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον δεύτερο τελικό της Greek Basket League. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητεί επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει την θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολης για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολίου του με την ΑΕΚ. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό Κάρλεθ Πέρες, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός στον Άρη, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και αιτούμενοι την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημίζουν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία για τον Γιώργο Μπαρτσόκα, επικαλούμενοι προσβλητικές εκφράσεις προς φιλάθλους, εξύβριση ιστορικού στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Στο Βόλεϊ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θοδωρή Βουλκίδη μέχρι το 2027. Ενδιαφέρον από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα πέριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορέιρο Ντεμάνια. Ιστορικό καζό για τη Real Madrid που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άτιτλη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες. Όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Εδώ είμαστε. Από ό,τι βλέπω ακούγομαι και καλύτερα, τουλάχιστον στα ακουστικά τα οποία φοράω. Έκανε κιόλας, ευχαριστώ τον Γιώργο, ο οποίος είπε ότι όταν μιλάς δεν ακούγεσαι και η μουσική ακούγεται δυνατά. Είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε στα υπόψη μας για να το διορθώσουμε. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.

0: προηγουμένως είχαμε κάνει μια αναφορά στο Μονακό, το οποίο αυτή τη στιγμή διεξάγεται κανονικά με τον Κιμί Αντωνέλη στην pole position. Δεν έχει αρχίσει ακόμα, έχουν αρχίσει όμως σιγά σιγά οι οδηγοί να μπαίνουν στην πίστα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και άλλες πίστες πλην της Φόρμουλα 1. Τις πίστες του Στίβου, εκεί όπου έχουμε στην παρέα μας τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, κάτι έγινε στην Αργολίδα. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτός. Ηρακλή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή Κυριακή Νικόλε και ακροατές. Πάμε σε μια βουνίσια πίστα, πραγματικά βουνίσια πίστα εκεί στο Αρτεμίσιο, στο όριο Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας, όπου από την πλευρά της Αργολίδας στο Πλατάνι, υψόμετρο 350, ένα ωραίο μικρό χωριό, 40 μόνιμους κατοίκους, συνέβη μια ανάβαση, κατάβαση εκεί του όρους. Η δρομή στη μεγάλη απόσταση των 19 χιλιόμετρων έφτασαν έως και τα 900 υψόμετρο πάνω στην ψηλή κορυφή, και ένας από αυτούς τους δρομείς, από τους 143 δρομείς οι οποίοι μετέσχουν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον αγώνα τους, ή τα 19, ή τα 12, ή τα 5 χιλιόμετρα, ένας από αυτούς τους δρομείς ήταν και ο Δημήτρης Στρατάκης, ο οποίος διέπρεψε. Καλό, όπως φαίνεται.
0: Τι έκανε ο Δημήτρης? Γιατί όταν ακούω διέπρεψε, αυτή τη στιγμή πραγματικά χαίρομαι. Αλλά θέλω να μου πεις τι ακριβώς έκανε ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να το βάλουμε και δελτίο ειδήσεων. Γιάννη, ακούς την παραγωγή.
1: Άρα, Νικόλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης αγωνίστηκε στα χιλιόμετρα που δύναται και μπορεί να τα καταφέρει στον μικρό αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Δηλαδή ανέβηκε και κατέβηκε κάτι λίγες ανηφόρες, και κάτι φόρες είχε μπροστά του. Δήλωσε ότι θριάμβευσε, γιατί ολοκλήρωσε τον αγώνα του υδρωμένος, κατά υδρωμένος πραγματικά, και πέρασε στο λαιμό του δύο μετάλλια, εκ των οποίων το ένα το φέρνει για σένα, Νικόλαε.
0: Ευχαριστώ. Είναι χαρά και τιμή. Είναι χαρά και τιμή.
1: Είναι ευτελούς αξίας, ας το πούμε, αλλά είναι πολύ, πολύ ευαίσθητης χειρονομίας. Έτσι, είναι ένα μικρό αναμνηστικό, ένα μικρούλι αναμνηστικούλι από έναν αγώνα, έτσι, καθαρά λαϊκό αγώνα, τον οποίο επιμελήθηκε ο Σύλλογος Απανταχού Πλατανιωτών, έτσι για να παίρνουν ζωή αυτά τα χωριά εκεί, και όλα τα χωριά στην Ελλάδα λαμβάνουν ζωή, Νικόλα, και συμφωνούμε άπαντες, κυρίως το καλοκαίρι, με όποιες εκδηλώσεις συμβαίνουν, και είναι όλες καλοδεχούμενες. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και μάλιστα μια λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί θυμόμαι και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει και μια σύνδεση την οποία είχαμε κάνει, όπου ήταν τότε ο αγώνας στα Λεύκτρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι μέσα από αυτό ο κόσμος έρχεται πιο κοντά με το άθλημα, καθώς έρχεται κόσμος και αθλητές από άλλες πόλεις της Ελλάδος, εντάξει, από άλλες χώρες δεν ξέρω, αλλά από άλλες πόλεις της Ελλάδος έρχεται, και ο κόσμος το γνωρίζει καλύτερα.
1: Ακριβώς, Νικόλα. Εδώ, Νικόλα, θα μου επιτρέψεις να επαυξήσω και να δώσω λίγο παραπάνω, να προσθέσω ουσία, έδωσες ουσία, να προσθέσω ουσία σε αυτό που είπες. Επειδή λίγο πολύ όλοι έχουμε μια καταγωγή από ένα χωριό, θέλω να πω ότι και έτσι είναι, δεν φαίνεται, δεν το παραλαμβάνεις αμέσως, αλλά επιστρέφεις, ας πούμε, σε αυτά τα χωριά, είναι δεν είναι δικά σου, και παίρνεις και φεύγοντας έχεις μια κουδούνα, μια πηξίδα.
0: Ισχύει.
1: Καλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, Νικόλα, έχεις μια κουδούνα μαζί σου, βρίσκεις μια ρίζα.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματάκια που τα χρειαζόμαστε αυτή την εποχή, αυτή τη δύσκολη εποχή. Ωραία. Την εποχή που πραγματικά όλα εκπίπτουν, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σύλλογος Απανταχού Πλατανιωτών, οι οργανωτές, με πρόεδρο τον Γιάννη Κούτσι, το βγάλαμε λίγο κάποιες μέρες πριν και μίλησε. Αφορμή για αυτό το γεγονός, η Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, την οποία γιορτάσαμε την Παρασκευή με διάφορα γεγονότα παντού, υπήρχε, για παράδειγμα, πάμε λίγο flashback, υπήρξε ένα όμοιο δρομικό γεγονός ακριβώς αυτή τη μέρα την Παρασκευή, ένα βραδινό γεγονός, βραδινός αγώνας στους δρόμους της Νέας Σμύρνης, το Night Run της Νέας Σμύρνης, σε συνδυασμό με Λευκή Νύχτα, και εκεί είχαμε πολύ κόσμο, εδώ στην Πλατάνη είχαμε πολύ λιγότερο κόσμο, γιατί το βουνό είναι απόλυτα εξειδικευμένη διαδρομή, απαιτεί συγκεκριμένες ικανότητες και το κυριότερο απαιτεί γνώση του βουνού, γνώση προσανατολισμού, γιατί συμβαίνουν και αυτά που και που χάνουμε και δρόμοι στο βουνό και ψάχνουμε να τους βρούμε.
2: Ισχύει.
1: Μετά. Ωραία, λοιπόν. Να πάμε να δώσουμε πάρα πολύ γρήγορα τους νικητές.
0: Πάρε όσο χρόνο θέλεις, να ξέρεις, έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέχρι και 26 που μπαίνει ο κόφτης έχουμε χρόνο.
1: Ωραία, λοιπόν. 19 χιλιόμετρα πρότευσαν ο Ρέσης Παπαγιάννης και Νάντια Νταουτόβα. Και κυρίως θα ακουστούν ονόματα δρομέων οι οποίοι έρχονται από την γύρω περιοχή. Είχαμε και από τη Λιβαδιά δρομέα. Μας ήρθε ο πρόεδρος του ΑΚΟ Λιβαδιάς, ο Χρήστος ο Πολατσίδης, και αγωνίστηκε σε αυτόν τον αγώνα. Στον αγώνα των 12 χιλιόμετρων νίκησε η Μαρίνα Ζαχρέ από το Άργος και ο Γιάννης Τσιμογιάννης. Και στον μικρό αγώνα των 5 χιλιόμετρων νίκησαν ο Δημήτρης Λορέτζος και η Κωνσταντίνα Ανδρικοπούλου. Αυτή είναι η 6 νίκητες. Συνέβη και αγώνες για τα μικρά παιδιά, για τα παιδιά εκεί όλων αυτών των ανθρώπων που κατοικούν οι 30-40 μόνιμοι κάτοικοι εκεί και όλοι οι άλλοι του συλλόγου και καταγόμενοι από εκεί που έχονται σε ευκαιρία τον αγώνα προσήλθαν, έφεραν και τα παιδάκια τους. Αγωνίστηκαν επίσης αυτά σε μια ανάλογη για την ηλικία τους μικρή διαδρομή. Ένα σπουδαίο γεγονός για 5η συνεχή χρονιά, 5η γιορτή του Φαρμακά, 5ο τρέιλ Φαρμακά. Έτσι για να ζωντανεύουν αυτά τα χωριά, αυτές οι άκρες, και βεβαίως ο Δημήτρης αλλά και ο Μιλών δώσαμε λίγο αργότερα ρεσιτάλ απολαμβάνοντας γουρνοπούλα, Νικόλαε. Ετοιμάσου για του χρόνου να είσαι και εσύ εκεί μαζί μας, ωραία. Τι λες, θα προσπαθήσουμε.
0: Αυτό λόγιο εγώ.
1: Δίνουμε μια, όσο το δυνατόν υπόσχεση, μια ευχή να γίνει. Έτσι δεν είναι, Νικόλαε?
0: Λοιπόν, μακάρι.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ποιος κερδίζει σήμερα εκεί στο Μονακό σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη διαδρομή και πίστα?
0: Κοίτα, εγώ δεν έχω κρύψει προηγουμένως ότι είμαι Μακλάρεν και δεν το κρύβω.
1: Μακ, πάντα Μακ, έτσι, ωραία.
0: Μακλάρεν, για πολλούς λόγους, Σένα, Αλόνσο, Χάμιλτον, πάρα πολλοί λόγοι, πάρα πολλοί λόγοι.
1: Έχεις πάει πολύ μακριά στο παρελθόν.
0: Πάρα πολλοί λόγοι.
1: Σένα, αδικοχαμένος.
0: Ναι, δυστυχώς αδικοχαμένος.
1: Τον έφαγε η ταχύτητα, τον έφαγε ένα... Άστο, μην το θυμάμαι, το χαρί.
0: Ναι, τον έφαγε ο έρωτάς του.
1: Καλά τα λες.
0: Δυστυχώς, αλλά πώς το λένε, θέλω να το πάρει κάποιος στον κόσμο Μακλάρεν, αλλά επειδή, όπως είχα πει προηγουμένως, έχουν αλλάξει τα χρόνια και έχουν μεγαλώσει και τα μονοθέσια και έχουν αλλάξει και αρκετά πράγματα στα μονοθέσια. Ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος πήρε την pole position εχθές της Mercedes, πιστεύω θα είναι ο νικητής.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, άρα ξεκινάει όπου να είναι το γεγονός. Έτσι με εικόνα έχουμε. Από ποιο κανάλι έχουμε εικόνα, Νίκο μου?
0: Το κανάλι το οποίο μεταδίδει το Grand Prix του Μονακό είναι ο Αντένα.
1: Μάλιστα. Έχει την αυτοκρατορία ο Αντένα στα οχήματα, έτσι.
0: Ναι, ισχύει. Γιατί έχει και, αν δεν κάνω λάθος, έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του NASCAR στο Plus.
1: Έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο εκεί πέρα ότι...
1: Λοιπόν, Νικόλα, λέμε τώρα ότι με τον Δημήτρη τον Στρατάκη αύριο το απόγευμα και μεθαύριο και την Τετάρτη που ήταν είναι στις εκπομπές του, θα μοιράσουμε, θα χαρίσουμε σε ακροατές δρομής ή σε ακροατές που θέλουν να γίνουν, έστω και με λίγη καθυστέρηση δρομής, να δοκιμάσουν λίγο τις δυνάμεις τους. Θα μοιράσουμε νουμεράκια δωρεάν για να ταξιδέψουν, να βγουν λίγο από την Αθήνα, να πάνε λίγο παραπέρα και να αγωνιστούν σε παρόμοιους αγώνες σαν αυτόν που αγωνίστηκε σήμερα ο Δημήτρης και ήμουν εγώ ο ακόλουθος, ας το πούμε έτσι, ο θεατής, έτσι, έτσι Νικόλαε. Για παράδειγμα, το επόμενο Σάββατο έχουμε, Σάββατο έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα, όμοιο αγώνα, τρέιλ, έναν αγώνα ανέβα κατέβα λόφο. Έχουμε στο Χατζή Μεσσηνίας, στο Χατζή Δήμου Μεσσήνης. Εκεί θα δώσουμε νουμεράκια. Είναι, δηλαδή μπορεί κάποιος εκεί να το συνδυάσει με ένα ωραίο ταξιδάκι με τις φανταστικές αμμουδιές που βρίσκονται πριν αυτό το χωριό και μετά το χωριό. Μιλάμε για ένα, ότι μετά το Χατζή έχουμε πιάσει Πηλία, έχουμε πιάσει Πύλο μετά το χωριό, έχουμε πιάσει Κώστα Ναβαρίνο κλπ. Έτσι, Νικόλαε.
0: Ναι.
1: Και πριν η Μεσσήνη δεν έχει παίξει γέλα σε παραλίες. Μπούκα, έτσι. Λοιπόν, τρομερή παραλία η Μπούκα. 10 χιλιόμετρα μια αμμουδάρα, άλλο πράγμα. Έτσι, μια από τις άγνωστες, δεν είναι προβεβλημένη η αμμουδιά η Μπούκα. Τρελή παραλία. Ωραία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα συμβεί ένας αγώνας στο Χατζή. Είναι ο δρόμος Βουφράδας. Ανέβα κατέβα ένα βουνό ανάμεσα σε ελιές, σε άλλες θρασινάδες, σε αμπέλια. Ένας άλλος αγώνας πάλι το Σάββατο και αυτός απογευματινός. Κοντύτερα στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά αυτός είναι δρόμος ασφάλτου. Η Λιβαδιά είναι μια ήρεμη, επίπεδη πόλη. Εκεί κάποιος μπορεί να δοκιμάσει αν μπορεί να τρέξει εύκολα, να τρέξει και να ευχαριστηθεί όσο αργά ή όσο γρήγορα θέλει τα 5 χιλιόμετρα. Είναι το night run της Λιβαδιάς. Μπορεί κάποιος να πάει και εκεί. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα δώσουμε με τον Δημήτρη αύριο μεθαύριο και την Τετάρτη και θα δώσουμε και νουμεράκια. Θα δώσουμε 2-3 νουμεράκια δωρεάν σε κάθε έναν από αυτούς τους αγώνες και σε όποιον άλλον επιλέξουμε ή μας δώσουν οι οργανωτές το δικαίωμα να τζογάρουμε τα νούμερά τους. Έτσι, Νίκο, τα είπα καλά?
0: Τα είπες πολύ καλά και νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε και εμείς μέσα από αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο να πάρουν, πώς να το πω, απήχηση αυτά τα events τα οποία γίνονται με το τρέξιμο στη Λιβαδιά, στη Μεσσηνία και τέτοια.
1: Λαϊκά δρόμενα, ναι. Πολύ καλά το πιάνεις. Ναι.
0: Αλλά θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο να συνδυάσει και τον αθλητισμό αλλά και ένα πολύ ωραίο ταξίδι, μια εκδρομή, και εφόσον μπορούν να συμμετέχουν και μικρά παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα γεγονότα προσφέρουν πολύ όμορφες εικόνες.
1: Έτσι. Και η Λιβαδιά τώρα, επειδή μίλησα για τα καλούδια της Μεσσηνίας, της Μεσσήνης και της Πηλίας, η Λιβαδιά έχει την πανέμορφη Κρία. Εκεί θα ξεκινήσουμε και θα τερματίσουμε. Είναι ένα φανταστικά δροσερό μέρος, οι πηγές της Έρκινας, ωραία, ενός, και το μαντίο του Τροφόνιου είναι. Τι να πω, είναι ένα καταρακτώδες τοπίο, όπου και να γυρίσεις τη ματιά σου, έτσι βρίσκεις καταράκτες. Είναι ένας τόπος όπου μέχρι το 50-55-60 εκεί άκμαζε η κλωστοϊφαντουργία. Έτσι, γιατί γνωρίζουν όλοι ότι ολόκληρη η Κοπαίδα μετά την αποξήρανσή της έγινε τόπος παραγωγής μπαμπακιού. Το μπαμπάκι λοιπόν το συλλέγανε και το μεταφέραν εκεί στα... ήταν τα κλωστοδοργεία το ένα δίπλα στ' άλλο, ερχόταν το νερό με φόρα και από μπαμπάκι γινόταν κλωστή. Έτσι, Νικόλαε. Λοιπόν, τώρα τα κλωστοφαντουργία έχουν γίνει μπαράκια, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες. Μπορούμε να πάμε να φάμε το πολύ πολύ νόστιμο σουβλάκι με αρνί, Νικόλαε, εκεί. Ωραία, σουβλάκι, αρνί με σουβλάκι.
0: Ωραία, πολύ ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Είναι η πόλη του Λεβαδιακού, ο ποδοσφαιρικός, η ΠΑΕ Λεβαδιακός που ακμάζει τα τελευταία χρόνια, και ο άλλος σύλλογος με διάρκεια και πολλά αθλήματα είναι ο ΑΚΟΜΙΚΡΟΝ Λιβαδιάς, ο ΑΚΟΛ. Έτσι, ο πρόεδρος του μας τίμησε σήμερα, το ξαναλέω, ήρθε εδώ στο Πλατάνη και αγωνίστηκε στον μεγάλο αγώνα τα 19 χιλιόμετρα. Ο Χρήστος Πολασίδης από τα Γρεβενά, μόνιμος κάτοικος Λιβαδιάς, Νικόλαε. Λοιπόν, Νικόλα μου, αυτά τα πολλά είχα να πω, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Έχουμε αγωνιστική κίνηση, ας την πούμε αργότερα, να την πούμε αύριο με τον Δημήτρη. Είχαμε ρεκόρ στα παπαφλέσια χθες στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, στο Στίβο Μέσα. Έτσι, είχαμε ρεκοράκι K20 από την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα. Είχαμε καλές επιδόσεις γενικά στα παπαφλέσια. Θα τα μαζέψουμε να κάνουμε μια σούμα και να τα πούμε από αύριο. Εντάξει, Νικόλαε.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου για ακόμα μια φορά.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη, γιατί έγινε άλλη μια φορά ο προβολέας μου.
0: Και... και απλά θα ολοκληρώσω ότι να έχουν το νου τους οι ακροατές του 943 Intervention Sports.
1: Και εσύ να έχεις το νου σου και το παρεάκι σου, ό,τι θέλετε, απευθύνεστε σε Στρατάκι και Ήρα να σας βρει όποιο νουμεράκι όπου θέλετε. Μαραθώνιο μόνο δεν μπορούμε να βρούμε. Για Μαραθώνιο Νοέμβριο Αθήνα δεν μπορούμε να βρούμε. Εκεί αν μπορώ να σας βρω από Denver, Αριζόνα με 946 ευρώ, δολάρια. Από εκεί σας βρίσκω, ναι.
0: Ακούσα...
1: τόσο κάνει το νούμερο πλέον. Το νούμερο το βρίσκεις από Denver, από Ισπανία. Ναι. Στην Αθήνα το βρίσκεις με 1150 ευρώ. Και παίρνεις, να πούμε, τιμωρία, πακέτο τρεις νύχτες σε πεντάστερο. Καλό, ε! Αλλιώς δεν βρίσκεις νούμερο για να αγωνιστείς. Σε κανένα αγώνισμα. Ούτε στα 5, ούτε στα 10 στο μαραθώνιο, ξέχασέ το. Μαραθώνιος κάνει... Αυτά, Νίκο μου.
0: Ευχαριστώ από καρδιά, Ηρακλάρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είπα και την κακία μου για το μαραθώνιο και το ξέχασε. Ωραία, λοιπόν. Ό,τι άλλο θέλετε σε εμάς, όποιος θέλει να τρέξει εδώ.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Τα λέμε, Νίκο μου, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Ηρακλή. Είναι ένας άνθρωπος που ευχαριστιέμαι κάθε φορά που κάνω σύνδεση μαζί του, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σπορ. Ηρακλής Αθανασόπουλος με αυτό το πολύ ωραίο γεγονός το οποίο έγινε στην Αργολίδα, και όπως ακούσατε έρχονται πολύ ωραία πράγματα, οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε μπόλικο πράγμα στον 943 Intervention Sports, καθώς εκτός από τους τελικούς της Greek Basket League, εκτός από το Μουντιάλ το οποίο αρχίζει, θα έχουμε και για τον Στίβο, για όποιον θέλει να πάει να τρέξει, να έχετε στο νου σας κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή Ολική Ανατροπή με Δημήτρη Στρατάκη. 8
2: Super Sport 104. Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Solwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Solwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
5: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
6: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί.
9: για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Αγγελική, που είναι η μαγουνία
9: Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Αγγελική, που είναι

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Επιστρέψαμε για αυτό το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και έχουμε εξελίξεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Νέων Νέων Είδων, εκεί όπου ο Στέλιος Κουκουσέλης κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο παιδών. Ενώ στην τέταρτη θέση, πολύ κοντά στο μετάλλιο, τερμάτισε τον ντουέτο των Χρυσού και Κασβίκη, που αυτά στο Common Cup αντιστοιχούν στην δεύτερη και τρίτη θέση αντιστοίχως.

0: Δεν ξέρω για εσάς,
1: αλλά για κάποιο λόγο είμαι αρκετά ενθουσιασμένος να δω αυτόν τον τελικό του Grand Slam. Γενικά αυτόν τον ενθουσιασμό τον είχα από τον αποκλεισμό που είχε ο Τζόκοβιτς, χωρίς να υποτιμώ τον Νόλε ούτε τον Σίνερ, απλά αυτοί οι αποκλεισμοί μου δημιούργησαν πιο πολύ hype για την συνέχεια στο Ρολάν Γκαρός. Σήμερα έχουμε δύο αθλητές που πιθανόν που ένας από τους δύο θα πανηγυρίσει το πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας του, όπως έγινε χθες στο τένις γυναικών, εκεί που κάναμε την ανάλυση μας το πρωί με την κατάκτηση της Μίρα Αντρέβα, της 19χρονης Ρωσίδα, το κορίτσι θαύμα, το οποίο κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας της, γεννημένη το 2007, 19 χρονών. Και σήμερα έχουμε τον Σάσα Σβέρεφ με τον Φλάβιο Κορμπόλη, όπου θα αγωνιστούν στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Έπειτα από 20 χρόνια έχουμε να δούμε νέο νικητή Grand Slam σε άντρες και γυναίκες, γιατί οι δύο τελικοί που έχουμε, που είχαμε στις γυναίκες χθες ο ένας και σήμερα ο άλλος, έχουν μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα? Ότι κανένας

από τους αθλητές των ημιτελικών δεν κατέκτησε ποτέ το Grand Slam. Και γιατί λέω των ημιτελικών? Γιατί αποκλείστηκε στα προημιτελικά η Σαμπαλένκα, η οποία έχει ξανακατακτήσει Grand Slam. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι όσοι έχουμε κάτι να παρακολουθήσει, εγώ έχω προσωπικά παρακολουθήσει πολλούς αγώνες από το Roland Garros και στο Eurosport και σε sites και διάφορα που δείχνουν live αγώνες από τένις. Μπορώ να πω ότι φέτος σε άνδρες και γυναίκες έχουμε παρακολουθήσει ίσως το πιο αμφίροπο Roland Garros των τελευταίων ετών. Μην πω το πιο αμφίροκουπο Grand Slam, άσχετα αν το 2020 είχαμε τον Dominic Thiem, τον Αυστριακό, να κατακτάει το Αμερικανικό Open εναντίον του Σάσα Σβέρεφ, αλλά εντάξει, το 2020 ήταν μια περίεργη περίοδο, ήταν καραντίνα, ήταν μια χρονιά όπου το Wimbledon δεν πραγματοποιήθηκε. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε λίγο για ποιο λόγο χαρακτηρίζω αυτό το Grand Slam ως το πιο αμφίροπο των τελευταίων ετών, και μακάρι να βλέπουμε πολλά τέτοια Grand Slam. Εννοείται, εγώ προσωπικά έχω μεγαλώσει και δεν θα σταματήσω να αγαπάω μέχρι το τέλος της ζωής μου τον Roger Federer, και στις γυναίκες την Μαρία Σαράποβα, αλλά μερικές, αλλά είναι πάρα πολλές φορές που δεν είμαι υπέρ να το παίρνουν οι ίδιοι. Ας το πάρει και κάποιος άλλος. Σήμερα είναι καλή ευκαιρία να το πάρει είτε ο Σβέρεφ είτε ο Ιταλός. Θα μπορούσε να το είχε πάρει και ο Ρούντα αν δεν είχε αποκλειστεί από το Φοντσέκα, που ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πολύ κοντά σχετικά σε γενικές γραμμές, εκτός από το τελευταίο σετ που ο Φοντσέκα εκεί πέρα επικράτησε κατά κράτος. Στο δεύτερο σετ μπορούσε ο Ρουντ να το πάρει για να ισοφαρίσει. Δεν έγιναν όμως όλα αυτά. Εγώ προσωπικά θα γούσταρα να το παίρνει ο Ρουντ και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της καριέρας του ένα Grand Slam θα το πάρει ο Ρουντ, γιατί είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία και κάνει σχετικά καλές πορείες. Ο Νορβηγός είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τους βαθμούς που έχει μαζέψει. Οπότε το βλέπω πάρα πολύ πιθανό να κατακτά έναν τίτλο Grand Slam και να γράφει τη δική του ιστορία. Εντάξει, δεν θα τοποθετηθώ γιατί έχω τοποθετηθεί και τις προηγούμενες δύο μέρες στην πορεία των Ελλήνων αθλητών και στον Τσίτσιπα και στη Σάκαρη. Έχω πει πολλάκις ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία και για τους δύο, καθώς ο Στέφανος Τσίτσιπας αποκλείστηκε από τον Αρνάλντι, ο οποίος εν τέλει τραυματίστηκε και δεν έπαιξε χθες στον ημιτελικό, με αποτέλεσμα ο Φάμπιο Κομπόλι να περνάει στον τελικό, ενώ η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε από την φιναλίστ, την Μάγια Τσουαλίνσκα, η οποία Τσουαλίνσκα είναι θέση 114 της παγκόσμιας κατάταξης. Δηλαδή έπεσαν θύματα εκπλήξεων, μπορεί να πει κανείς. Πιστεύω προσωπικά πάντως ότι οι συνθήκες ήταν ιδανικές, και επειδή έχουμε δει πολλές εκπλήξεις με το ταμπλό το οποίο είχαν και οι δύο αθλητές, άσχετα αν παίζανε με δυνατό όνομα στον τελικό, π.χ. θα έπαιζε ο Τσιτσιπάς με τον Σβέρεφ ή τον Ρουντ, και η Σάκαρη θα έπαιζε με την Αντρέβα. Ανεξάρτητα από αυτό, πιστεύω θα ήταν μια καλή ευκαιρία να σηκώσουμε και τους δύο τίτλους, και στους άντρες και στις γυναίκες, και το λέω πολύ αντικειμενικά έτσι, ανεξάρτητα από το αν είναι... αν είναι στα καλύτερα του Τσιτσιπάς ή όχι, αν ξέρετε αν είναι στα καλύτερα της Σάκαρη ή όχι, δεν πάβει να είναι οι τενίστες που εκπροσωπούν την Ελλάδα, θέλουμε δεν θέλουμε, αλλά θεωρώ ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ η εμπειρία σε αυτές τις συνθήκες τους, άμα είχαν αξιοποιήσει σωστά και εν τέλει προκρινόντουσαν από τους αθλητές που αποκλείστηκαν, μπορεί και να το σηκώνανε. Θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες να το σηκώσουν. Και μακάρι να το σηκώνουν.
Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι στο τένις η δράση δεν σταματάει μετά το Ρολάν Γκαρός, καθώς μετά από την 7η Ιουνίου, δηλαδή σήμερα που έχουμε τον τελικό του Ρολάν Γκαρός, θα γίνει το τουρνουά επίδειξης στην Ελβετία και όπου θα συμμετέχουν κάποιοι αθλητές για προπόνηση εν όψη του Wimbledon, το οποίο Wimbledon αρχίζει στις 29 του Ιουνίου και θα είναι στις οθόνες μας μέχρι τις 12 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή στο Ρολάν Γκαρός και για τους διαθλητές ανοίξει το παρελθόν. Ξημερώνει μια νέα μέρα, από αύριο ξεκινάει μια νέα προετοιμασία για ένα νέο Grand Slam, για μια νέα διοργάνωση, για ένα νέο πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει και οι Σάκαροι και ο Τσιπάς να έχουν ένα καθαρό μυαλό. Και μακάρι να δούμε και προκρίσεις στο κύριο σταμπλό, στην κανονική φάση δηλαδή του τουρνουά, και από τον Σακελαρίδη και από την Παπαμιχάλη, να έχουμε όσοι πιο περισσότερους Έλληνες γίνεται.

Στο Grand Prix του Μονακό σιγά σιγά όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Πάμε να πούμε λίγο την σχάρα εκκινήσεως για τον σημερινό αγώνα και να πούμε λίγο και την βαθμολογία στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, στους οδηγούς και κατασκευαστές. Στην πρώτη θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη που πήρε χθες την pole position, δεύτερος ο Max Verstappen, τρίτος ο Lewis Hamilton, τέταρτος ο Charles Leclerc, πέμπτος ο Isaac Hadjar, έκτος ο George Russell, έβδομος ο Oscar Piastri, όγδος ο Lando Norris, ένατος ο Pierre Gasly, δέκατος ο Liam Lawson, ενδέκατος ο Alex Albon, ο δωδέκατος ο Carlos Sainz, δέκατος τρίτος ο Νίκο Ούλκεμπεργκ, 14ος ο Φράνκο Λαπίντο, 15ος ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, 16ος ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο, 17ος ο Εστεμπάν Οκόν, 18ος ο Σέρχιο Πέρες, 19ος ο Όλιβερ Μπέρμαν της Χάς, 20ος ο Βάλτερ Μπότας, 21ος ο Φερνάντο Αλόνσο και 22ος ο Λανς Στρόλ. Και στη βαθμολογία στους οδηγούς ο Κίμι Αντωνέλη με 4 συνεχόμενες νίκες, το παιδί θαύμα, το 19χρονο, το παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1, έχει 131 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο George Russell με 88, τρίτος ο Charles Leclerc με 75, τέταρτος ο Lewis Hamilton με 72, πέμπτος ο Lando Norris με 58, 48 πόντους έχει ο Oscar Piastri στην έκτη θέση, έβδομος ο Max Verstappen με 43 βαθμούς, 8η θέση ο Pierre Gasly με 20 βαθμούς, 18 βαθμούς έχει στην ένατη θέση ο Oliver Berman, 10ος είναι ο Liam Lawson με 16 βαθμούς, 15 βαθμούς 11ος ο Franco Colapinto, 12ος ο Isaac Hadjar με 14, ο Carlos Sainz έχει 6 βαθμούς στη 13η θέση, Arvid Lindblad 5 βαθμούς στη 14ος, Gabriel Bortoleto 15ος 2 βαθμούς, Esteban Ocon έναν πόντο μαζί με Alexander Albon στη 16η και 17η θέση αντίστοιχα, και χωρίς πόντο είναι η Νίκο Ούλκενμπεργκ, Βάλτερι Μπότας, Σέρχιο Πέρες, Λανς Στρόλ και Φερνάντο Αλόνσο. Ενώ στους κατασκευαστές η Mercedes είναι στην πρώτη θέση με 219 βαθμούς, στη δεύτερη θέση είναι η Ferrari με 147, στη τρίτη θέση η McLaren με 106, στην τέταρτη θέση η Red Bull με 57, με 35 βαθμούς η Alpine στην πέμπτη θέση, στην έκτη θέση η Racing Bulls με 21, στην έβδομη θέση η Haas με 19, η Williams με 7, στην 8η θέση με 2 η Audi, στην 9η θέση, στην 10η θέση η Cadillac και στην 11η Aston Martin χωρίς βαθμό και οι δύο ομάδες, και άσχετα αν η Cadillac έχει ένα έμπειρο πλήρωμα με τον Φερνάντο Αλόνσο και τον ο Φερνάντο Αλόνσο, συγχωρέστε με, τον Σέρχιο Πέρες και τον Βάλτερι Μπότας, και άσχετα αν στην Aston Martin εκτός του Φερνάντο Αλόνσο είναι στην ομάδα και ο αρχιμηχανικός ο Άντριαν Νιούι. Και πάνω που μιλάγαμε για τα άλλα σπορ, φόρμουλα, τένις, στίβο πιο προηγουμένως, πριν 6 λεπτά είχαμε την δημοσίευση της ανακοίνωσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Actors ως απάντηση στη νέα ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έπειτα από το νέο τηλεοπτικό παραλήρημα του Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ ΑΕ, καλούμε τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις του καταδικασμένου παράγοντα. Προτείνουμε στα εναπομείνοντα μάτς να αναλάβει ο Νί Λάμδα, ο οποίος αποκάλεσε την ΕΡΤ Χούντα, καθήκοντα σχολιαστού με δυνατότητα live παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μπορεί φυσικά, αν και εφόσον το θελήσει, όπως προκαλέσει στο προσωπικό του πάνελ και κάποιον από τους δημοσιογραφικούς του κουμπάρους. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με τον Νί Λάμδα, ούτως ή άλλως έχουν επιληφθεί ήδη οι αρχές που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι έναν κοινό συκοφάντη.

Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος μπασκετμπολίστας της Εθνικής Κροατίας, τότε που μόλις είχε ανεξαρτοποιηθεί, είχε παίξει στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας, ήταν χρόνια στο NBA και μάλιστα είχε συμφωνήσει εκείνη τη χρονιά να έρθει στον Παναθηναϊκό, του Παύλου Γιαννακόπουλου, και μιλάω για τον Ντράζεν Πέτροβιτς, ο οποίος είχε χάσει την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Για τους φίλους του NBA να πούμε ότι η σειρά ανάμεσα στους New York Knicks και τους San Antonio Spurs, τους τελικούς του NBA, είναι στο 2-0 υπέρ της ομάδας της Νέας Υόρκης, και στις 9 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Νέα Υόρκη το τρίτο παιχνίδι των τελικών στο Square Garden. Ο νικητής κρίνεται, βασικά θα το πω πιο σωστά, ο πρωταθλητής αναδεικνύεται στις 4 νίκες.

0: Παιδες, μας την πέσαν οι Γερμανοί. Τον έναν τον έχω απέναντί μου.
1: Εξωτερική έφοδος.
0: Εξωτερική έφοδος. Ρε, πάλι σαν τον Μάρκος Κάς. Πάλι σαν τον Μάρκο από την οικογένεια Βλάπτη. Ξέχασες ότι με βλέπεις. Και εγώ σε χαιρετάω. Αλλά δεν μου λες το σωστό το πράγμα. Δεν ρωτάς τι κάνει εκεί εδώ το παιδί. Τι κάνει εκεί εδώ.
1: Τι κάνει εκεί.
0: Εκπομπή κάνω, τι θες να κάνω. Οπότε ψακάνεις, θα με αφήσεις να τελειώσω την εκπομπή και αύριο πρωί θα σου φέρω 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ, 50 ευρώ, τι θέλει το παιδί.
0: Θες 60, άντε 60.
1: Ό,τι θες, εγώ δεν βιέζομαι. Τι γίνεται.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι.
1: Κι εγώ καλά. Ετοιμαζόμαστε σήμερα, έχει Εθνική Ελλάδος.
0: Έχει Εθνική Ελλάδος. Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Που εγώ προσωπικά δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτό. Από το πρωί, δηλαδή, και με ακροατές που είχα βγάλει το πρωί, είχα κάτσει και είχα πει: Παιδες, εγώ δεν τώρα είμαι πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ μπάσκετ θέλω να δω. Δεν με ενδιαφέρουν τώρα το ποιος λέει τι, το οτιδήποτε. Και, δεν μπορούμε να, και μέσα από αυτό δεν μπορείς να βρεις ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να σου δώσω και μια είδηση επί του πιεστηρίου που διαβάζω τώρα εδώ πέρα. Ο Ιάκουμπ Νέστρου πήρε στον Παναθηναϊκό τον επί 5 χρόνια αναλυτή της Κοπενχάγης.
0: Αυτά είναι.
1: Οπότε ο Ιάκουμπ Νέστρου χτίζει την ομάδα αυτή έτσι όπως τη θέλει αυτός. Προφανώς, έτσι.
0: Φαντάζομαι γιατί ξέρεις τι.
1: Νίκλας Ρόζ Σκόσγκαρτ Πέντερσεν είναι ο αναλυτής.
0: Πώς τον είπες άλλη μία.
1: Νίκλας Ρόζ Σκόσγκαρτ Πέντερσεν.
0: Νίκλας Ρουζ Σκόουσγκαρντ Πέτερσεν.
1: Θα μας πάρει να το μάθουμε, εντάξει. Μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν.
0: Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω να το μάθεις, ας το πάνω μου.
1: Το αφήνω.
0: Ας το πάνω του, του Γιάννη, πας το πάνω του.
1: Ας το, εντάξει, θα το βρούμε εμείς. Θα το βρούμε εμείς,
0: ακριβώς. Έχουμε το μεταξύ χαλαρά, αλλά κοντά στα 7 λεπτά εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πεις λίγο, τη μέρα σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Όλα καλά.
0: Θα βάζα το Γιάννη, αλλά ο Γιάννης έκανε προηγουμένως εκπομπή.
1: Κάνει ζέστη πολύ έξω. Δηλαδή αρχίζουν να έρχονται τα σαραντάρια, οπότε παιδιά υπομονή.
0: Ένιωσες καθόλου το σεισμό που έγινε στην Εύβοια?
1: Όχι.
0: Γιατί έχω φιλαράκια που σπουδάζουν Εύβοια και επειδή έχω και φιλαράκια από την Κύμη, που είναι και στην Κύμη κάποια αυτή τη στιγμή, θα ήθελα και εγώ να ήμουν μαζί τους. Μου είχαν πει ότι, πώς το λένε, έγινε αυτό, ότι έγινε σεισμός, βγάζανε stories, Instagram.
1: Νιώσατε το σεισμό, τα κλασικά που βλέπουμε σε κάθε τέτοιες.
0: Ξέρεις αυτές τις βλακιούλες, μην πω άλλη λέξη και τη χαρακτηρίσω. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν θέλω να μπλέξω τις λέξεις.
1: Και αυτό έχω να σου πω εγώ, παιδιά. Το πρωί που είχα βγει έξω για καφέ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάντε υπομονή γιατί αρχίζουν να έρχονται οι ζέστες, αρχίζει να πυκνάζει πολύ το κλίμα ζέστη.
0: Μαγιό προτείνεις να πάρει ο κόσμος τώρα αυτές τις μέρες?
1: Μαγιό, ναι, να βάλετε σε κάμια παραλία επίσης.
0: Εννοείται.
1: Γιατί όχι. Αυτά.
0: Αυτά. Εν τω μεταξύ να κάνω λίγο μια ερώτηση τώρα. Μπορεί να με κράξει, αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Εκεί που πήγες για καφέ, ήταν κοντά στην περιοχή, ήταν μέσα στη Νέα Φιλαδελφία?
1: Ήταν μέσα στη Νέα Φιλαδελφία.
0: Ήταν μέσα.
1: Ναι, επί της Δεκελίας, γνωστό καφέ.
0: Ωραία.
1: Να πάτε, σας στείλω ανεπιφύλακτα.
0: Είχα πάει Νέα Φιλαδελφία πριν κάτι μέρες. Είχα πάει να δω ένα φίλο μου. Και το μεταξύ είναι το αστείο. Αυτός ο φίλος μου την προηγούμενη μέρα ήταν μέσα όταν είχε σκοράρει ο Ζωάο Μάριο στο τελευταίο λεπτό για να δώσει το εμβόλιο. Και απλά την επόμενη μέρα πηγαίνω και απλά να φανταστείς, του μιλάω και πάει να μου μιλήσει και ήταν βραχνιασμένος. Δηλαδή δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ πολύ δυνατά. Μίλαγε δηλαδή κανονικά, αλλά ήταν βραχνιασμένος από την προηγούμενη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Από τότε έχω να πάω Νέα Φιλαδέλφια και μπορώ να σου πω ότι από εκείνη την ημέρα γίνεται πάρτι. Από εκείνη την ημέρα γίνεται πάρτι εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές.
1: Ακόμα έχουν μείνει τα λάβαρα με τα πρωταθλήματα.
0: Ναι. Σκέψου λίγο κιόλας ότι ο φίλος μου αυτός, είχαμε πάει και είχαμε περπατήσει μετά λίγο στην περιοχή. Όλοι που βγαίνανε εκεί πέρα είχαν βγει με μπλουζάκια της ΑΕΚ, γράφανε κάποια πρωταθλητές. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι εκεί πέρα το πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι, ακριβώς.
0: Το πανηγύρι. Πώς θα το λέει ο Μάρκος?
1: Πανηγύρι.
0: Με Γκόραν Γκρέγκοβιτς, ε. Με Γκόραν Γκρέγκοβιτς. Λάιβ τραγουδήσαμε και τώρα. Οπότε κατάλαβες. 50 ευρώ δικά σου, δεν τα θέλω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν όμως σου δίνα 60.
1: Ούτε αυτό τα θέλω. Εδώ έφερε ο Κοντζάν Γκόραν Γκρέγκοβιτς, έφερε.
0: Ναι, όντως. Άμα έφερε ο Γκόραν Γκρέγκοβιτς, τι να γίνει.
1: Τι να λέμε εμείς.
0: Τι να λέμε κι εμείς τώρα. Αντάξει, εντάξει, απλά κάτι άκυρο τελείως. Τώρα που κουτσομπολεύουμε λίγο τελευταίες μέρες, έχω και εγώ πάρα πολύ οικογένεια βλάπτη, να ξέρεις.
1: Ωραίος.
0: Και απλά ένα πράγμα έχω να πω. Δεν ξέρω αν ακούει ο Πυγμαλέων, γιατί δεν ξέρω καν αν ακούει αθλητικό ραδιόφωνο ο Πυγμαλέων. Εγώ απλά θα του πω.
1: Χαρά προς στο κουράγιο σου.
0: Προς το Γεράσιμο.
1: Χαρά στο κουράγιο σου τότε. Με αυτή την οικογένεια.
0: Πώς άντεξες τότε όλη αυτή την οικογένεια? Πώς την άντεξες? Εγώ προσωπικά εγώ δεν ξέρω προσωπικά τι θα γινόταν αν ήμουν στη θέση του. Αν ήμουν στη θέση του, μπορεί και να πράττω δολοφονία με αυτά τα οποία γινόντουσαν.
1: Εντάξει.
0: Τι να.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade, find your taste, find your energy.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: ανακαινίζουν το.
10: Έτσι,
9: αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
9: Α, μόνο τηλεόραση.
10: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
12: Super Sport 104. Πάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
13: 9.43 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ. Σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αλλαγές στο σχήμα προανήκειλε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός τεχνικός γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 10 και ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από τον Α. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Game 2 του τελικού της Greek Basket League. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ την Ξιζιάν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Ο Λέο Μάντος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Το ρόλο τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολιτς για την ολοκλήρωση επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός στον Άρη σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Στο Βόλεϊ Ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θοδωρή Βουλκίδη μέχρι το 2027. Ενδιαφέρον από την Premier League και τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορέιρο Ντεμάνια. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της 29χρονης Πασαδόρου και αρχηγού της εθνικής ομάδας Λαμπρινής Κωνσταντινίδου μέχρι το 2027. Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άθλητη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το χρονικό διάστημα που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για ένα τετράωρο. Στην εκπομπή ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση, από Ράδιο Ένωση 97,3. Από Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6.

Εκεί την καλησπέρα στον Παρασκευά, στην Ηλία την καλησπέρα στον Κώστα, σε Πύργο Αμαλιάδα Ζαχάρο Ζάκυνθο 98,6. Σε Λακωνία Σπάρτη Μονεβασιά Ελαμφόνισο 104,6. Σε Τολακαρνανία Αγρίνιο Μεσολόγγι Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα το Ρεντίφι. Στην Θεσπρωτεία Ηγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά 98,6. Στα Δωδεκάνησα Ρόδα από Prime 103,7. Σε Κύπρο από Super Sport 104. Βρυξέλλες Radio Alma Αυστραλία, Radio Sparty και Ευρώπη Ελλάσσατ. Τρόποι επικοινωνίας στο γνωστό Viber, παιδιά, 6939-943-943. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, παιδιά, έτσι.

Έχουν εκεί που βγει λοιπόν και τα πρώτα exit poll για τις εκλογές στη Real Madrid. Full προηγείται ο Πέρεθ. Στην εκκίνηση στο Grand Prix του Μοντεκάρλο εγκατέλειψε ο Verstappen. Ό,τι χειρότερο λοιπόν για τον Ολλανδό. Και προηγείται ο Αντωνέλη. Είπαμε λοιπόν τρόποι επικοινωνίας 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τηλεφωνικά εκεί. Μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας και από τις 5 και μετά θα βγάλουμε και τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος θέλει μπορεί να βγει στον αέρα να πει τα δικά του. Viber λοιπόν τα μηνύματα 6-9-39-9-43-9-43. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Το email onerpapaki943.gr. Το site είναι sports943.gr. Στα social media είμαστε Instagram 943 κάτω παύλα sports. Στα ξένα, στα λατινικά το sports. Facebook 9.43 κενό sports. Στο TikTok 943 μετά Interveden Sports. Διακοπτόμενα αυτά, όχι συνεχόμενα. Το ίδιο και στο YouTube 943 Interveden Sports. Σας το έλεγα χθες ημέρα με τα 3 εξάρια 6 του 2026 και δεν το έλεγα τυχαία, είχα πληροφορίες ότι θα είχαμε αυτές τις απανωτές καταγγελίες που συνεχίζονται ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΚΑΕ Ολυμπιακός και Δημήτρης Γιανακόπουλος. Δεν είναι ωραίο αυτό έτσι παιδιά, αλλά και από την άλλη κάθε ένας έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται και να καταγγέλει τεκμηριωμένα πράγματα έτσι.

Ο πρώην προπονητής, παιδιά, ο Ματίας Αλμέντα της ΑΕΚ, δεν μοιάζει λίγο με τον παλιό τραγουδιστή, το δικό μας εδώ, το Λάκη τον Αλεξάνδρου? Να σας πω και ένα ανέκδοτο ακόμα για να κρυώσετε, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη, έτσι. Εδώ είμαι για να σας κρυώσω, να φέρω λίγο δροσιά. Ένας φίλος δίνει σε έναν άλλο φίλο του ένα CD για να το ακούσει στο αυτοκίνητο. CD, παύλα, μικρό δισκάκι 45 στροφών. Και αφού επέστρεψα ο φίλος από τη βόλτα, το ρώτησε, το άκουσες το CD? Λέει όχι, γιατί λέει όχι? Γιατί ήταν 45 στροφών, λέει, και εγώ ήμουν σε όλο σε ευθεία.

να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους εκεί στην Εύβοια που έχουν πληγεί από, από τους σεισμούς. Είχαμε απανοτούς σεισμούς στην Εύβοια με ισχυρότερους στα 5,2 ρίχτερ και τα 4,8 ρίχτερ. Πάνω από 8 οι μετασεισμοί. Είχαμε κατολιστήσεις και ζημίες σε σπίτια, εικόνες καταστροφής από την Εύβοια. Ταρακουνήθηκε και η Αθήνα, παιδιά.

Διαβάζω το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγής και λέει λεφτά, η Αυγή σήμερα πρωτοσέλιδο, λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ. Από 292.000 ευρώ λέει το 2018 στα 2,5 εκατομμύρια το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ αύξηση 190,5% στις μεικτές αποδοχές των μελών του ΔΣ από το 2022 έως το 2025. Και διαβάζει πιο κάτω λοιπόν τα Golden Boys της ΔΕΗ, αυξήθηκε ο μισθός τους, οι αποδοχές τους κατά 190,5% μέσα σε 3 χρόνια. Και από κάτω διαβάζουμε μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων. 16 κράτη-μέλη έριξαν τις τιμές των καυσίμων.

Και διαβάζω και το προσέλιδο της σημερινής εφημερίδας Κυριακάτικη Δημοκρατία και λέει 80,4% οργή από τον κόσμο έρευνα κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 80,4% των πολιτών είναι οργισμένο και από κάτω γράφει «Η αδικία πνίγει την Ελλάδα».

και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας The Voice. Και λέει το πρωτοσέλιδο: τσιμεντώνει τι σε εισαγωγικά διπλή ανάπλαση ο Αλαφούζος. Από πάνω λέει τα θέλει όλα δικά του. Και από κάτω προεκλογική κουτοπονηριά του Mr. Sky. Καταστήματα, η μισή λεωφόρος, πάρκο, τα κόρνερ. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω εγώ, παιδιά, έτσι διαβάζω το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας Κυριακάτικη Voice και λέει τσιμεντώνει τι διπλή ανάπλαση, η φράση διπλή ανάπλαση εισαγωγικά ο Αλαφούζος. Από πάνω καπέλο, όπως λέμε, τα θέλει όλα δικά του. Και υπότιτλος, προεκλογική κουτοπονηριά του Mr. Sky. Άνω κάτω τελεία. Καταστήματα, η μισή λεωφόρος. Πάρκο, τα κόρνερ.

Μια και λέγαμε χθες για το γυναικείο βόλι που ζητάει να γίνει στο δύναμο με το ανδρικό στην Ελλάδα, να γίνει επαγγελματικό. Να πούμε ότι στο δυναμικό του Παναθηναϊκού θα παραμείνει για μία ακόμα σεζόν η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Η 29χρονη Πασαδόρος που είναι και αρχηγός της εθνικής ομάδας βοήθησε φέτος τις πράσινες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

και Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας, όπως είπαμε, με τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Φλωρεντίνο Πέρες λοιπόν και Ενρίκε Ρικέλμε τελείωσαν την προεκλογική τους καμπάνια με τεράστιες υποσχέσεις. Στο κομμάτι των μεταγραφών, με τον πρώτο να τάζει τον Μάικλ Ολίσε και τον δεύτερο να αναφέρει πως έχει συμφωνήσει με τον Έλι Χάλαντ.

0: Αυτό που προκύπτει πάντως από τα πρώτα exit poll είναι ότι οι φίλοι της Βασίλισσας διατηρούν την πίστη τους στο πρόσωπο του επί σειρά ετών ηγέτη τους του Πέρεθ. Σύμφωνα με το πρώτο exit poll, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο. Ο Πέρεθ έχει λάβει το 61% των ψήφων έναντι του 39% του Ρικέλμε. Ενώ δεν αποκλείται φέτος να υπάρξει και ρεκόρ συμμετοχής. Συνολικά 75.219 άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου. Με τα ισπανικά μέσα να μην αποκλίνω ότι ο αριθμός των τελικών ψηφοφόρων να ξεπεράσει τους 33.116 του 2000. Σχεδόν λοιπόν το 81% των πολιτών το βλέπουμε, παιδιά, αποτυπώνεται καθημερινά, έτσι. Οργισμένος ο κόσμος είναι, οργισμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό που αναφέρει η Εφημερίδα Δημοκρατία σε έρευνα που έχει γίνει. Και βλέπω και εδώ και τα ενημερωτικά δελτία κάποιων καναλιών. Τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα. Αναμενόμενο, παιδιά, έτσι. Δεν είναι όλοι
1: εδώ. Παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα με διεθνή φιλικά στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Ιταλία.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
3: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
8: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο.

0: ελληνικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
5: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
6: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Η Καλησπέρα στο Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Βασίλη Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στον Βασιλικό Εύβοιας. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939 943 943.

και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας όταν τηλεφωνείτε στο 210-220-5943 ή στο 215-215-5943. Στο Viber τα μηνύματά σας είναι χωρίς καμία χρέωση. Από σπέδιο και μετά μας θέλετε βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα, όποιος θέλει να βγει ή όποιος ή όποια θέλει να βγει να μιλήσει. Μυρωδιά σκανδάλου βλέπω σε παιδικούς σταθμούς. Σε επίπεδο που μπορεί να φτάσει και αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ερασιτέχνης της ΑΕΛ της Λάρισας προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την πιθανή μεταβίβαση της Βυσσινή ΠΑΕ, παρουσιάζοντας όλα τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν μια ενδεχόμενη αλλαγή ιδιοκτησίας. Στην ανακοίνωση αναμένεται, επισημαίνεται ότι η αποχώρηση της οικογένειας Νταβέλ είναι οριστική και αμετάκλητη, λίγο κράτησε πάντως. Ενώ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους πλήρη εικόνα για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της ομάδας, τα περιουσιακά της στοιχεία καθώς και το συνολικό τμήμα για την εξαγορά της. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά της Λάρισας. Παρά λοιπόν αναφέρονται και οι δυνατότητες ευελιξίας ό,τι αφορά το προπονητικό κέντρο και οι όροι διακανονισμού των οικονομικών υποχρεώσεων, με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια και το μέλλον της ομάδας στην Super League 2.

στην ανακοίνωση της Λάρισας, μεταξύ άλλων, παιδιά, είναι μακροσκελής ανακοίνωση, αναφέρονται ταξίς. Για το ποσό των τρεχουσών υποχρεώσεων προς τίτλους και ποδοσφαιριστές, 700.000 ευρώ όπως μας ανέφερε η απερχόμενη δίκη Νταβέλη. Ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει στη διάθεσή του ανίσπραχτα και δεσμευμένα δικά τους πόσα. Περίπου 840.000 ευρώ, τα οποία υπερκαλύπτουν το ανώτερο ποσό των τρέχουσων υποχρεώσεων. Και συνεχίζει να κίνησε, εγώ θα επικεντρωθώ στα ποσά. Άρα, σύμφωνα με τον κύριο Νταβέλη, ο νέος ιδιοκτήτης έχει να αναλάβει άμεσα μόνο στις ρυθμίσεις φορά ασφαλιστικές υποχρεώσεις το ποσό του 1.780.000 ευρώ. Το οποίο μαζί και με τις τρέχουσες μηνιαίες υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ θα ανέρχεται σε μια μηνιαία δόση 95.000 το μήνα. Μας αναφέρει και αναφέρει η ανακοίνωση ακόμα επίσης ότι το συνολικό μέγεθος των φόρων ασφαλιστικών υποχρεώσεων που πληρώθηκαν από τον Ιούνιο του 2022 και σήμερα από τη δίκηση Νταβέλη ανέχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 2.800.000 ευρώ και ότι όλοι οι φύλαστοι θυμούνται ότι για να υπάρξει ομάδα και να μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές ποδοσφαιριστών το 2022 η δίκηση Νταβέλη κατέβαλε εφάπαξ

1.180.000 ευρώ. Στα παραπάνω να συμπεριληφθεί και ότι ο απερθόν πρόεδρος ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος βέβαια έχει φύγει από την ζωή, ο άνθρωπος αξίωσε και έλαβε το ποσόν του 1.800.000 ευρώ. Επίσης αναφέρει η ανακοίνωση Λάρισα στην ερώτησή μας ποιο είναι το ποσό που ζητάει για την αποχώρησή του και μας υπόθηκε ότι είναι το ποσό που αναφέρει και στην ανακοίνωσή του, δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο των 3.300.000 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η αξία του προπονητικού κέντρου στα Δένδρα και του οποίου η αντικειμενική αξία σύμφωνα με τον κύριο Νταβέλη είναι περίπου 1.500.000 ευρώ. Στην ερώτηση μας λέει ανακοίνωση αυτή της Λάρισας αν ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα ήθελε να αγοράσει το προπονητήριο τότε ο κύριος Νταβέλης. Μας απάντησε ότι είναι πρόθυμοι να αφαιρέσουν από το συνολικό τίμημα το ποσό του 1.500.000 ευρώ και να παραμείνει το ακίνητο στην κυριότητα εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Νταβέλη. Επίσης ερώτησή μας αν μπορεί να νοικιάσει το προπονητήριο των Δέντρων ο νέος ιδιοκτήτης. Μας υπόθηκε ότι είναι απολύτως θεμητό και το τίμημα θα είναι εύλογο και σε κάθε περίπτωση θα έχει χαρακτήρα συμβολικό ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ομάδας. Αυτά λοιπόν σχετικά με τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλει ο νέος ιδιοκτήτης και τους όρους που υπάρχουν για να αναλάβει την ΠΑΕ Λάρισας.

την περαιτέρω ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος σκάουτινγκ, ανακοίνωσε ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εντάσσοντας το δυναμικό της δύο νέα στελέχη με σημαντικές εμπειρίες και παραστάσεις, θα έλεγα εγώ, από το εξωτερικό. Πρόκειται για τον Ελευθέρη Νοταρίδη, ο οποίος διαθέτει σπουδές στις αθλητικές επιστήμες. Ενώ έχει εργαστεί σε Ανόβερο, Σάλ και Νότιγχαμ Φόρεστ και στη Σαουδική Αραβία. Και ο Βασίλης Ελευθεριάδης, που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο football business, έχει προπηρεσία στη Μινεσότα United και στη Μίτιλαντ της Δανίας.

Να πάμε στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπου είχαμε τρεις ανανεώσεις στην νταμπλούχο ομάδα του ΠΑΟΚ. Βλέπω εδώ στο Μέγκα νέες καταγγελίες για το σκάνδαλο αλλά ο Πεκέπε σε ιδιωτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε τρεις ανανεώσεις στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Στρασπόμαυρα, όπως ανακοινώσει ο σύλλογος, παραμένει η Ισπανίδα μέσος Μάρτα Λιώπης Άλβαρες, με 3 γκολ στο ενεργικό της τη χρονιά που έφυγε. Εξτρέμ Ελένη Αντρέευσκα με 9 γκολ. Και διεθνής μέσο επιθετικός της Παναγιώτα Αλγυρίου με 8 γκολ. Οι οποίες λοιπόν ανανέωσαν τη συνεργασία τους και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που μας έρχεται αυτή.

Να πάμε τώρα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Με σταθερά βήματα συνεχίζει το σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική ο ΠΑΟΚ. Για τη νέα αγωνιστική περίοδο, βέβαια, δίνοντας ιδιαίτερη βαλίτα και έμφαση στο ζήτημα των ανανεώσεων. Μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι αυτή του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος ομολογουμένως άφησε θετικές εντυπώσεις μετά την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της σεζόν που μας πέρασε. Όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές διεξάγονται σε εξαιρετικό κλίμα σχετικά μετά της ανανέωσης. Με την δίκηση του δικεφάλου του Βορρά να επιθυμεί την παραμονή του Αμερικανού Γκάρτ στο ρόστερ και για τη σεζόν 2026-27. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει σίγουρα και συνάντηση του παίκτη με τον προπονητή τον Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος και θα παρουσιάσει το αγωνιστικό του πλάνο και τον ρόλο που προορίζεται για τον 28χρονο Άσο. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε τροχιά συμφωνίας, με την πλευρά του ΠΑΟΚ να αισιοδοξεί πως σύντομα θα κλειδώσει μία ακόμα σημαντική παραμονή εν ώψη της νέας σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Ταϊρή περιελάμβανε οψιόν ανανέωσης υπέρ της ομάδας, γεγονός το οποίο φυσικά και διευκολύνει τις διαδικασίες για την συνέχιση της συνεργασίας του.

Αντίο λοιπόν στη Βάσκο Νταγκάμα μετά από 6 συνολικά χρόνια παρουσίας του στο σύλλογο του Ρίο Ντεντανέιρο. 3 ως παίχτης, ως ποδοσφαιριστής και 3 ως τεχνικός διευθυντής, είπε ο Λέο Μάτος μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Instagram. Η ώρα έφτασε για να κλείσω μια πολύ ξεχωριστή περίοδο στη ζωή μου στη Βάσκο Νταγκάμα, αναφέρει. Και συνεχίζει, έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε που ζήσαμε έντονα την καθημερινή ζωή αυτού του γίγαντα συλλόγου, πρώτα στο γήπεδο ως αθλητής, βιώνοντας εμπειρίες που με έκαναν να κατανοήσω ακόμα περισσότερο το μεγαλείο του συλλόγου και το πάθος των οπαδών του. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας έχω χτίσει φίλους που θα κουβαλήσω για μια ζωή, άλλωστε στις πιο δύσκολες στιγμές εμφανίζονται οι πιο γνήσιες σχέσεις. Και συνεχίζει, είμαι βέβαιος

Και συνεχίζει λοιπόν, ευχαριστώ όλου του επαγγελματίε του Συλλόγου για την καθημερινή του πορεία και παρέα αφοσίωση, δέσμευση και πάθο με την οποία εκτελούν τα καθήκοντά του για τη Βάσκο. Επίση, ευχαριστώ ιδιαίτερα του ανθρώπου που έπαιξαν βασικό ρόλο στη μετάβασή μου από την αθλητική καριέρα στην διοικητική πλευρά του ποδοσφαίρου. Φελίπε και Μπεντρίνιο, σα ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που μου δείξατε.

Είμαι σίγουρο, συνεχίζω ότι μεγάλο μέρο τη εξέλιξη τη καριέρα μου και οι ευκαιρίε που ζω σήμερα έρχονται μετά από την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Ήταν τιμή να δουλέψω μαζί σα και να παρακολουθώ στενά μια αδικητική δραστηριότητα με σοβαρότητα, ευθύνη, επαγγελματισμό και πάνω απ' όλα αγάπη για τη Βάσκο Νταγκάμα. Αφήνω με ευγνωμοσύνη μια καρδιά κουβαλώντας δίδαγμα φιλίες και αναμνήσεις που θα κουβαλούσε για πάντα. Βάσκο, θα είσαι μέρος της ιστορίας μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, έγραψε ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟ και τη Βάσκο Νταγκάμα και τους συνεργάτες που είχε εκεί.

Θα το ακούσατε και πριν, λοιπόν, στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται ο Ναήρ, ο Τίκνης Γιάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού Meridian Sport, το οποίο αναφέρει πως οι πιλότητες συγκαταλέγονται μεταξύ των ομάδων που εξετάζουν την περίπτωση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Όπως σημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ενδιαφέρον για τον 26χρονο αμυντικό υπάρχει και από τον Άγιαξ, με τους δύο συλλόγους να παρακολουθούν την πορεία του ποδοσφαιριστή. Του Ναήλ, όπως είπαμε, του Τίκνης Γιάν, εν ώψη του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, το οποίο ουσιαστικά έχει αρχίσει, παιδιά, έτσι. Το όνομα του Τίκνης Γιάν απασχολεί έντονα την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς πέρα από Ολυμπιακό και Άγιαξ, ενδιαφέρον φαίνεται να έχουν εκδηλώσει επίσης η Κόμο και η Λανς. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Σέρβους, άνθρωποι των δύο συλλόγων αναμένεται να τον παρακολουθήσουν από κοντά σε υποχρεώσεις της Εθνικής Αρμενίας, προκειμένου να αξιολογήσουν εκ νέου την περίπτωση του να δουν ίσως περισσότερα πράγματα. Το αριστεροπόδαρος μπακ προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, καταγράφοντας 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 1 γκολ αλλά και 7 assist. Ο Τίκνης Γιάν δεσμεύεται με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028, γεγονός που δίνει ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στο σέρβικο σύλλογο. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα. Και αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα του Αρμένιου παίκτη είχε συνδεθεί στο παρελθόν και με την ΑΕΚ, αλλά και με τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα για την Ένωση, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μάρκο Νίκολιτς είχε επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπό του, δείχνοντας ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Πλέον μένει να φανεί αν κάποια από τις ενδιαφερόμενες ομάδες θα προχωρήσει σε επίσημη κίνηση, πρόταση για την απόκτησή του.

Αυτή η Εύβοια, ρε παιδιά, ιδίως η Βόλια έχει, Εύβοια έχει πληγεί πολλές φορές και από... και από πυρκαγιές και από πλημμύρες. Και από τους σεισμούς τώρα, τι γίνεται εκεί. Να πάμε στο Πανεγέλιο που μια σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Σύλλογος του Αιγείου. Οι Αιγιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ευρυπίδη Γιάκου, για την οποία οι συστάσεις είναι περιττές. Ο πολύπερος χαφ με θητεία στη μεγάλη κατηγορία, την επαγγελματική την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Μικόνου.

Είναι 35χρονος επιθετικός χαφ. Και ο οποίος από τη νέα σεζόν βέβαια θα ενισχύσει την ομάδα του Πανεγιάλιου, από τον οποίο αποκτήθηκε.

0: Έχουμε 39 από τα 78 γύρους μέχρι στιγμής να έχουν γίνει στο Grand Prix στο Μονακό. Μέχρι στιγμής η κατάταξη τετράδα είναι Αντωνέλη, Χάμιλτον, Λεκλέρ και Πιάστρι. Είχαμε εγκατάλειψη για τον Μπότα. Στις αρχές το ξεκίνημα είχαμε εγκατάλειψη από τον Verstappen. Στην πέμπτη θέση είναι ο Γκασλί. Αυτά, σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε για να πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Τρεβέντε Sports. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Θα διαβάζουμε όλα χωρίς καμία χρέωση.
1: Super Sport 104.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dav, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
6: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
7: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
11: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Σπορτς, στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αλλαγές στο σχήμα προανήγγειλε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 10 και ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Ντερβέτ & Σπορτ σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από τον Α. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Game 2 του τελικού της Greek Basket League. Η ερυθρολογική ΚΑΕ ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναίκος, καθώς επίσης και πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τικνιζιάν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Ο Λεό Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το ρόλο τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολης για την ολόκληρωση επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Το ΔΣ της ΕΛΣ συναντήθηκε με το μεγάλο μέτοχο της Βυσσινή ΠΑΕ. Αχιλλέα Νταβέλη για το μέλλον της ομάδας του Κάμπου. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος αγωνίστηκε ιδανικό στον Άρη, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θοδωρή Βουλκίδη μέχρι το 2027. Ενδιαφέρον από την Premier League και τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Άουγκσμπουργκ Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα πέριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορεή Ροντεμάνια. Στο βόλε γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση 29χρονου Σπασαδόρου και αρχηγού της εθνικής ομάδας Λαμπρινή Κωνσταντινίδου μέχρι το 2027. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ συναντήθηκε με τον Αντρέα Τρινκέρι και η συνάντησή τους ήταν σε καλό κλίμα. Ιστορικό κάζο για τη Real Madrid, η οποία ετήθηκε 107-95 στην έδρα της Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άτλη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτ & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
7: Ιντερβέτεν Σπορτς. Τώρα ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetersports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι.

Επιστρέψαμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σουηλές και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στους 48-78 γύρους στο Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στο Μόντε Κάρλο προηγείται ο Αντωνέλη, Χάμιλτον, Λεκλέρ και Πιάστρι, αυτή είναι η τετράδα.

σε διεθνή φιλικά παιχνίδια τελικά αποτελέσματα Τζαμάικα Νότια Αφρική 0-1. Σε επίπεδο Άντερ 20 Χιλή Βραζιλία και αυτό 0-1. Βενεζουέλα Τουρκία 1-2 διπλά μέχρι στιγμής, παιδιά, έτσι. Βραζιλία Αίγυπτος 2-1. Αργεντινή Ονδούρα 2-0. Κουρακάο Αρούμπα 4-0. Σε επίπεδο Άντερ 19 Βουλγαρία Αλβανία 1-0. Αφγανιστάν μια κόκκινη κάρτα Πακιστάν 0-2. Στο 48 λεπτό Κένια με το Μελεσότο είναι στο 1-0. Και στο 49 λεπτό Λιχνεστάιν Κύπρος είναι στο 0-1.

μπασκετικά στη Λιθουανία για τα play-off έχουμε στην πρώτη περίοδο, είναι νωρίς ακόμα βέβαια. Ζαλγίρις Κάουνας Ιουβέντους είναι στο 17-8.

Για το σύντροφο Γορδάν, τι γίνεται τον Πας Γιάννενα, να πούμε ότι μπορεί ανέβρεση επενδυτή που θα αλλάξει επίπεδο της ομάδας να είναι το ζητούμενο του Πας Γιάννενα. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίσει τους διοικούντες του Ερασιτέχνη Πας να έχουν και εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου. Για τον λόγο αυτό έχει αποφασιστεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η συγκρότηση άτυπης δικού σας επιτροπής. Η οποία θα είναι εντός των πλαισίων του οργανισμού του Ερασιτεχνικού Σωματείου για να τρέξει τα ζητήματα της ομάδας για τη συνέχεια. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετάσχουν μέλη από τον Ερασιτέχνη Πας, από τους εργαλωμένους φιλάθλους Πας Γιάννα και Old Fans. Και από το Σύλλογο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ επιλέγεται ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό που λειτουργεί για την ομάδα γυναικών μπάσκετ. Και η ύπαρξη αυτής της δικού σας συντονιστικής επιτροπής δεν σημαίνει ότι κλείνουν οι πόρτες σε επίδοξους επενδυτές. Κάθε άλλο μάλιστα θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπήρχε επενδυτής με την ανάλογη φερεγγιότητα και οικονομική επιφάνεια, ο οποίος θα έμπαινε μπροστά και θα έκανε το κουμάντο με δικούς του ανθρώπους εντός του νομικού πλαισίου συνεργασίας με τον Ερασιτέχνη Πας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπήρχε ανάγκη συγκρότησης δικού σας επιτροπής ή επιτροπής σωτηρίας.

στην παρούσα φάση, όπως είναι ευρέως γνωστό, η μοναδική κίνηση που έγινε από τον επιχειρηματία κύριο Ιωακίμ Καλαμάρη, που ζήτησε έλεγχο των οικονομικών και ενημέρωση για τις υποχρεώσεις της ομάδας, ώστε να αποφασίσει ανάλογα στη συνέχεια να ασχοληθεί ή όχι με τον ΕΠΑΣ από την πλευρά του ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ και σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες του σωματείου. Υπήρξε από την αρχή η πρόθεση συνεργασίας και ενημέρωσης που θα γίνει από τον νομικό σύμβουλο Χάρη Λαζάλη με όλες τις νομικές παραμέτρους, ρήτρες, εμπιστευτικότητας και όλα αυτά, επειδή μάλιστα υπησέρχονται και νομικά ζητήματα. Η ενημέρωση του κ. Καλαμάρη θα γίνει μέσω του πλεροξουσίου δικηγόρου του. Απομένουν κινήσεις από την πλευρά του κ. Καλαμάρη και μακάρι, όπως λένε όλοι, να είναι αυτό το πρόσωπο κλειδί που αναζητά τόσα χρόνια η ΠΑΕ και ο ΠΑΣ. Μαγάλη λοιπόν είναι η τάξη του ΠΑΣ Γιάννη, είναι αυτός ο άνθρωπος που αναζητά τόσα χρόνια ο ΠΑΣ. Και η ειδικού θα επιτροπή σε περίπτωση εξέβρεσης επενδυτή δεν θα έχει κανέναν άλλο ρόλο. Και ούτε θα έχει αν βρεθεί επενδυτής. Όμως επειδή υπάρχουν πολλά ζητήματα σε κρεμότητα και τρέχει ο χρόνος, έχει αποφασιστεί μετά από συναντήσεις που έγιναν να λειτουργήσει το προσωπικό τμήμα μέσω δικού σας επιτροπής. Από τη σύνθεση που αναφέρθηκε προηγουμένως στην αρχή, ανάλογα δε με τις εξελίξεις, θα καθοριστεί και η δική της ύπαρξη. Πρώτο μέλημα είναι να ετοιμαστούν τα δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα μέχρι 3 Ιουλίου του 2026 και κυρίως το παραχωρητήριο των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν όπως προβλέπεται από την προκήρυξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία για να δοθεί το παραχωρητήριο και επιπλέον να δηλωθεί επικουρικά και δεύτερη έδρα. Επίσης θα χρειαστούν βεβαίως ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε ΕΠΟ και σε ΕΠΣ Υπήρου, Διαιτησία και σε άλλους φορείς. Όλες αυτές οι προεργασίες θα είναι ωφέλιμες και σε περίπτωση που υπάρξει επενδυτής.

Για το λόγο αυτό, όπως λέει και το ρεπορτάζ, η ειδικούς επιτροπή θα αναλάβει εντός των ημερών δράσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μέσω ανακοίνωσης ή συνέντευξης τύπου. Για να γίνει σχετική ενημέρωση των φυλάστων του ΠΑΣ Γιάννενα, καθώς και να ζητηθεί η οικονομική συνεισφορά των επιχειρήσεων και του κόσμου. Θα πρέπει σύν τον χρόνο να συγκροτηθεί και το τεχνικό team και το roster της ομάδας και ό,τι άλλο χρειαστεί, ώστε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες να ετοιμαστεί ο ΠΑΣ για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

στους 57 από τους 28 γύρους στο Grand Prix του Μοντεκάρλο στην Φόρμουλα 1. Η τριάδα παραμένει Αντωνέλη, Χάμιλτον, Λεκλέρ.

Αρκετά απλόπτα λοιπόν και επεισοδιακό το Grand Prix στο Μονακό, αφού μετά τον Verstappen και ο Norris ακολούθησε τον δρόμο της εξόδου. Now it's Sunday, we've been talking, seven days and now you're... Στον 45ο της κούρσας ο Norris ανέφερε στον ασύρματό ότι είμαι δίχως μπαταρία, δυστυχώς δίχως ισχύ, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Ελάτωσε λοιπόν ταχύτητα ενώ βρισκόταν σε τούνελ και τον έφερε να αποσυρθεί όσο πιο προσεκτικά μπορούσε, βγαίνοντας εκτός πίστας.

Σχετικά με τα φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε μέχρι στιγμής Κένια. Με το Λεσότο που έχει μια κόκκινη κάρτα έχει γίνει 2-0 το σκορ, ενώ στο 46ο παραμένει το Λίχνεσταϊν Κύπρος 0-1.

0: Να πάμε στον ιστορικό. Ο Πανιώνιος λοιπόν συνεχίζει το σχεδιασμό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της συμφωνίας του λόγου με τον νέο προπονητή του Χουάν Φεράντο, υπήρξε εξ αρχής επιθυμία του Ισπανού τεχνικού να έχει στο πλευρό του έναν άμεσο συνεργάτη της δικής του επιλογής.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
9: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσπάθειες.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Skoda. Unicars. Driving your stories.
3: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
4: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Park.
5: Όπως και εσύ.
4: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap.

0: Τραπεζάκι από 99,99 τώρα 79,99.
1: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99 τώρα 44,99.
0: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
1: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99 τώρα 129,99.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Επιστρέψαμε για τη συνέχιση της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Τερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ουελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή, 7 Ιουνίου του 2026. Το ερχόμενο Σάββατο, το είχα πει και την περασμένη εβδομάδα και το επαναλαμβάνω, 13 του μηνός θα έχουμε. Γίνεται τα δρόμια 26, ένα μεγάλο σημαντικό γεγονός του Στίβου. Στη Βάρη, στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Με κορυφαίους αθλητές και άλτες, ξεχωρίζουν Τεντόγλου και Μέρλος. Έτσι λοιπόν τα κορυφαία ονόματα των αλμάτων συγκεντρώνονται σε Βάρη για μια βραδιά που πρόκειται να είναι υψηλού επίπεδου και μεγάλων επιδόσεων. Κορυφαία λοιπόν ονόματα του ελληνικού και διεθνού στίβου στα αγωνίσματα του μήκους και του ύψους θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του αθλητισμού στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης, στο Μπαγκλατζή, στο πλαίσιο του διεθνούς meeting στίβου Δρόμια 2026. Συνδιοργανώνεται το Δήμο Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης και το ΝΑΟ Δρομέας

Να σημειώσουμε ότι μετά την περσινή προσθήκη του Άλλα με το σεισμίκο στο αγωνιστικό πρόγραμμα, τα δρόμια ενισχύονται φέτος και ακόμα περισσότερο με την ένταξη και του άλματος εισύψος, πλαισιώντας τα αγωνίσματα ταχυτήτων. Σίγουρα στο μήκος τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Χρυσό Ολυμπιονίκη, στο Μίλτο Τεντόγλου. Ενώ στο ύψος ξεχωρίζει η παρουσία του Αντώνης Μέρλος. Ο Έλληνας πρωταθλητής διανύει περίοδο εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασης και στοχεύει φέτος άλματα άνω των 2.30. Επιδόσεις θα τον φέρουν ακόμα πιο κοντά στην παγκόσμια έλξη του αγωνίσματος. Στην Ελλάδα δεν διεξάγονται πολλοί αγώνες που να περιλαμβάνουν το άλμα εισύψος στο πρόγραμμά τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα δρόμια, ένα τόσο σημαντικό meeting, ενέταξαν το αγώνισμα. Είναι σημαντικό και για τα νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να αγωνιστούν στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι άλτες στη χώρα μας, έχει δηλώσει ο Μέρλος για αυτή τη διοργάνωση. Αναφερόμενος στους προσωπικούς του στόχους, σημείωσε ότι ελπίζω να πραγματοποιήσω μια καλή εμφάνιση, καθώς θα βρίσκομαι και θα βρίσκονται στις εξέδρες δικοί μου άνθρωποι. Στον αγώνα του ύψους θα συμμετάσχουν ακόμα ο Κύπριος πρωταθλητής ο Βασίλης Κωνσταντίνου και ο πρωταθλητής Ουκρανίας ο Βαντίμ Κραπτσουκ. Από ελληνικής πλευράς θα αγωνιστούν ακόμα η Ιωάννης Αγάπης και ο Γιώργος Μανολόπουλος. Η γενική συντονίστρια στις διοργάνωσες, συντονίστρια θα είναι η Αριάδνη Δάδα. Αυτά λοιπόν για τα δρόμια 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Βάρη το ερχόμενο Σάββατο με κορυφαία ονόματα. Πρώτος και καλύτερος Μίλτος Τεντόγλου.

0: Όποιος φίλος ή φίλη λοιπόν θέλει, μπορεί να βγει στον αέρα να πει αυτά που νομίζει. Τρόποι επικοινωνίας στα δύο τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber 6939-943-943. Για τους φίλους που ρωτάνε αν έχουμε εξελίξει στην Παναχαϊκή, να πούμε ο τεχνικός Σπύρος Αντωνόπουλος περιμένει και αυτός τις εξελίξεις στα διοικητικά της Παναχαϊκής ώστε να αποφασίσει και ο ίδιος για το δικό του μέλλον. Ο έμπειρος προπονητής έχει δύο προτάσεις αλλά δίνει προτεραιότητα στην Παναχαϊκή και περιμένει την ολοκλήρωση του deal αφού γνωρίζει κάποια πράγματα από τις συζητήσεις που έχουν γίνει και που συνεχίζουν να γίνονται. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος που ξέρει πράγματα και στην Παναχαϊκή, εκτός από την εισήγηση που έχει κάνει για το ρόστερ της ομάδας, έχει καταθέσει τόσο στην διοίκηση όσο και στους επίδοξους επενδυτές μια πολυσέλιδη έκθεση για την προετοιμασία του καλοκαιριού. Δίνει μεγάλη βαλίτητα στον σχεδιασμό της προετοιμασίας ανεξάρτητα αν θα είναι ο ίδιος ή όχι προπονητής της ομάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εισηγείται η προετοιμασία να ξεκινήσει τη εβδομάδα 20 με 25 Ιουλίου με προπονήσεις στην Πάτρα και ακολούθως η ομάδα αρχές Αυγούστου να φύγει δύο εβδομάδες για το βασικό στάδιο προετοιμασίας σε αθλητικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να έχουν αγοραστεί όλα τα μηχανήματα που καταγράφουν τις επιδόσεις των παικτών. Μάλιστα ζητάει και την πρόσληψη ειδικού αναλυτή των αγώνων το οποίο θα βοηθήσει το έργο της τεχνικής ηγεσίας. Πάμε στο φίλο μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ακούμε.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Πείτε μου ξανά το όνομά σας.
0: Φώτης, Φώτης Κατσούφης.
1: Κύριος Φώτης λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Και...
1: λέτε τόση ώρα να πάρει κανείς, να πάρει κανείς. Βλέπω και εγώ σήμερα έχουν γεμίσει οι θάλασσες φαίνεται.
0: Εντάξει, ναι, γιατί και μια κυρία που ήταν στον δρόμο με τον προαστιακό μου λέει γινόταν της κακομήρας. Ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Πολύ ζέστη, τι να κάνει,
1: πάρα
0: εντάξει.
1: Πάρα πολύ ζέστη, αφού εδώ στα σπίτια είμαστε με τα air conditioning και με αυτά και νομίζω ότι είναι κατά καλό καιρό.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αν είναι από τόσο νωρίς είναι τόσο μεγάλη ζέστη, θα δειροπαθήσουμε τον Ιούλιο. Τέλος πάντων, αυτά ξεπερνιούνται, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα προβλήματα είναι γενικά, δεν φεύγουν. Εγώ ακούω το σταθμό σας, μου το είχαν συστήσει τώρα κανένα χρόνο τουλάχιστον και βγαίνω και μιλάω μετά.
0: Καλά κάνει, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι. Εσείς τώρα είναι η πρώτη φορά που κάνετε εκπομπή?
0: Όχι, είμαι εδώ 2,5 χρόνια από το ξεκίνημα, 4 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο και κάποιες ημέρες έρχομαι και καθημερινά, εντάξει.
1: Κατάλαβα, αυτό το 4 με 8 εγώ πρέπει κάτι άλλο να έκανα, δεν το ήξερα καταρχήν. Πρώτη μέρα είναι τώρα που σας ακούω, άκουσα και προηγουμένως ήταν σήμερα ένα παιδί που είπε ότι είναι 21 έτους.
0: Ναι, είναι και νεαρότερη βέβαια.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση γιατί στην αθλητικογραφία όπως είστε εσείς τόσο εύκολα τα παιδιά τα νέα δεν τα βγάζουν έξω. Είναι οι μεγάλοι που έχουν τέλος πάντων ένα παρελθόν κλπ. Και χαίρομαι πάρα πολύ την οτροπία αυτή του σταθμού. Εσείς είστε νέο παιδί από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ευχαριστούμε. Το μικρό σας όνομα πώς είπαμε ότι είναι?
1: Αναστασία.
0: Από ποια περιοχή παίρνετε εσείς?
1: Εγώ παίρνω από Κατεχάκι.
0: Α, από Κατεχάκι μάλιστα. Ψηλά έτσι.
1: Ναι, απέναντι από το μετρό είμαι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Ναι. Και λέω κάτσε να πάρω εγώ να τους πω να καλές εκπομπές να έχετε γιατί δεν είχα ακούσει τα μεσημέρια. Ή πότε ήμουνα για το γήπεδο, ή πότε ήμουνα για αυτά. Παρόλο που είμαι μεγάλη, μάλλον να βάλω και μπροστά το πολύ μεγάλη. Μέχρι, τα έχω πει στα παιδιά, μέχρι και φέτος είχα το διαρκές από την πρώτη μέρα, 31 χρόνια που βάλανε και βλέπω και ποδόσφαιρο αρκετές δεκαετίες.
0: Άρα παραμένετε αρκετά δυναμική πάντως, αυτό έχει σημασία.
1: Κοιτάτε, δυναμική δεν μπορώ να πω. Με ενδιαφέρον ναι, γιατί δυναμική και να θέλω δεν μπορώ να κάνω και πολύ δυναμική. για φέτος τουλάχιστον, όχι για φέτος δεν πρόκειται να ξαναπάω γιατί είχα ένα ατύχημα κάτω στο Καραϊσκάκι το είχα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, και αυτό τώρα με εμποδίζει. Ούτως ή άλλως είχα σκοπό να το σταματήσω.
0: Πάντως έχει σημασία ότι με το δικό σας τρόπο είσαστε κοντά στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Αυτό έχει σημασία. Συνεχίζετε να είσαστε κοντά, έστω και χωρίς να.
1: Μιλάμε τώρα για, μιλάμε για τρελά πράγματα. Δεν μάλιστα. Μιλάμε για παδηλίκη απλό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Άμα σας λέω τώρα, από τα 10 μου χρόνια με έπαιρνε ο πατέρας μου για να, και δεν καταλάβαινα τι γινόταν και μου τα εξηγούσε. Μετά μου μπήκε μέσα το, να μην πω δηλητήριο, γιατί είναι καλό. Οπότε δεκαετίες ολόκληρες.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία.
1: Ιστορίες. Ήμουνα και 20 χρόνια στο φως.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και από εκεί είχα μάθει, είχα γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά της εποχής μας. Λοιπόν, σας αφήνω.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα για αύριο.
1: Σας εύχομαι καλές εκπομπές.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Αναστασία από την Κατεχάκη που είναι κοντά μας. Όποιος άλλος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα, παιδιά. Έτσι, σήμερα δεν έχουμε φούλα αγωνιστική κίνηση και βγάζουμε. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα, παιδιά, σας δίνουμε και σας τη δυνατότητα να βγαίνετε στον αέρα, να πείτε την άποψή σας στα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι και τις 8, αλλά και προηγούμενος και ο Νίκος Κατσάτσος και τα άλλα παιδιά, και ο Γιώργος Ιάννη και ο Μιχάλης Σοζοηλής έβγαλαν τηλέφωνα στον αέρα. Once more. Πάντα δίνουμε έμφαση σε εσάς και σε προτεραιότητα. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν έχουμε φούλη αγωνική κίνηση, δεν μπορούμε να τα διακόψουμε αυτά, έτσι. Λέγαμε λοιπόν για τις Παναχαϊκής. Για να ολοκληρώσουμε για αυτό το ρεπορτάζ για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε τι γίνεται με την ιστορική πατρινή ομάδα. Συνεχίζω λοιπόν και να πω ότι ραντεβού με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών θα έχουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την 5η 11 Ιουνίου σε ξενοδοχείο της Πάτρας. Ενώ τους επιχειρηματίες θα εκπροσωπήσει ο κύριος Απόστολος Μαρίνης. Αυτά τα δεδομένα μέχρι τώρα για την ομάδα της Παναχαϊκής.

φίλο ο Ζαζαβιτσάκη, ο τριαντάφυλλο, για την κυρία που πήρε την Αναστασία από Κατεχάκη. Λέει η κυρία είναι καθημερινά ακούει για τον Βερβελέ. Την ακούω χρόνια την κυρία. Καλά να είσαστε όλοι, παιδιά, να ακούει ένα τον άλλον. Υγεία να έχουμε όλοι. Να θέλουμε όλους υγιείς. Σίγουρα είναι η μέρα που σήμερα ο κόσμος ξεχύθηκε στις παραλίες, γιατί είναι τρομερή ζέστη. Αλλά θέλει προσοχή, παιδιά, έχει μπλουμ αμέσως μέσα, έτσι. Έχουμε ένα χρόνια και χειμενός κολυμπητής, δεν είχα σταματήσει τα μπάνια, χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμα και με χιόνια έκανα. Και μου έκανε εντύπωση, μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα πολύ μεγαλύτεροι από μένα, παππούδες και γιαγιάδες, κάθονται πολλές ώρες μέσα στο νερό και το χειμώνα με πολύ κρύο, και μπράβο τους. Αν έχεις συνεχή ηρωή δεν επηρεάζεσαι. Αν όμως διακόψεις, έχεις καιρό να πας στην παραλία, στη θάλασσα, θέλει προσοχή όταν πρώτο μπαίνεις μέσα. Μπορεί επιφανειακά να έχουμε τρομερή ζέστη, αλλά το νερό ακόμα δεν είναι ιδιαίτερα ζεστό. Θέλει μια προεργασία. Γιατρός δεν είμαι, παιδιά, έτσι, σίγουρα, αλλά η πρόληψη είναι το σημαντικότερο. Κάνουμε έτσι μια εντριβή λίγο στην καρδιά μας, στο σώμα μας με το νερό, και μετά μπαίνουμε. Έτσι, έτσι εκτιμώ και έτσι γίνεται. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Είχα δυνατότητα πιστευτικά να καλύψω την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ της Αμερικής. Είδα από κοντά τον Ντιέγκο Μαραντόνα, παρότι δεν ήμουν μαραντονικός, παιδιά, έτσι. Και ήμουν και πρώτος δημοσιογράφος, τον είχα συναντήσει όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και μιας αθλητικής εταιρείας.

Και όποιος άλλος φίλος ή φίλοι, φίλοι και ή φίλος θέλει να βγω στον αέρα, βγαίνουν παιδιά, έτσι το είπαμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα γνωστά τηλέφωνα. Ή αν θέλετε στέλνετε μόνο μήνυμα στο 6-9-39-9-43-9-43 όπως κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Το Viber του σταθμού, τα διαβάζουμε όλα παιδιά.

στο 48ο λεπτό. Το Λίχτενστάιν Κύπρος έχει γίνει 0-2. Και το Κένια Λεσότο έχει γίνει 3-0. Ένα γκολάκι θέλω ακόμα στο μάτς της Κύπρου, γιατί το έχω παίξει over, για να είμαι ειλικρινής.

0: Μία ακόμα τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, σας ακούω λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε.
1: Ναι, φίλοι μου, ακούς.
0: Ναι, τώρα μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ένα πρώτη φορά που είναι στην εκπομπή σου, έτσι καθόμουν να πει ένα καφεδάκι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Το μικρό σου όνομα πώς είναι?
1: Γιάννη, Γιάννη, φιλαράκι μου, Γιάννη.
0: Από ποια περιοχή, φίλε μου, παίρνεις?
1: Από την Καλυθέα, από την Καλυθέα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ, φίλε μου, είμαι εθνικός κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι φαινόμενο, αλλά εντάξει. Παλιά έπασα καλά, μια ιστορία. Απλώ να σε ρωτήσω, γιατί διαβάζω πολλά μέσα ενημέρωση, αν έχει καμιά ιδέα του τι γίνεται με αυτήν την ομάδα και αν έχει κάποια προοπτική, κάτι, αν έχει άκουσε κάτι.
0: Για να δούμε, γιατί δυστυχώς η χρονιά, όπως το ξέρεις και εσύ, πήγε στράφη ενώ έπαιξε στα μπαράζ. Όλο το πρώτο διάστημα στα μπαράζ τα πήγε χάλια, έτσι. Τα πήγε πολύ χάλια. Και κάποτε, επειδή έκανα και τηλεοπτικές εκπομπές σε κάποια κανάλια, έβγαζα ανθρώπους από τον εθνικό. Αλλά να δούμε τώρα, φτούγε από την αρχή ξεκίνημα, όπως λέμε, έτσι. Ακόμα υπάρχει άπνοια, να δούμε τι θα προκύψει.
1: Μακάρι, μακάρι, φίλοι μου, μακάρι.
0: Βέβαια. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό σωματείο σίγουρα κτλ. Αλλά πάντα φτάνει στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Είναι
0: δε,
1: δύο χρόνια τώρα, τρεις, πάει εκεί, πάει εκεί, πάει να ανέβει και τίποτα.
0: Όπως το λες, τελευταία στιγμή τα κλωτσάει όλα, έτσι. Μακάρι να αλλάξει αυτή η φιλοσοφία.
1: Γιατί έχουμε καλό κόσμο. Έχουμε καλό κόσμο, φίλε μου, και είμαστε πολύ συναχωρημένοι.
0: Κάποια στιγμή χρησιμοποιούσατε και το γήπεδο της Καλυθέας. Βέβαια, στο Μοσχάτο παίζετε περισσότερο τα τελευταία.
1: Μοσχάτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς και συγκεντρωθήκαμε, τώρα να μην πιάσουμε άλλη κουβέντα για ποιους λόγους, τέλος πάντων.
0: Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά, φίλοι, στην ομάδα, να βρει το δρόμο της και να επανέλθει και αυτή έτσι στις μεγάλες κατηγορίες. Να δούμε.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου, χάρηκα που σ' άκουσα και καλή συνέχεια.
0: Και να ευχαριστήσεις το καφεδάκι σου, έγινε. Καλή συνέχεια και στους φίλους και στην παρέα σου. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να πω ότι από το ξεκίνημα του σταθμού εδώ πέρα, παιδιά, έτσι. Απλά συνέπεσε οι ώρες μου να είναι Σάββατο 4 και Κυριακή 4 με 8. Τις ώρες που έχουμε φουλ αγωνιστική δράση, ίσως γι' αυτό δεν έβγαλα και κάποια πολλές φορές τηλέφωνα. Κάποιες άλλες φορές έβγαλα τηλέφωνα, αλλά να που μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε καλύτερα τηλεφωνικά. Σε απευθείας επαφή, όπως λέμε, πέραν του το μηνυμάτου που στέλνετε στο Viber. Όταν δεν έχουμε αγωνιστική κίνηση, πάντα δίνουμε τη δυνατότητα σε εσάς να συμμετέχετε, να βγαίνετε στις εκπομπές τηλεφωνικά, να λέτε την άποψή σας. Και αυτό μπορείτε να κάνετε και τώρα μέχρι τις 8 που τελειώνει η εκπομπή και σήμερα, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Η φιλοσοφία μου ότι μαζί πορευόμαστε όλοι. Τελικό λίχνεσάι Κύπρος 0-2, δεν είχαμε το οβεράκι εδώ.

0: Τα πρόβλημα συνεχίζονται στο Grand Prix του Μονακό. Ο Σάρλ Λεκλέρ λοιπόν έφυγε στις μπαριέρες και τράκαρε για να αποχωρήσει και αυτός από το Grand Prix. Μάλιστα ανάγκασε την κούρσα να διακοπεί ώστε να βγει το μονοθέσιο από το δρόμο, προκαλώντας έτσι λυπή ασφάλεια στο σημείο της πρόσκουσης. Τα συντρίμια που απέμειναν πάνω στον δρόμο οδήγησαν στην κόκκινη σημαία με τον αγώνα στον 68ο γύρο. Ο Λεκλέρ πάντως ήταν έξαλλος με το team της Ferrari, που λίγο νωρίτερα του είχε φωνάξει για pit stop, λέγοντας πως δεν θα μπορούσε να κατανοήσει γιατί συνέβη αυτό. Και τον εκνεύριζε ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι δεν έπαιρνε πιστική απάντηση. Ο Μονεγάσκος λοιπόν αποχώρησε στον 66ο γύρο, είχαν προηγηθεί ο Φερστάπεν από το ξεκίνημα της κούρσας και όπως είπαμε και ο Νόρις στον 45ο γύρο.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
1: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία ΑΕΚ eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα. Με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
3: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
5: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Little more to value.
9: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
10: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
11: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κάθε ποντάρισμα, Ιντερβέτ εν Λάιβ Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτ εν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε μετά το αθλητικό δελτίο ήσαν τον Μιχάλη Σοηλέστην και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα σε αυτό το κλασικό τετράωρο του Σαββατοκύριακου. Συνολικά 8 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου 2026. Ημέρα για παραλίες πάντως, η αλήθεια αυτή είναι. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιώργο Ιάννου, Μιχάλη Σοηλέ. Να ευχαριστήσω του φίλου και τι φίλε, τι φίλε και του φίλου που μέχρι τώρα έχουν στείλει τα μηνύματά του στο Viber 6939-943-943. Και που μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν βέβαια έτσι μέχρι το τέλο εκπομπή χωρί καμία χρέωση. Αλλά και τους φίλους και τις φίλες που έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικά και τους έχουμε βγάλει στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943 και που μπορούν να συνεχίσουν να τηλεφωνούν για να βγουν στον αέρα, αν θέλουν. Παραμένει η διακοπή στο Grand Prix του Μονακό μετά από αυτό το ατύχημα του Leclerc μέχρι να απομακρυνθούν τα συντρίμια. Έχουμε μείνει στους 68 από τους 78 γύρους, άλλους 10 για να τελειώσει.

Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους που ρωτούσαν για μένα και που ευχόντουσαν τα περαστικά μου σε μια επέμβαση τίτλους που έκανα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θέλω να πιστεύω, αγαπητή Αποστολή, ότι όλα πήγαν καλά, έτσι. Αυτό θέλω να μάθω. Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο και μας ενδιαφέρει. Ότι όλα πήγαν καλά. Και είμαι σίγουρος ότι σημαίνει αυτό. Γιατί μέσα από αυτό το μήνυμα σου βλέπω και τη θετική ενέργεια που υπάρχει και τη δυναμικότητα που υπάρχει και τη διάθεση. Άρα λοιπόν όλα πήγαν καλά, έτσι.

Τελικό αποτέλεσμα σε ένα ακόμα διεθνές φιλικό παιχνίδι. Είχαμε το Κένια Λεσότο με μια κόκκινη κάρτα 4-0. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έχουμε μεταφέρει όλα τα τελικά αποτελέσματα για τους φίλους του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος γενικότερα. Έχει λοιπόν ένα ακόμα μήνυμα με αποστολή από Θεσσαλονίκη. Ναι, πήγανε μια χαρά όλα, λέει. Έχω άδεια τώρα. Σε ευχαριστώ, Φώτη. Να ηρεμήσεις και να απολαύσεις την άδειά σου και να μην σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Μόνο τον εαυτό σου, αν και ξέρω ότι αγαπάς όλο τον κόσμο. Επικεντρώσου στο δικό σου εαυτό, το δικαιούσε, έτσι. Γιατί και σε προηγούμενα μηνύματα που έχει στείλει, έχω διαπιστώσει ότι ασχολείσαι με τα προβλήματα όλου του κόσμου, όλων των Ελλήνων και στεναχωριέσαι. Όμως τώρα να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και να σκεφτείς τον εαυτό σου σε αυτή την άδεια που έχεις και είμαι σίγουρος θα επιστρέψεις δρυμύτερη. Σε ένα επάγγελμα που κάνεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ψυχοφθόρο.

και χωρίς καμία στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι το αντιλαμβάνομαι, το ξέρω και το γνωρίζω, γιατί και εγώ κάνω τα ρεπορτάζ, έτσι. Πέρα από το αθλητικό ρεπορτάζ που είναι η βάση μου, έχω κάνει και αρκετά χρόνια και άλλα ρεπορτάζ, και το πολιτικό και το κοινωνικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, τα πάντα.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν, ο μέχρι στιγμής βέβαια παίκτης του ΠΑΟΚ, άνοιξε τα χαρτιά του για το μέλλον του σε μέσα της Αιγύπτου. Με αφορμή μια τοποθέτηση του για τον Μο Σαλάχ, ο έμπειρος κουράτης λοιπόν, κεντρικός αμυντικός, τοποθετήθηκε, παραχώρησε δηλώσεις, όπου μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα, αλλά και το άλλο θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας και μετά το καλοκαίρι. Αυτό είναι το ελληνικό ενδιαφέρον. Αναφερόμενο λοιπόν στο ζήτημα της παραμονής στον ΠΑΟΚ και όχι στο δικέφαλο του Βορρά, ο έμπειρος στόπερ δήλωσε χαρακτηριστικά: το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος, θα δούμε τι θα γίνει. Παράλληλα, ο Λόβρεν προχώρησε μια ανασκόπηση των όσων έζησε φέτος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, χωρίζοντας τη σεζόν σε δύο εντελώς διαφορετικά κομμάτια. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως το κλείσιμο της χρονιάς άφησε μια πικρή γεύση, τόσο για αγωνιστικούς όσο και για εξωαγωνιστικούς λόγους. Σχετικά με την πορεία της ομάδας, ο Κροάτης αμυντικός επισήμανε: δεν ήταν κακή σεζόν, αλλά δεν ήταν ούτε καλή. Οπότε βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Ξεκινήσαμε το πρώτο μισό της σεζόν μέχρι περίπου το Δεκέμβριο και όλα ήταν καλά. Πρώτη ή δεύτερη θέση, πάντα στην κορυφή. Αλλά μετά το τελευταίο μέρος της δεύτερης σεζόν ήταν ουσιαστικά πτωτικό. Συνεχίζοντας την αναφορά του και την ανάλυση του στη στάθηκε στις δυσκολίες που επηρέασαν την ομάδα το τελευταίο διάστημα, λέγοντας: όπως γνωρίζετε, το πρόσωπο είναι απρόβλεπτο. Μερικές φορές δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για τραυματισμούς, δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για κάποιες τραγωδίες. Επειδή έχουμε βιώσει κάποιες με οπαδούς μας που σκοτώθηκαν και άλλα πράγματα, οπότε δεν ήταν εύκολη χρονιά στο τέλος λόγω των τελευταίων 4 ή 5 μηνών.

Να πάμε στο διεθνή χώρο και στη Λίβερπουλ λίγο μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, ο Αρνέ Σλότ. Φαίνεται από βασμένο να μην βιαστεί να πάρει αποφάσεις σχετικά με το επόμενο βήμα που θα κάνει στην προπονητική του καριέρα. Ο Ολλανδός τεχνικός θέλει να αξιολογήσει προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές πριν προχωρήσει στο να δεσμευτεί με κάποιο νέο project. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Time, ο Σλότ απέριψε την πρώτη σημαντική πρόταση που έφτασε στα χέρια του μετά την αποχώρησή του από το Anfield. Η Fulham ήταν η ομάδα που επιχείρησε να τον πείσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ωστόσο, ο 46χρονος προπονητής δεν έδωσε θετική απάντηση προς εκείνη την κατεύθυνση. Η ομάδα του Λονδίνου βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτηση νέου προπονητή, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Μάρκο Σίλβα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπενφίκα. Οι ειδικούντες της Φούλαμ θεωρούν το Σλότ ιδανική επιλογή για την διαδοχή του Πορτογάλου τεχνικού. Όμως τα σχέδιά τους δεν έπιασαν τόπο. Από την πλευρά του, ο Σλότ φαίνεται να στοχεύει σε μια πρόταση που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις φιλοδοξίες του. Το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έτσι ψηλά στις λίστες αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Με ευχάριστη αφορμή για αυτόν την πολύ καλή δουλειά που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια και τη φήμη που έχει χτίσει ως ένας από τους πλέον ανερχόμενους προπονητές της γενιάς του. Οπότε αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το επόμενο βήμα του Ολλανδού τεχνικού, του Σλότ.

Να πούμε ότι 11 χρόνια μετά το σοκαριστικό περιστατικό αστυνομικής βίας στο Γκυμαράες, η πορτογαλική δικαιοσύνη έβαλε την οριστική της σφραγίδα. Το διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση του αξιωματικού της αστυνομίας Φιλίπε Σίλβα και επικύρωσε την ποινή των 200 ημερών διαθεσιμότητας που του είχε επιβληθεί. Τα γεγονότα, αν θυμάστε, είχαν εκτυλιχθεί το Μάιο του 2015 έξω από το γήπεδο της Βιτόρια Γκυμαράες. Αμέσως μετά από αγώνα με την Μπενφίκα που χάρισε στους αετούς το πρωτάθλημα. Η κάμερα τότε είχε καταγράψει τον αστυνομικό να επιτίθεται ανέτια σε έναν 42χρονο παδό, αλλά και τον 73χρονο πατέρα του. Μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών του πρώτου. Παρά το γεγονός ότι τα θύματα δεν πρόβαλαν καμία αντίσταση όπως έδειξε το βίντεο, ο ηλικιωμένος δέχτηκε 2 γροθιές στο πρόσωπό του, ενώ ο γιος του χτυπήθηκε άγρια με γκλόπ. Είναι αυτό που λέμε κατάχρηση αστυνομικής βίας. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τότε τεράστια κοινωνική καταγραφή. Ειδικά όταν αποκαλύφθηκε ότι ο αστυνομικός προσπάθησε να συγκαλύψει την πράξη του μετά τα όσα έκανε, βέβαια. Στην επίσημη αναφορά του είχε γράψει ψεύματα ότι οι οπαδοί του επιτέθηκαν και του έσκησαν τη στολή. Όμως το βίντεο ντοκουμέντο το διέψευσε πλήρως. Κανονικά πρέπει να απομακρύνουν τελείως από την υπηρεσία, παιδιά, έτσι. Για αυτή την υπόθεση ο Φιλίπε Σίλβα έχει ήδη καταδικαστεί από τα ποινικά δικαστήρια σε φυλάκιση 3 ετών και 6 μηνών με αναστολή για επίθεση και πλαστογραφία και ψευδή αναφορά. Σήμερα 11 χρόνια μετά οι δικαστές χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά του απολύτως δυσανάλογη και αδικαιολόγητη, αναγκάζοντάς τον να εκτίσει πλέον και την πειθαρχική του ποινή. Και λίγα ήταν.

Συνεχίζει να ενισχύεται σημαντικά η ποδοσφαιρική ομάδα της Χερσονήσου εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Για αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι του συλλόγου της Χερσονήσου που βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή του Άγγελου Κουρουγκιαβούρη με την ομάδα του Λιμανιού να έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση προς την Μινωική για να τον αποκτήσει. Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη, ο οποίος φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Χερσόνησο. Οι προσδιορίες του Μάριου Σιφάκη, παρά το έντονο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει επίσημα όλες οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ο νεαρός παίκτης, ο Άγγελος Κουρουγκιαβούρης και πάλι δείχνει να προτιμάει τη μετακίνησή του στην ομάδα της Χερσονήσου. Ανάμεσα να πω στις ομάδες που έχουν εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του είναι και ο ΠΟΑ, όπου είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο του Αντώνη του Ανδρουλάκη, ο Γιούχτας, με τον οποίο πραγματοποίησε προπονήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά καθώς και η Νάπολη και ο Εργοτέλης. Ωστόσο, ο παίκτης δίνει προβάδισμα στην ομάδα της Χερσονήσου. Για να δούμε τελικά ποιος θα επικρατήσει σχετικά με την κούρσα για την απόκτησή του.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
2: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
1: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Skoda. Unicars. Driving your stories.
9: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: πίνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
3: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Με Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος.

0: χρεώσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε λοιπόν στην συνέχιση της εκπομπής, σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο 943 The Veteran Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα από τις Κατσούφες, σε αυτή τη διαδρομή που διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Μιχάλης Ολιλές, Γιώργος Ιάννου. Χαίρομαι πολύ, η ομάδα είναι εδώ, ενώ και εσάς και την αποστολή από Θεσσαλονίκη. Άρα συνεχίζουμε, παιδιά, όλοι δυνατά, πάμε.

Τελικά δεν ήταν μόνο επεισοδιακό με τις εγκαταλείψεις στο Grand Prix στο Μονακό. Αλλά δύο πανομοιότυπα ατυχήματα, αυτό των Lance Stroll και Charles Leclerc, αποκάλυψαν ένα σοβαρό πρόβλημα στην επιφάνεια της πίστας, οδηγώντας έτσι τους αγωνοδίκες στην εμφάνιση κόκκινης σημαίας. Αρχικά υπήρχε εντύπωση ότι ήταν τα συντρίμμια που εμφανίστηκαν στην άκρη της διαδρομής προέρχονταν από τα μονοθέσια, ωστόσο γρήγορα διαπιστώθηκε ότι τα κομμάτια της ίδιας της ασφάλτου είχαν αποκολληθεί από το οδόστρωμα, δημιουργώντας έτσι λοιπόν επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς. Κατά κάποιο τρόπο θα έλεγαμε με τον τρόπο αυτό ότι επλήγει το πρεστίζ αυτής της διαδρομής στο Μονακό, παιδιά, έτσι με αυτό που αποκαλύφθηκε. Μετά τα δύο αυτά συμβάντα, οι υπεύθυνοι προχώρησαν σε λεπτομερή επιθεώρηση και σε καθορισμό του οδοστρώματος, μέχρι και με σκούπες, παιδιά, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν αν η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια ή αν απαιτείται διακοπή. Τελικά συνεχίστηκε, έτσι. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς συνέβη σε μία από τις πιο εμβληματικές και πολυτελείς διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με πολλούς να σχολιάζουν ειρωνικά ότι παρά τη λάμψη, τα υπερπολυτελή γιότ και τα εκατομμύρια ευρώ που περιβάλλουν το Μονακό, η άσφαλτος αποδείχθηκε ακατάλληλη για τις απαιτήσεις ενός αγώνα κορυφαίου επίπεδου. Καμιά φορά, παιδιά, πίσω από την βιτρίνα. Κρύβονται σημαντικές ελλείψεις.

Όπως είπαμε, παρά τα προβλήματα, τα ολοκληρώθηκε τελικά και το Grand Prix. Νικητής για μία ακόμα φορά ο Κίμι Αντωνέλη. Ο νεαρός πιλότος της Mercedes ξεκίνησε από την πόλη position και με σχεδόν αλάθαστη οδήγηση διατηρήθηκε πρώτος καθ' όλη τη διάρκεια του Grand Prix. Και έτσι πανηγύρισε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Να υπενθυμίσουμε, το λέγαμε και πριν στη διάρκεια του αγώνα, ότι διακόπηκε στον 66ο γύρο μετά από την έξοδο του Leclerc στην τελευταία στροφή και κόκκινη σημαία. Και ενώ επειδή νωρίτερα στο 55ο γύρο είχε τρακάρει στο ίδιο σημείο και ο Stroll, τέθηκε λοιπόν θέμα ασφαλείας, αυτό που λέγανε και προηγουμένως, λόγω προβλήματος στο οδόστρωμα. Ο Χάμιλτον τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Χάρτζαρ ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά ως τρίτος, τέταρτος ο Πιάστρι, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Λόουσον.

Όταν μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό, το μυαλό μας πάει και στον Μάριο Ηλιόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Και για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, η 45η ανάβαση Πόρτα Αργιάς μετατράπηκε όπως αναμενόταν να συμβεί σε μια θριαβευτική στιγμή για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος δεν περιορίστηκε απλώς σε μια ακόμα νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λαβάσων, αλλά σημείωσε και ιστορικό διπλό ρεκόρ στις στροφές. Του Πηλίου λοιπόν, ο Ηλιόπουλος οδηγώντας το ισχυρό Ford Fiesta, το ενισχυμένο, έκανε αισθητή και την ποδοσφαιρική του πλευρά, καθώς το αμάξωμα ξεχώριζε το αυτοκόλλητο Πρωταθλητές 2025-26, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Τα συνδύασε όλα σε αυτή την οδήγηση κορυφής ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Να πάμε στην Πορτογαλία ποδοσφαιρικά και στη Sporting, όπου η ομάδα της Λισαβόνας έχει στρέψει την προσοχή της σαφέστατα στο σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν, στην οποία δεν φαίνεται να υπάρχει το όνομα του Γιώργου Βαγιανίδη. Τα πορτογαλικά μέσα συνεχίζουν να αναπαράγουν ότι ο νεαρός δεξιός μπακ θα αποτελέσει παρελθόν. Και αναφέρεται ότι η Sporting έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Βάγιο σε περίπτωση που αυτός αποχωρήσει και που είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Πρόκειται λοιπόν για τον Χάβι Ροντρίγκεθ τη Στέλτα, ο οποίος εξετάζεται σοβαρά για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο νεαρός ακραίος μπακ προήλθε από τις ακαδημίες του Γαλιθιάνικου Συλλόγου, είναι 22 ετών και φέτος έχει δώσει 2 assist σε 46 αγώνες με τη Θέλτα Βίγκο.

Ποδοσφαιρικά, μετά το Ισόπαλο 1-1 με τη Σλοβενία, η Κύπρος πέρασε νικηφόρα με 2-0 από το Βαντού, το δεύτερο και τελευταίο φιλικό στο φινάλε της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς, πριν από τις νέες αναμετρήσεις το Σεπτέμβριο για τον Έσεος Λινκ. Η ομάδα του Άκη Μάτζιου επιβλήθηκε εύκολα στους αντιπάλους της, του Λιχνεστάιλ, με 2-0. Κατά διαστήματα άρχισε να βγάζει ωραία ποδοσφαιρική ροή στο γήπεδο και πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Στο 28 λεπτό ο Τζιόνις από παλιά του νεόφυτου πλάσερε ιδανικά για το 1-0. Ενώ στο 70 ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου με ένα αέριο τελείωμα από πλάγια δεξιά, έπειτα από γέμισμα του Κάστανου, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την ομάδα της Κύπρου.

Μετά τις ανακοινώσεις υπάρχουν και αγωνιστικά. Στην προκειμένη περίπτωση στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, όπου ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος του προγράμματος της προπόνησης σήμερα του Παναθηναϊκού Άκτορ. Μια μέρα πριν από το τρίτο παιχνίδι των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό. Αύριο, παιδιά, έτσι 8 το μηνός το μάτς στις 9 το βράδυ. Θα υπάρχει εδώ περιγραφή από εμάς στον 943 Τρεπέντε Sports. Το μάτς θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, λοιπόν, Άκτορ, έβγαλε μέρος του προγράμματος της προπόνησης σήμερα και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να ενισχύσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν για πρώτη φορά στους φετινούς τελικούς. Ο Λούκας είχε φέτος 9,6 πόντους. 49% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα. No, 91% στις βολές. Επίσης 19 rebound, 5,1 assist και 12,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Ανά 2.119 λεπτά σε 38 αγώνες της EuroLeague. Ανά 21 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, έτσι.

Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου διαδρομή εδώ στον σταθμό αυτό γνώρισα πολλά καλά παιδιά, είτε νέους είτε μεγαλύτερος ηλικία. Φοβερά παιδιά όλοι όσους έχω γνωρίσει. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.

και με φοβερές γνώσεις, τεράστιες αναλύσεις τεκμηριωμένες. Όλοι είμαστε μια πολύ καλή παρέα και ευχάριστη, πιστεύω. Αυτό το δείχνουν τα μήνυματά σας. Δεν σημαίνει ότι το επιδιώκουμε να μας κολακεύετε, έτσι. Στόχος μας σήμερα είναι να σας ενημερώνουμε σωστά, τεκμηριωμένα και έγκαιρα. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει συμβεί αυτό. Και αυτό αποτυπώνεται από τα μηνύματα που στέλνετε και από τα τηλέφωνα που παίρνετε. Στον ίδιο σταθμό ήμουν και πολύ πιο μικρός, όταν βρισκόταν υπό άλλη διεύθυνση. Και ένα από τη ζωή τα φέρνει και συνεχίζεις εκεί που αγαπάς, πιστεύω.

Σχετικά με τον Γκραμπίν του Μονακό, να πούμε ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα, τη νέα αυτή πρωτιά, πέμπτη συνεχόμενη, Αντωνέλη ξέφυγε με 68 βαθμούς διαφορά από τον Ράσελ στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Βρετανό να υποχωρεί πλέον στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. 2 βαθμούς πίσω από τον Λουίς Χάμιλτον, ο οποίος πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο βάθρο του με την Ferrari. Όπως είπαμε, στις πιο πίσω θέσεις ο Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε τέταρτος με την McLaren. Μπροστά από το δίδυμο των Liam Lawson και Arvid Littbald, οι οποίοι κατέβαλαν την 5η και 6η θέση αντίστοιχα, αυτές τις θέσεις κατέλαβαν. Ο Pierre Gasly τερμάτισε 7ος με την Alpine, ενώ ο Alex Albon χάρισε την 8η θέση στην Williams.

τη θέση ο Εστεμπάν Οκόν. Το ιστορικό της υπόθεσης πάντως αφορά τις πίσω θέσεις που ανήκει στον Σέρχιο Πέρες, ο οποίος κατέκτησε την 10η θέση και τους πρώτους ιστορικούς βαθμούς της Cadillac στη Φόρμουλα 1. Αν και η θέση του κρέμεται από μια κλωστή, καθώς εξετάζεται μια πιθανή άκυρη εκκίνηση.

στη Λιθουανία τα play-off τελείωσε το παιχνίδι της Ζαλγκίρης Κάουνας με τη Γιουβέντους με μεγάλη διαφορά 107-75.

Μια και λέμε για αγώνα ταχύτητα, είχαμε τροχεία στη Θεσσαλονίκη που έχασαν τη ζωή του δύο άτομα, αλλά. Σε βαρύ πέθος έχει βυθιστεί και ο ποδοσφαιρικός κόσμος στο Κόσοβο και στην Αλβανία. Μετά το θάνατο του Φατιόν Μπουργιάκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 22 ετών. Ελληνα. Το τραγικό συμβάλλημα σημειώθηκε σήμερα τις πρώτες ώρες. Όταν στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο νεαρός ποδοσφαιριστής ενεπλάκησε σοβαρή σύγκρουση. Από το ατύχημα αυτό το τροχαίο τραυματίστηκαν συνολικά 3 άτομα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν των γιατρών, 22χρονος οδηγός του οχήματος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, υποκύπτοντας στα τραύματά του. Ο άτυχος Φατιόν Μπουργιάκου που έπεσε θύμα αυτού του τροχαίου αγωνιζόταν ως δεξιό εξτρέμ, ήταν διεθνής με τις εθνικές ομάδες K19 και K21 του Κωσόβου. Ενώ την περασμένη σεζόν φόρησε τη φανέλα της Ελμπασάνη στην Αλβανία.

Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα break, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο δίσταν το Μιχάλης Οηλέ και συνεχίζουμε, θα πούμε στη συνέχεια στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής, το 943 Intervention Sports.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
0: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα με διεθνή φιλικά στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Ιταλία.
2: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know. Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Super Sport 104.
6: Εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση στο Παγκρέτιο Στάδιο. Αλλαγές στο σχήμα προανήγγειλε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γαλανό Λευκής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από τον Α. Στον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης. Η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού κοντρα στον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑ για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Game 2 του τελικού της Greek Basket League. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητάει την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα να έρθει Κνιζιάν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει. Δήλωσε μέσω της Αιγύπτου ο στόπερ του ΠΑΟΚ, Ντέζαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολης για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος αγωνίστηκε ιδανικός στον Άρη, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρτ συναντήθηκε με τον Ανδρέα Τρινκέρι και η συναντησή τους ήταν σε καλό κλίμα. Στο βόλεϊ ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού αμυντικού Θόδωρη Βουλκίδη μέχρι το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έχει το προβάδισμα με 65% εναντί του Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος κατέχει ποστό 35%. Στις 9 ολοκληρώνεται εκλογική διαδικασία. Μετά τις 10 θα βγουν τα αποτελέσματα. Ενδιαφέρον από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg, Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα πέριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορέιρο Ντεμάνια. Η Sporting σκέφτεται να πουλήσει τον Γιώργο Βαγιανίδη και να φέρει στη θέση το δεξιό μπακ της Θέλτα Χάβι Ροντρίγκες, σύμφωνα με τον Λουίς Πίντο Κοέλιο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
14: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Μπήκαμε λοιπόν στην τελευταία, τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports για σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτη Κατσούφης. Παράγωγη Δήμος Σεραφική Επιμέλεια, Δήμος Σεραφική Υποστήριξη Δελτία Δήσων, Μιχάλης Ελές και Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά.

Οι φίλοι και φίλες, οι φίλες και οι φίλοι μπορεί να συνεχίσουν να στέλνουν τα μηνύματά σας στο Viber χωρίς καμία χρέωση, 6939-943-943. Και όποιοι άλλοι θέλουν μπορεί να συνεχίσουν να βγαίνουν στον αέρα τηλεφωνικά στα δύο τηλέφωνα τα γνωστά, 210-220-5943 και 215-215-5943. Όμως και σε αυτά τα τηλέφωνα στέλνετε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά μηνύματα, τα διαβάζουμε και αυτά.

Εκτός το φιλικό μάτς εθνικής με την Ιταλία, μια Ιταλία με ερωτηματικό. Εκτίμηση πάντως είναι ότι οι νεαροί παίκτες της Ιταλίας θα έχουν αρκετό τρέξιμο και τους δίνεται ευκαιρία να διακριθούν, έτσι παιδιά, να τους δίνουν αρκετά μάτια. Έχουμε και άλλα φιλικά. Στο πρώτο λεπτό έχουμε το Μαλβίδες Μπαγκλαντές Άντερ 23 στο 0-0. Στις 7.30 θα παίξουν Δανία-Ουκρανία. Στις 9 Κόσοβο-Ανδώρα. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Κροατία-Σλοβενία. Στις 10 σε επίπεδο Άντερ 17 Βραζιλία-Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα με εμάς θα παίξουν Μαρόκο-Νορβηγία. Και στις 11 Εκουαδόρ-Γουατεμάλα.

Μπασκετικά στην Κροατία έχει ξεκινήσει το μάτς για τα play-off. Τσιμπόνα Ζαντάρ είναι στο 5-2, στο ξεκίνημα είναι, πρώτη περίοδος. Στις 10 μπασκετικά πάντα έχουμε για στη Γαλλία τα play-off το Σολέ Παρί.

Όπως είπαμε για τα play-off του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, έχουμε στις 8 το Σολέ Παρί και την ίδια ώρα στην Ισπανία. Το Μπασκόνια Μπανταλώνα και την ίδια ώρα στην Τουρκία. Ανατολού Εφές Φενέρμπαξε, αλλά έχουμε αρκετά δυνατά παιχνίδια και μπασκετικά και αρκετά φιλικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια με εθνικές ομάδες. Με το ενδιαφέρον βέβαια να στρέφεται στο δικό μας παιχνίδι με την Ιταλία στις 10. Ώστε να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η εθνική μας, τι θα παρουσιάσει. Απέναντι στον νεαρό κόσμο ποδοσφαιρικά της Ιταλίας. Μας που θα περιγράψει για τον κόσμο την 9.43 Τεβέντε Sports ο Γιώργος Λίγκρης. Βέβαια θα υπάρχουν και τα σχόλια στη συνέχεια του αγώνα και στην πορεία του αγώνα αλλά και στο τελείωμα.

Σιγά σιγά πάντως μπαίνουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου που ξεκινά σε λίγες ημέρες, σε λίγα 24 ώρα. Για τους φίλους που ρωτάνε, περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές όσον αφορά τα κριτήρια ισοβαθμίας στους ομίλους της διοργάνωσης. Η FIFA λοιπόν προχώρησε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο κατάταξης των ομάδων στους ομίλους του Μουντιάλ, επαναφέροντας ένα κριτήριο που είχε να εφαρμοστεί από το Μουντιάλ του 2006. Και συγκεκριμένα σε περίπτωση βαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων, το πρώτο κριτήριο που θα εξετάζεται πλέον θα είναι η βαθμή στα μεταξύ τους παιχνίδια, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη συνολική διαφορά τερμάτων. Πρόκειται για μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα τέσσερα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα του 2010, 2014, 2018 και 2022, όπου η συνολική διαφορά τερμάτων μιας ομάδας αποτελούσε το βασικό κριτήριο ισοβαθμίας. Τώρα πλέον θα εξετάζονται οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια των ομάδων, έτσι παιδιά. Έτσι, αν οι δύο ομάδες ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων με τους ίδιους βαθμούς, θα εξετάζονται πρώτα οι βαθμοί που συγκέντρωσαν στα μεταξύ τους παιχνίδια και μόνο εφόσον υπάρχει ισορροπία και σε αυτό το επίπεδο θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους μάτς. Και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κριτήρια για την κατάταξη των καλύτερων τρίτων ομάδων. Το πρώτο κριτήριο βαθμίας παραμένει η συνολική διαφορά τερμάτων και όχι τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Εδώ διαφοροποιείται η κατάσταση. Η αλλαγή σίγουρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική των ομάδων κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, καθώς τα αποτελέσματα απέναντι στους άμεσους ανταγωνιστές για την πρόκριση αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και με αυτή την απόφαση η FIFA επιστρέφει σε μια λογική που έχει εφαρμοστεί τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας το 2000.

να πάμε στο διεθνή χώρο και στο αγγλικό ποδόσφαιρο, να παραμείνουμε ουσιαστικά στο διεθνή χώρο, μιας και δεν συμμετέχει η εθνική μας στον παγκόσμιο γήπεδο, δυστυχώς. Η Τότεναμ συνεχίζει να αναζητά ενίσχυση στην αμυντική της γραμμή, όμως η Μπράιτον δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα. Το Γιάν Πολ Φαν Χέκε, ο διευθύνων σύμβολος των Γλάρων, ο Πολ Μπάρμπερ, αποκάλυψε ότι ο σύλλογος απέρριψε δύο προτάσεις των Λοδρέζων για τον 25χρονο Ολλανδό στόπερ, ο οποίος αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο των Spurs. Παρά το γεγονός ότι ο Φαν Χέκε βρίσκεται στο τελευταίο χρόνο του συμβόλαιό του, η Brighton τον κοστολογεί γύρω στα 50 εκατομμύρια λίρες και δεν στοχεύει να μειώσει τις απαιτήσεις αυτές. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Γιάν Πολ και ναι, έχουμε απορρίψει δύο προτάσεις της Τότεναμ τις τελευταίες μέρες, τόνισε και δήλωσε ο Μπάρμπερ. Η Brighton από την πλευρά της θέλει να διατηρήσει τον βασικό κορμό της εν ώψη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων και θεωρεί τον Ολλανδό αμυντικό κομβικό κομμάτι του ρόστερ. Οι Γλάροι απέξαν τον Φαν Χέκε από την Μπέντα το 2020 και πλέον το θεωρούν ένα από τους σημαντικότερους παίχτες της ομάδας. Παρά το συνεχόμενο ενδιαφέρον από αρκετούς λόγους στην Premier League, η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει πως θα εξετάσει την πώλησή του μόνο αν ικανοποιηθούν πλήρως οι οικονομικές της απαιτήσεις. Κοντά λοιπόν στα 50 εκατομμύρια λίρες. Έχουμε την καλησπέρα από τον φίλο μας τον Αριστίδη. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συμμετοχή σας. Παρότι είναι μια μέρα που οι περισσότεροι βρίσκεστε στις παραλίες, παιδιά, έτσι. Και αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε στον αέρα στα τηλέφωνα που υπάρχουν, τα γνωστά για σας, 210-220-59-43 και 215-215-59-43.

Σε ένα ακόμα διεθνές φιλικό παιχνίδι, τελικό αποτέλεσμα, Ομάν Μοζαμβίκη, λοιπόν, Ομάν Μοζαμβίκη 4-1. Και στο 17ο λεπτό παραμένει το Μαλβίδες Μπαγκλαντές Άντερ 23 στο 1-0.

Είμαστε κοντά σε όλες τις κατηγορίες, όλα τα αθλήματα. Πάμε τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Ακόμα μία ανανέωση ολοκλήρωση στο ΠΑΣ Πρέβεζας. Διατηρώντας στο ρόστερ του και για τη νέα χρονιά τον Άγγελο Τουρμουσόγλου και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για έμπειρο μέσο επιθετικό με παραστάσεις από την τρίτη εθνική κατηγορία. Είχε καθοριστική συμβολή στην περσινή πορεία της ομάδας.

Να πάμε στο Στίβο και στο Επικοντό που είναι αποτελεί είδηση. Η όποια αποτυχία και μάλιστα μέσα στο σπίτι του του Αρμάντ του Μπλάντι, στο Επικοντό, του βασικού αντιπάλου του δικού μας του Μανόλο. Πολύ κακό απόγευμα λοιπόν στη Στοκόλμη για τον Αρμάντ του Μπλάντι, ο οποίος δεν πέρασε τα 6 μέτρα και δεν κέρδισε αγώνα για πρώτη φορά έπειτα από 3 χρόνια. Είναι είδηση αυτό.

Μετά τον Grand Prix λοιπόν στο Μονακό, η βαθμολογία των πιλότων έχει ως εξής: ο Κίμι Αντωνέλη 156 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Λουίς Χάμιλτον αρκετά πίσω με 90 βαθμούς. Ο Τζορτζ Ράσελ τρίτος με 88. Συνεχίζουμε ο Σαρλ Λεκλέρ με 75, ο Όσκαρ Πιάστρι 60, ο Λάντο Νόρις 58, ο Μαξ Φερστάπεν αρκετά πίσω έμεινε 43, ο Ισακ Χάντζαρ 29, ο Πιέρ Γκασλί 26, όσους και ο Λίαμ Λούον, όλοι Μπέρμαν 18, ο Φράνκο Κολαπίντο 15, ο Αρβίντ Λίντμπαλ 13, ο Κάρλος Σάινθ 6, Άλεξ Άλμπορν 5, ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο μόλις 2, ο Έστεμπαν Οκόν 2, ο Νίκο Χούλκεμπεργκ 2, Φερνάντο Αλόνσο 0, όπως και ο Σέρχιο Πέρες και ο Λανς Στρολ και ο Βάλτερι Μπόντας. Μετά το 6-6 στη βαθμολογία των κατασκευαστών, η Mercedes έχει 244 βαθμούς, Ferrari ακολουθεί με 165, McLaren 118, Red Bull 72, Alpine 41. Η Cadillac τελικά δεν πήρε τους βαθμούς μετά την ποινή στον Σέρχιο Πέρες.

Συνεχίζει το σχεδιασμό το νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού Γιάνγκο Μπνίστρουπ στο ποδόσφαιρο λοιπόν. Ο Δανός τεχνικός θα έχει στον πλευρό του ως βοηθό τον Στέφαν Μάντσεν, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Κοπεχάγη, όπως όμως υποστηρίζει η Μπολ της Δανίας. Ο 39χρονος τεχνικός θα έχει μαζί του έναν ακόμα συνεργάτη από την προηγούμενη ομάδα του. Ο λόγος για έναν άνθρωπο με τέσσερα ονόματα μακροσκελείται, τον Νίκλας Ρις Σκουόγκαρτ Πέντερσεν. Πρόκειται λοιπόν για αναλυτή ποδοσφαίρου, ο οποίος είχε απόλυτα σημαντικό μερίδιο σε επιτυχίες που κατέγραψε η Κοπεχάγη επί Νίστρουπ, και θα είναι ένας από τους συνεργάτες του επιλληνικού εδάφους με την, στην πορεία του στον Παναθηναϊκό. Αυτό λοιπόν γράφει Bolt.

ότι ο Νίκλαρτ Ρις Σκούργκαρτ Πέντεσεν θα είναι συνεργάτης του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού. Με την ιδιότητα του αναλυτή ποδοσφαίρου

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
2: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
8: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου, στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Σάου τη μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Δεύτερη συνεχόμενη φορά, 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση.

Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής στο διαφωτιστή, στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα. Για ένα μισάωράκι λοιπόν, ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Ο Μιχάλης Σοσοηλές λοιπόν και ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος από το 8 και μετά θα πάρει τις κιτάρες στο μικρόφωνο.

Θέρμη, οι Νίκς θα πάνε σπουδαία απέναντι στους Πέρες, προηγούνται με 2-0 και δείχνουν έτοιμοι να φτάσουν στο πολυπόθετο τίτλο μετά από πολλά χρόνια. Η είδηση όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να δώσει το παρόν προκειμένου να δώσει παρακολουθήσει το τρίτο παιχνίδι μεταξύ Νίκς και Spurs. Και το γεγονός αυτό φέρνει πολλές εξελίξεις, ιδιαίτερα στα events γύρω από το παιχνίδι που διοργανώνει το NBA. Και πιο συγκεκριμένα, η επερχόμενη παρουσία του πλανητάρχη σε αυτό το μάτς φέρνει την αναβολή των watch parties για λόγους ασφαλείας, μια κίνηση στην οποία αναγκάστηκε να προβεί η ομάδα της Νέας Υόρκης. Και παράλληλα, άξιο αναφοράς είναι πως το γεγονός πως οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευτεί, καθώς η Νέα Υόρκη ζει και αναπνέει για τους φετινούς τελικούς του NBA με την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από το 2-0 κόντρα στο Σαν Αντώνιο. Μια κατάκτηση πρωταθλήματος που φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ.

Να πάμε στο διεθνή ποδόσφαιρο που ο ερχομός του Ζωσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να σπρώχνει τον Μπραχήμ Ντίας στην πόρτα της εξόδου. Κάτι που θέλουν να εκμεταλλευτούν Ρώμα και Γιουβέντους, γιατί σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, οι δύο ομάδες πρόκειται να κινηθούν για την απόκτηση του παίχτη σε αυτό το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Οι Τζιαλορώσοι έχουν πάρει την πρόκριση στη διοργάνωση των αστεριών της νέας σεζόν. Αλλά ωστόσο και το όνομα της γυριάς κυρίας είναι δελεαστικό για κάθε ποδοσφαιριστή. Το συμβόλαιο του Ντίας ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Και ο Μαροκινός ψάχνει από τώρα και λογικό να συμβαίνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με την Βασίλισσα. Ωστόσο, αξιώνει τουλάχιστον 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποχωριστεί. Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι και η Arsenal έχει μπει στο κόλπο, τσεκάρει τον ποδοσφαιριστή. Με τις ιταλικές ομάδες ωστόσο να έχουν σταθερά το προβάδισμα για την απόκτησή του, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέχρι το τέλος.

Ο Απόλλωνας μείνει σε επανήλθε σε εθνικές κατηγορίες. Σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο ιστορικός σύλλογος, η ελαφρά ταξιαρχία. Και όταν μια συνταγή είναι επιτυχημένη, δεν αλλάζει φυσικά και με την ίδια αυτή η συνταγή θα πορευτεί και στην τρίτη εθνική ο Απόλλωνος Σμύρνης. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο επιτυχημένος παράγοντας ο Αλέκος Κουκάς, ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα στην επιστροφή στην τρίτη εθνική κατηγορία και ένωσε αρκετά κομμάτια εκεί στον ιστορικό σύλλογο. Και με σκόπους και την προσπάθειά του κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα παραμείνει στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού τμήματος του Απόλλωνας Σμύρνης και θα οδηγήσει την ελαφρά ταξιαρχία και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βασικός στόχος είναι η πρόοδος και η επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τον ιστορικό σύλλογο σε αυτή την πολύ δύσκολη πάντως κατηγορία. Ο πρόεδρος του Απόλλωνας Σμύρνης, μάλιστα, ο Αλέκος Κουκάς, απευθύνει κάλεσμα στήριξης προς όλα τα μέλη της ποδοσφαιρικής οικογένειας της ομάδας και ιδιαίτερα προς τους φιλάθλους, η συμβολή των οποίων θεωρείται ότι είναι καθοριστική στην επίτευξη των στόχων της ομάδας και για τη νέα σεζόν που θα είναι σίγουρα πιο απαιτητική.

Και άλλες εξελίξεις έχουμε στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, όπου ο Τρέβορ Χάντζινς έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη Le Mans και πλέον είναι έτοιμος να δώσει τα χέρια με τον ΠΑΟΚ. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Έπειτα από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Αμερικανού Γκάρντ με τη Le Mans,

Ο διάβασος του Βορρά λοιπόν μπασκετικά προχωράει στη Θωράκη της ομάδας. Με την επερχόμενη συμφωνία με τον Τρέβον Χάζινς, ο 27χρονος Άσος είπε αντίο στην γαλλική ομάδα, ευχαριστώντας τους συμπαίκτες του και τη ρήξη και τον κόσμο για τα 3 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας. Ευχαριστώ, ανέφερε την ομάδα της Λεμάν και την πόλη του Λεμάν. Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν μόνο αγάπη. Ο Θεός με ευλόγησε πέρα από κάθε μέτρο. Πρώτη εμπειρία στο εξωτερικό και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο σύλλογο. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν να εξελιχθώ σε καλύτερο παίκτη και ηγέτη. Ευχαριστώ το προσωπικό και τους προπονητές που πίστεψαν σε μένα και με εμπιστεύτηκαν. Ο Θεός να ευλογεί, ήταν το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ στα μέσα κοινωνικής δικτύου.

0: Έλα Γιώργο Γιάννη, τι έχουμε?
1: Αυτός ο Τζάσπερ,
0: ναι,
1: δεν περιορίζεται με τίποτα.
0: Και δεν παίζεται με τίποτα κιόλας, έτσι.
1: Με τίποτα, ανοίγει μόνο τις πόρτες. Φίλοι ακροατές, βλέπετε τι περνάμε.

Όπως είπαμε, τις κιτάλες στο μικρόφωνο τον ακούσατε κιόλας. Είναι εδώ από νωρίς πάντως ο Γιώργος Ιάννου. Θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο 8 και μετά με το pre-game του αγώνα της εθνικής μας απέναντι στην Ιταλία.

Μην ξεχάσετε τα δρόμια 2026, ερχόμενο Σάββατο, παιδιά, 13 του μηνός, 13 Ιουνίου, στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Θα είναι εκεί ο τεράστιος Μίλτος Τεντόγλου. Όνομα Μαγνήτης.

Να πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Γλάφκος Έσπερος ολοκλήρωσε τελικά μια ιστορική χρονιά, επικρατώντας του Χολαργού με 83-72. Και αυτά συνέβησαν στο νέο κλειστό γυμναστήριο Κωστακιών Άρτας. Αποτέλεσμα που το εξασφάλισε την άνοδο στην Elite League, ακολουθώντας Αμίντα, Κρόνο, Αγίου Δημητρίου και Κομωτινή. Η ομάδα Σπάρτας λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε ριζική αναδόμηση με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Κώστα Ρουμελιώτη να αποδεικνύεται καθοριστική. Με δύο διαδοχικές ανόδους, ο σύλλογος φτάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Όλα αυτά για τον Γλάφκο Έσπερο μετά την επιτυχία του Πτυχολαργού με 83-72. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο για μία ακόμα φορά επιβεβαίωσε τη σταθερή του αγωνιστική πρόοδο. Σε αυτό το παιχνίδι με τον Χολαργό, ο Γλάφκος Έσπερος πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και διατήρησε το δικό του ρυθμό μέχρι το τέλος. Το μήχρονο έκλεισε στο 32-42, ενώ η διαφορά εκτοξεύτηκε στο τρίτο δεκάλεπτο 46-64, δίνοντας ουσιαστικά το χαρακτήρα πρόορης απόφασης και νίκης στην αναμέτρηση. Ο Χολαργός από την πλευρά του προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταίο δεκάλεπτο, όμως η ομάδα της Πάτρας διαχειρίστηκε σωστά αυτό το προβάδισμα που έφτασε και κατόρθωσε να φτάσει σε αυτή τη νίκη με, όπως είπαμε, με 83-72, έχοντας και τη δυναμική στήριξη του κόσμου της στις εξέδρες. Με τη λήξη του αγώνα, ο Γλάφκος Έσπερος σφράγισε την παρουσία του, όπως είπαμε, στην Elite League, ολοκληρώνοντας μια της πιο επιτυχημένες σεζόν της ιστορίας τους και συνεχίζοντας την τρομερή πορεία του όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό τον αγώνα για τον Γλάφκο Έσπερο, την πατρινή ομάδα, ο Κώστας ο Ρουμελιώτης, ο coach των επιτυχιών, χρησιμοποίησε τους Γκάντζο 7 πόντους, 2 τρίποντα. Μπαζίνας 11 πόντους με ένα τρίποντο, Νεόφυτος 3 πόντους. Καφέζας 12 πόντους με ένα τρίποντο, Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 18 πόντους με ένα τρίποντο. Φραντζής, ο Άλεν 16 πόντους. Καρατζάς, Κογιώνης 7 πόντους, Αδαμόπουλος 9 πόντους με ένα τρίποντο και Γκάτζιος. Για τον Χολαργό, coach Κουφός χρησιμοποίησε τους Χαϊκάλης 5 πόντους με ένα τρίποντο, Ζαβιτσάνος 3 πόντους, 1 τρίποντο. Ιωακιμίδης 15 πόντους, 2 τρίποντα, Χατζηνικόλας 11 πόντους με ένα τρίποντο, Οικονόμου 6 πόντους, Λούκας Παπαγιωργόπουλος 4 πόντους, ο Σμιθ 17 πόντους με ένα τρίποντο, Δριτσέλης και Παπανικολάου 11 πόντους.

Να λοιπόν που έχει ανοίξει το σκορ στο διεθνές φιλικό Δανία-Ουκρανία είναι στο 1-0. Στο 18ο λεπτό βρίσκεται το μάτς.

Στα διεθνή ποδοσφαιρικά, με τα γραφικά, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γιουβέντους και Αλεξάνδερ Σέρλοθ έχουν έρθει σε αρχική συμφωνία. Κάνει λόγο λοιπόν μεταξύ, για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ μεγάλη κυρία και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διαπραγματευτούν και για τον Νίκο Γκονζάλες. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς αποτελεί παρελθόν τη Γιούβε και η ομάδα του Τολίνο ψάχνει για τον αντικαταστάτη του για την κορυφή της επίθεσης. Και αυτός δεν είναι ο άλλος από αυτό που αναφέραμε, από τον νορβηγό υψηλόσωμο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Αλεξάνδερ Σέρλοθ. Ο 30χρονος φόρο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028 στους Ρόχι Μπλάνκος.

Βέκια Σενόρα και Ατλέτη βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις τόσο για την πόλη του παίκτη όσο και για την περίπτωση του Νίκο Γκονζάλες. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ύψος 1,96 striker είχε 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Μαδριλένους, 20 γκολ και 1 assist. Αυτά για σήμερα και για αυτό το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή ο διαφωτιστής των 943 Entertainment Sports. Για 4 ώρες και σήμερα μαζί, 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτίο ειδήσεων, ο Μιχάλης Οηλές που θα τον ακούσετε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων, σε ένα ακόμα δελτίο ειδήσεων. Τις κοιτάζει στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά θα πάρει με το pre-game για το μάτς εθνικής με την Ιταλία το φιλικό ο Γιώργος Ιωάννου. Έτσι αλλιώς βέβαια όλα τα παιδιά εδώ πέρα είμαστε από νωρίς εδώ, έτσι παιδιά. Αυτά από μένα, καλό βράδυ. Παραμένοντας βέβαια να ακούτε τον 943 Intervention Sports. Έχουμε και το φιλικό της εθνικής μας με την Ιταλία, με την ανανεωμένη εθνική Ιταλίας. Το απρόβλεπτο καμιά φορά είναι και επικίνδυνο, έτσι, και πιο δύσκολο θα έλεγα. Την περιγραφή στο μάτς εθνικής με την Ιταλία θα κάνει ο Γιώργος Λίγκρης για τον κόσμο του 943 Intervention Sports. Σε πολύ λίγο break, διαφημιστικά μηνύματα. No. Δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Σοηλέ. Και από τις 8 και μετά σκητάλησε το μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου με το pre-game του αγώνα της εθνικής του φιλικού με την Ιταλία. Από ένα καλό βράδυ, να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που συμμετείχαν στα μηνύματά τους τηλεφωνικά και μέσω Viber. Για τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν στον αέρα τηλεφωνικά. Αλλά και για όσους απλά έκαναν ακρόαση.

0: Super Sport
1: 104. Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση του Παγκρίτιο. Αλλαγή στο σχήμα προανήγγειλε η χθεσινή συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός τεχνικός Γαλανό Λευκής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Στον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης. Η συμμετοχή του στο Game 3 θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Game 2 του τελικού της Greek Basket League. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς επίσης και πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και την απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναέρτη Κνιζιάν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει. Δήλωσε μέσω της Αιγύπτου ο στόπερ του ΠΑΟΚ, Ντέζαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, για την ολοκλήρωση επέκταση συμβολαίου του με την Ένωση. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός στον Άρη, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Ο Ηράκλης ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο Μέσο, Ντάριο Σάριτς, ο οποίος ανήκει στην Παλέρμο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολός Κύρα. Ο Μιντάουγκας Κουσμίσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία, σύμφωνα με το krepsinis.net. Στο ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρτ συναντήθηκε με τον Αντρέα Τριγκέρη και η συνάντησή του ήταν σε καλό κλίμα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θοδωρή Βουλκίδη μέχρι το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρέντινο Πέρεθ έχει το προβάδισμα με 65% έναν του Ενρίκε Ρικέρμπε που κατέχει το ποσοστό 35%. Στις 9 ολοκληρώνεται εκλογική διαδικασία, μετά τις 10 τα αποτελέσματα. Ενδιαφέρομαι από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg, Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα πέριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορέιρο Ντεμάνια. Η Sporting σκέφτεται να πουλήσει τον Γιώργο Βαγιανίδη και να φέρει στη θέση του δεξιό μπακ της Θέλτα Χάβι Ροντρίγκες, σύμφωνα με τον Λουίς Μίνιτο Κοέλιο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
8: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μέχρι λίγο πριν τις 10 συγκεκριμένα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ο Μιχάλης Οηλές. Τον ακούσατε και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Θα είναι μαζί σας από τις 10 παρά και μετά. Και ο λόγος είναι διότι θα έχουμε την μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας, του φιλικού αγώνα, φιλικού χαρακτήρα είναι ο αγώνας, απέναντι στην Ιταλία. Θα κάνουμε ένα τύπου pre-game πριν τη σέντρα. Θα κάνουμε ένα τύπου pre-game από τις 8 από τώρα δηλαδή και μέχρι τις 10 παρά. Από τις 8.30 και μετά θα ξεκινήσουμε, θα έχουμε μαζί μας και τον Μάνο τον Σταραμόπουλο, προκειμένου να αναλύσουμε και τα της Ιταλίας και φυσικά πιο μετά τον Γιώργο Λίγκρη, που θα τον ακούσετε και στη μετάδοση, και τον Μάνο Σταραμόπουλο θα ακούσετε. Τον Γιώργο Λίγκρη θα τον έχουμε για να πούμε και τα της Εθνικής, θα έχει βγει και δεκάδα την ώρα που θα βγει, οπότε θα πούμε και για την ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος, στην οποία περιμένουμε να δούμε αρκετές αλλαγές. Τουλάχιστον αυτό έχει προαναγγείλει, κάποιες αλλαγές έχει προαναγγείλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως με επιβεβαιώνει τώρα και απ' έξω από το στούντιο ο Μιχάλης Οσοηλές με thumbs up. Άρε Mike,

Έχουμε λοιπόν το pre-game της Εθνικής, ωστόσο δεν θα μείνουμε εκεί. Προφανώς θα έχουμε και άλλες ειδήσεις, θα πούμε και άλλα πράγματα και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο, για συλλογικό τουλάχιστον, στο συλλογικό κομμάτι. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε, με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην τελευταία ώρα της εκλογικής διαδικασίας στη Real Madrid. Σύμφωνα με τα πρώτα exit poll, μεγάλο φαβορί για την νίκη, για τη σημερινή νίκη στις εκλογές των Μερέγχες είναι φυσικά ο επιχρόνια πρόεδρος της Βασίλισσας, ο Φλωρεντίνο Πέρεφ, περίπου στο 65% το ποσοστό του, περίπου 35% έχει ο Ενρίκε Ρικέλμε,

Παράλληλα, μετράμε αντίστροφα και για το Μουντιάλ. Το Ιράν έφτασε στο Μεξικό εν τέλει υπό πολύ μεγάλη επιτήρηση, δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ίσως και παραπάνω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, και με 4 ώρες καθυστέρηση στο Μεξικό έφτασε το Ιράν λοιπόν. Εκεί θα δώσει τους αγώνες του για αρχή.

Φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού μας. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Πάμε λίγο να αναφερθούμε στα της συνέντευξης τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί δήλωσε αρκετά πραγματάκια χθες. Να ξεκινήσουμε λίγο αν υπάρχει, τον ρωτήθηκε αν υπάρχει δυσαρέσκεια στην εθνική για την νεανική σύνθεση των Ιταλών. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση για τους φιλάθλους, ανέφερε, γιατί θα θέλουν να δουν από κοντά όλα τα αστέρια. Ωστόσο, όσον αφορά εμάς, όχι, γιατί πρέπει πρωτίστως να σκεφτόμαστε το παιχνίδι μας και ξέρουμε ότι η Ιταλία βγάζει πολλούς νέους παίχτες που μπορεί να σε δυσκολέψουν περισσότερο. Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια από εμάς. Αυτό ανέφερε. Ενώ για τον κόσμο που περίμενε την εθνική, είπε πως ο κόσμος περίμενε την εθνική ως 12 το βράδυ, αναφέρεται φυσικά στη βραδιά της άφιξης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα εδώ, ευχάριστα έδωσα το ok στους παίχτες να πάνε το πρωί στο κέντρο της πόλης για να πιούν ένα καφέ. Εύχομαι να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να τους ικανοποιήσουμε όλους. Αυτό ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον κόσμο. Επίσης είπε πως η εθνική έχει γίνει πιο σκληρή, πιο δυνατή, παρότι δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της. Σίγουρα ήταν απογοητευμένη η διεθνής, ωστόσο μέσα από αυτή τη διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πως θα γίνουν πιο δυνατοί.

Νωρίτερα ο Φώτσο Κατσούφης σας είχε πει πως ο Ντουμπλάντης έχασε στο αλμεπικοντό, κάτι το οποίο βέβαια είναι και λίγο, είναι λίγο περίεργο, γιατί εδώ και χρόνια βλέπουμε τον Ντουμπλάντης να κάνει θαύματα.

Να πούμε πως ο Ντουμπλάντης είχε κάνει μάλλον ένα τρελό σερί, πραγματικά με 40 διαδοχικές νίκες στο Άλμα Επικοντό. Έχασε λοιπόν στο Diamond League της Στοκχόλμης. Ο Μάρσαλ κατάφερε να φτάσει να πάρει την νίκη με 5,90 μάλιστα, 5,9 μέτρα, 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Κάτι το οποίο βέβαια είναι και λίγο περίεργο. Κέρδισε με 5,90 τον Ντουμπλάντης ο Μάρσαλ. Κάτι το οποίο είναι περίεργο, γιατί ο Ντουμπλάντης παίρνα και με άνεση και όλα στα 6 και 30 εκεί. Μπορούσε και έφτανε. Έχασε τα 6 μέτρα. Έχασε και τα 6-0-5. Με αποτέλεσμα να ιτηθεί. 3 χρόνια είχε να χάσει ο Ντουμπλάντης σε νίκη. Σε όλες διοργανώσεις 40 συνεχόμενες νίκες. Πραγματικά απίστευτο νούμερο. Που βέβαια ήταν που χάνει, μάλλον συγγνώμη, η τελευταία του ήταν στις 21 Ιουλίου του 2023 στο Diamond League του Μονακό. Να πούμε βέβαια πως ο Ντουμπλάντης αυτή ήταν δεν αναιρεί την ποιότητά του σε καμία περίπτωση.

Μάλιστα, πάμε σε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Λοιπόν, ο Πανιώνιος έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Συγκεκριμένα ο Μούργος αγωνίζεται στη θέση του εξτρέμ, 28 ετών. Αποδέχτηκε την πρόταση της ομάδας από τη Νέα Σμύρνη και θα είναι στον Πανιώνιο. Βλέπουμε μπαράζ κινήσεων από τους Κιανέρυθρους. Μία ο Χουάν Φεράντο, μία ο Μάναλης, μία ο Πέτας, τώρα και ο Μούργος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιό του θα είναι ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια σε επίπεδο Β' Εθνικής. Αναφέρομαι Β' Εθνική, για να είμαι πιο ακριβής, έτσι, Super League 2.

0: Μάλιστα, και μια και πιάσαμε πιο πριν το Μουντιάλ, να το πούμε γι' αυτό. Τώρα εδώ μπαίνουν νοσταλγίες. Αρχίζει η νοσταλγία. Για αρκετούς που το έχουν προλάβει. Εντάξει, εγώ δεν το πρόλαβα, η αλήθεια είναι. Εγώ πρόλαβα από το 2 και μετά. Λοιπόν, ο Ζιλ Κουντέ έκλεψε τις εντυπώσεις, γιατί είχε στη βαλίτσα του κάτι το οποίο αρκετό κόσμο τον έχει κάνει να περάσει αμέτρητες ώρες μαζί του. Ένα αντικείμενο το οποίο το είχαν αρκετοί. Εγώ δεν το είχα, η αλήθεια είναι, να σας είμαι ειλικρινής. Α, και με την ευκαιρία θα πιάσουμε και ένα ωραίο κουιζάκι μετά, σε λίγο. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει. Ο Γάλλος αμυντικός, ο Γάλλος στόπερ της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Γαλλίας, πήρε μαζί του την κονσόλα του PlayStation. Προσέξτε όμως, όχι του PlayStation 5 ή του 4 στη χειρότερη, του PlayStation 1, του πρώτου PlayStation. Πραγματικά εντυπωσιακό το ότι την έχει, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι, εγώ δεν την πρόλαβα. Παρόλα αυτά είναι ένα τρομερό αντικείμενο. Ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιήσεις ποτέ, σίγουρα αξίζει για διακόσμηση. Πάμε λοιπόν τώρα, εδώ θα συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να μου γράψετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με αφορμή κάτι που είδα. Θα σας εξηγήσω ακριβώς, θα το πάρουμε όμως από την αρχή. Το τι θέλω να μου γράψετε. Ο Μιχάλης Σοηλές πιο πριν πετάχτηκε στο περίπτερο να πάρει κάτι να φάει. Πήγε και πήρε λοιπόν μια σακούλα με πατατάκια, τα οποία είχαν γεύση. Ήταν θεματικά, για την ακρίβεια, από ό,τι κατάλαβα, σχετικά με το Μουντιάλ. Μιχάλη, ήτανε σχετικά με το Μουντιάλ, με εθνικές ομάδες. Γεύση ανάλογα με την εθνική ομάδα την οποία είχαν στη συσκευασία. Και πήρε τα Ολλανδικά της Ολλανδίας, τα οποία είχαν γεύση κρίμι σος, κάτι τέτοιο. Έλα Μιχάλη να μας τα πεις εσύ, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά.
1: Καλησπέρα, ήτανε πατατάκια με κρίμι σος, τσένταρ, τυρί.
0: Α.
1: Και απλό τυρί. Και αυτό. Αυτά ήταν της Ολλανδίας.
0: Ωραία ήτανε.
1: Μέτρια.
0: Μέτρια, μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, θέλω στα μηνύματα να μου γράψετε. Το μικρόφωνο, να ξέρεις Μιχάλη, είναι ανοιχτό. Έτσι, ό,τι θες να προσθέσεις φυσικά μπορείς. Θέλω να μου γράψετε αν ήταν στο δικό σας χέρι, τι γεύση θα βάζετε στα πατατάκια ανάλογα με την κάθε χώρα. Π.χ. Γερμανία, τι τάδε γεύση. Λουκάνικο, π.χ.
2: Bratwurst.
0: Κάτι τέτοιο. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Και εσύ στέλνεις μήνυμα. Θέλω παιδιά να μου το γράψετε, τι γεύση θα βάζετε σε πατατάκια ανάλογα με τη χώρα. Θέλω ιδέες. Θέλω να δώσετε ιδέες. Έτσι, τα Ολλανδικά είχαν κρίμι σος γεύση. Να μου πείτε την άποψή σας σε αυτό ρε παιδιά. Να μου γράψετε τις γεύσεις.
1: Ήδη ο Διαμαντής έδωσε.
0: Ο Διαμαντής έχει δώσει μερακλίδικη γεύση πρώτο. Και νομίζω αυτή θα ταιριάζει στην Ελλάδα.
2: Καλός μπούσουλας θα πω εγώ αυτό.
0: Έτσι, πατατάκια με γεύση κοκορέτσι βλέπω. Πολύ ωραίο, και φυσικά αυτό νομίζω θα ταιριάζει στην εθνική. Ωραία, να το πάμε λίγο όμως βέβαια με τις χώρες του Μουντιάλ. Έτσι, τι γεύση θα βάζαμε ρε παιδιά. Εγώ ας πούμε θα το ξεκινήσω στη Γερμανία, πατατάκια με γεύση λουκάνικο. Έτσι.
1: Έτσι. Εγώ θα πω Ιαπωνία γεύση wasabi.
0: Wasabi, καυτερά θες εσύ.
1: Να κάνουμε.
0: Σ' αρέσουν τα καυτερά.
1: Τα πικάντικα, δεν τα καταλαβαίνω πολύ τα πικάντικα. Την κάψα στα πικάντικα δεν την καταλαβαίνω καθόλου.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CX. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CX. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Super Sport 104.
2: Λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
7: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, δεν σας αφήνουμε για πολύ, το καταλαβαίνετε. Θα αναγκαστείτε μέχρι τις 10 να υποστείτε αυτή τη φωνή την εκνευριστική. Λοιπόν, να αναφέρω πως

Το παιχνίδι που επέλεξε να παίξει ήταν το Art de la Guerre. Art de la Guerre. Πόπο. Τα γαλλικά μου είναι για να συλληφθώ από τη γαλλική αστυνομία. Πολεμικό είναι, video game στρατηγικής. Δεν το έχω δει αρκετά, η αλήθεια είναι.

Ανέφερε λοιπόν ο Μόντο Ντουμπλάντης, είπε πως δυσκολεύομαι να βρω τα πατήματά μου μετά την ήττα του τάπε αυτά. Δυσκολεύομαι λίγο να βρω τα λόγια αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους ήρθαν εδώ. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός αγώνας για μένα και δεν θέλω να χάσω. Ταυτόχρονα παντρεύομαι σύντομα και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Δεν μπορώ να θυμώσω. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους ήρθατε εδώ, αλλά δεν ξέρω, παντρεύομαι και ελπίζω όλοι να περάσετε ένα καλό βράδυ και Σαββατοκύριακο. Δεν είπε κάτι παραπάνω ο Μόντο Ντουμπλάντης, που φυσικά χειροκροτήθηκε κατά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να νικήσει, ωστόσο αγωνίζεται και θα έχει μια πολύ ευτυχισμένη μέρα σύντομα, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, πολύ σύντομα θα έχει την, θα είναι στην ευχάριστη θέση να παντρευτεί.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά των γραμμών, να αρχίσουμε λίγο να πηγαίνουμε προς Κρήτη μεριά. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ιντερβέντα Sports, εδώ από το όμορφο γήπεδο, το Παγκρίτιο, που θα δούμε σήμερα την αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και την αντίστοιχη της Εθνικής Ιταλίας, όπου και οι δύο εθνικές ομάδες δεν κατάφεραν να δώσουν το παρόν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε, ακόμα δεν έχει έρθει πολλοί κόσμος εδώ, αλλά εκτιμάται σύμφωνα με τον τοπικό τύπο ότι θα έχουμε περίπου 15, ίσως και παραπάνω, 15.000 κόσμο που θα έρθει να βοηθήσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδος να προβληματίσει όσο πιο πολύ είναι τους φίλους μας, τους Ιταλούς. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Εθνική Ελλάδος όταν αγωνίζεται στην Κρήτη, τα 8 παιχνίδια που έχει δώσει, είτε επίσημα είτε φιλικά, είναι αίκητη. Αυτό κάτι δείχνει. Για παράδειγμα, πρώτο παιχνίδι 31 έκτου του 2004, ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία, η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 1-0 με γκολ του Βασίλη Τσιάρτα. 2 έκτου του 7 για τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 8, η Ελλάδα νίκησε 2-0 την Ουγγαρία με γκολ του Φάνη Γκέκα και του Γιούρκα Σεϊταρίδη. 6 Ιουνίου του 7, πάλι προγραμματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 8, εναντίον της Μολδαβίας, η γαλάζια ομάδα νίκησε 2-1 με γκολ των Χαριστέα Λιμπερόπουλου. Ο Φούρτζα μείωσε για τους Μολδαβούς.
0: Νομίζω, μάλλον να σε διορθώσω μόνο σε αυτό το παιχνίδι με τη Μολδαβία. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχαμε νικήσει με γκολ στο 90.
1: Ναι, δεν θυμάμαι πότε.
0: Δεν το έχω και εγώ τόσο φρέσκο. Ωστόσο.
1: Νικήσαμε εκεί. Νικήσαμε 2-1 με γκολ του Χαριστέα και του Λιμπερόπουλου. Τώρα τα λεπτά δεν τα θυμάμαι. Πάμε μία Τετάρτου του 2009, τώρα πάμε σε προγραμματικά παγκοσμίου κυπέλλου του 10.

0: Η Εθνική Ελλάδος υπερισχύει 2-1 εδώ του Ισραήλ με γκολ των Σαλπικίδη Σαμαρά και ο Γκαλάν για τους ηττημένους. 29 Δευτέρου του 2017, φιλικό παιχνίδι. Παίζουμε με το Βέλγιο, Ελλάς-Βέλγιο 1-1. Ο Σαλπικίδη στον γκολ για τη γαλάζια ομάδα και ο Σαμπλή για τους κόκκινους διαβόλους. Και πάμε 7-6 του 25, φιλικό παιχνίδι πάλι. Ελλάδα-Σλοβακία 4-1. Με Κωνσταντέλια, Παυλίδη, Δουβίκα, Χράντσεφ αυτό γκολ και το Χάτσκο για τους Σλοβάκους. Και πάμε και το τελευταίο 16 του 26 επίσης φιλικό παιχνίδι, εδώ πάντα στην Κρήτη. Ελλάδα-Βουλγαρία 4-0 με τέρματα των Πέλκα, Ιωαννίδη, Τζόλι και Κωνσταντέλια. Ας ελπίσουμε να παραμείνει αυτό το αίτο απέναντι σε μια εθνική Ιταλίας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι περνάει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Απέτυχε να είναι παρούσα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη συνεχόμενη φορά, 18-22-26. Αυτό είναι μεγάλο θέμα για την Ιταλία, που είναι μια μεγάλη, μια κορυφαία ποδοσφαιρική δύναμη, έτσι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο Σίλβιο Μπαλντίνι, εχθές που του έθεσα και την ερώτηση τι φταίει, πώς εξηγεί το φαινόμενο αυτό η Εθνική Ιταλία παλιά, μεγάλη δόξα, τώρα να μην μπορεί να εξασφαλίσει για τρίτη φορά μένει εκτός, και μου είπε το ποδόσφαιρο έχει προχωρήσει, εμείς μείναμε πίσω, δεν εξελιχθήκαμε, δεν είδαμε το μέλλον που έρχεται, όλα αυτά παίξανε το ρόλο. Έτσι λοιπόν η Ιταλία, η οποία στο τελευταίο παιχνίδι παίζει με τη Βοσνία, έμεινε εκτός τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλλου. Η Ιταλία, η οποία 22 του μηνός έχει εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου, που θα ακολουθήσει βεβαίως και την πρόσληψη του νέου Ομοσπονδιακού Προπονητού. Φαβορεί αυτή τη στιγμή για την Προεδρία είναι ο Μαλαγκόν, ο οποίος μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας του. Η Ολυμπιακή Επιτροπή στην Ιταλία είναι το ανώτατο σώμα του αθλητισμού. Και ο οποίος Μαλαγκόν είναι φύλλα προσκύμενος των Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ενώ πιστεύαμε ότι ο Αντώνιο Κόντε, που έλυσε τη συνεργασία του με την Νάπολη, θα πάρει αυτός τη θέση του προσωρινού προπονητή του Σίλβιο Μπαλντίνι. Νομίζω, επειδή ο Κόντε έχει υψηλό ασέ, πάνω από 5-6 εκατομμύρια το χρόνο, η εθνική ομάδα της Ιταλίας τώρα που δεν έχει προκληθεί και στην τελική φάση έχει χάσει πολλούς χορηγούς, οπότε δεν μπορεί να δώσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον ομοσπονδιακό προπονητή. Και όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι πλέον ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που δεν πρέπει να ξεχνάμε το 2022. Το 20 μάλλον του Euro που έγινε το 21 στα γήπεδα της Αγγλίας. Στη διαδικασία των πέναλτι υπερίσχυσε της αντίστοιχης της Αγγλίας και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τώρα στο σημερινό παιχνίδι, ο μόνος από τους παλιούς, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, γιατί ο Ντοναρούμα είναι μόλις 28 χρονών, έτσι, ο τροφλάκας της Μάντσεστερ Σίτι, ήταν ο μόνος που πήρε τηλέφωνο τον Σίλβιο Μπαλντίνι, μόλις ανακοινώθηκε ότι θα είναι υπηρεσιακός προπονητής, και του είπε: Coach, εγώ τίθεμαι στη διάθεσή σου, μπορεί να με χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, επειδή κανένα άλλο δεν τον πήρε, καταλαβαίνουμε, μπορεί να ήταν στροχωρημένοι, μπορεί να θέλουν να πάνε διακοπές γιατί τους περιμένουν πολλά δύσκολα παιχνίδια. Έτσι, ο Μπαρέλα παίζει στην Ίντερ, η πρωταθλήτρια Ιταλίας η Ίντερ πάει για το νέο Champions League. Τον άλλη παίζει στην Newcastle, τον θέλει η Manchester United. Καταλαβαίνουμε, ο Μπαστόνι είναι λίγο περίεργος ο center back της Ίντερ, σηκώθηκε μόνος του μετά που τέλειωσε το παιχνίδι με τη Βοσνία, έστειλε μήνυμα ότι πάει διακοπές, θέλει να ξεκουραστεί. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Οι ποδοσφαιριστές είναι και μερικοί ιδιόρυθμοι. Έτσι λοιπόν, η εθνική ομάδα της Ιταλίας σήμερα, που στο πρώτο της παιχνίδι τώρα υπό τις οδηγίες του Σίλβιο Μπαλντίνι, νίκησε εκτός έδρας στο Λουξεμβούργο 1-0 με γκολ του Εσπόζιτο, του Φόρτι Σίντερ, του 29χρονου που θα είναι και σήμερα στη γραμμή πυρός της Σκουάντρα Τζούρα και θεωρείται το νέο μεγάλο ταλέντο του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, η Ιταλία θα παίξει με σύστημα 3-4-3, ο Ντοναρούμα τροματοφύλακας. Η αξία αυτή τη στιγμή στο Διεθνές Σημαντιστήριο της σημερινής Εθνικής Ιταλίας αποτιμάται στα 315,10 εκατομμύρια ευρώ, που άλλες εποχές η Σκουάντρα Τζούρα πλησίαζε και το 1 δις. Αλλά αλλάζουν οι εποχές. Τώρα δεξιά θα παίξει ο Αχανόρ, δίπλα του θα παίξει ο Λίψκε, μετά ο Φάμπιο Γουιλάνι, ο Κομούτσο, αριστερά ο Μπαρτεσάγκη. Ο Μπαρτεσάγκη που είναι ο αριστερός μπακ της Μίλαν και από τα νέα ταλέντα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος ήταν και χθες στη συνέντευξη δίπλα στον Μπαλντίνι. Επίσης στη μεσαία γραμμή θα έχουμε τον Πισίλη 21 ετών της Ρώμα, τον Λιπάνη της Σασουόλο, τον Εντούρ της Φιωρεντίνα, το θα είναι το 10, και στην επίθεση ο Κολεόσο δεξιά, ο Εσπόζητος Εντεφόρ και ο Σαχατόρ, ο Τζέισον, ο Άσος της Ιταλικής ομάδας. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε σε αυτό το παιχνίδι που οι Ιταλοί το αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Αυτό τόνισε εξάλλου και ο Τάσο Δουβίκας θες, ότι για μας, είπε ο Φόρτης Κόμο, που για πρώτη φορά θα εμφανιστεί όχι μόνο σε ευρωπαϊκό κύπελο, αλλά στο Champions League, το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν. Μεγάλη επιτυχία για τον Δουβίκα, που τον είχε αποκτήσει τον Ιανουάριο του 25 με 14 εκατομμύρια ευρώ από τη Θέλτα, ο Σες Φάμπρεγκας, ο σημερινός προπονητής Κόμο. Και βεβαίως η Κόμο πήρε την πέμπτη θέση και θα εμφανιστεί στην Ευρώπη. Και όπως είπε ο Δουβίκας, στόχος μας είναι, δεν το αντιμετωπίζουμε ως διεθνές φιλικό παιχνίδι, το αντιμετωπίζουμε ως επίσημο, και έχει απόλυτο δίκιο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Όπως είπαμε και πριν, το παιχνίδι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Ιταλία. Είναι λογικό τα νέα αυτά παιδιά που προήκυψαν από την ΚΑΠΑ 21 στην Ανδρών να θέλουν να δείξουν ότι κάποιο λάθος κάνουν οι προπονητές στους συλλόγους τους, που δεν τους δίνουν την ευκαιρία να παίξουν, να τους δοθεί χρόνος να δείξουν το ταλέντο τους. Γιατί η Ιταλία δεν πρέπει να ξεχάμε τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει τον Τζακάρλο Αντωνιόνι, για παράδειγμα, αυτό το μεγάλο δεκάρι της Φιωρεντίνα, που χαιρόσα να το βλέπεις και ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές το 1982, που πήγανε στα γήπεδα της Ισπανίας και έκλεισαν το σπίτι εισαγωγικά της Βραζιλίας με τα 3 γκολ του άϊμνης του φίλου του Πάολο Ρώση.
1: Και ό,τι ήθελα και να σε ρωτήσω, Μάνο, μάλλον να το αναφέρουμε, ο μέσος όρος της ηλικίας της Ιταλίας είναι πάρα πολύ μικρός, από ό,τι κατάλαβα.
0: Νομίζω 22 ετών πρέπει να είναι ο μέσος. Όλοι είναι 21 ετών, πλην του Ντοναρούμα που είναι 28. Εντάξει. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μπαρέλα ή ο Τονάλι ή ο Μπαστόνι ή και κάποιοι άλλοι δεν θα κληθούν στη συνέχεια στα παιχνίδια του Νέσου Λίξ στην ίδια ομάδα, έτσι. Μην νομίζει κανένας ότι αυτή η ομάδα σώνει καλά, θα πάρει και φανέλα της Ανδρών σπίτι της και θα προχωράει. Όχι, όχι. Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, πιθανότατα όπως είπαμε, θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, θα κάνει τις επιλογές του και η Ιταλία θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο τα παιχνίδια της στο Νέσου Λίξ.
1: Βέβαια, να σου πες Μάνο και θα το πάω.
0: Βεβαίως έχει και η Ελλάδα ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα. Αυτή τη φορά η Εθνική Ελλάδος του Ιβάν Ιωβάνοβιτς είναι στο μεγάλο τραπέζι, είναι στην πρώτη κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και τα παιχνίδια που ακολουθούν, έτσι, με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Οπότε τα παιδιά εκεί θα πρέπει να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους. Γιατί αλλιώτικα είναι να παίζεις με τη Σλοβενία, λέμε για παράδειγμα, ή με κάποιον αντίπαλο, καλλιότητα να παίζει με τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έτσι είναι, που θα έχουν οι δύο στις τρεις, δηλαδή Ολλανδία, Γερμανία, θα έχουν παίξει και παγκόσμιο κύπελο με στόχο να διακριθούν. Οπότε μπορεί τον Σεπτέμβριο κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές να είναι ντεφορμέ, κάποιοι προπονητές μπορεί να μην είναι στη θέση τους αν αποτύχουν οι εθνικές ομάδες στην τελική φάση. Πολλά μπορούν να αλλάξουν μέχρι τον Σεπτέμβριο, έτσι, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, επιμονή και οργάνωση. Πάνω απ' όλα οργάνωση. Και να αγαπάμε την εθνική ομάδα πάνω από τις ομάδες μας. Έτσι είναι.
1: Βέβαια, επηρεασμένος μάλλον από την από το μέσο όρο της Ιταλίας, από το μέσο όρο ηλικίας των Ιταλών, θυμάμαι ότι και η Ελλάδα όταν είχε κατεβάσει δεκάδα με παρόμοιο μέσο όρο, ως τον ίδιο, αλλά παρόμοιο, είχε κερδίσει 3-0 μέσα στη Σκωτία, εννοώ, στο Hampden Park.
0: Ναι,
1: για τα play-off του Nations League,
0: σίγουρα,
1: έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά δεν είχε τέτοια συνέχεια, έτσι. Δηλαδή, χρειάζονται και οι έμπειροι ποδοσφαιριστές στην ίδια ομάδα. Δηλαδή, ο Τίνος ο Μαυροπάνος δεν μπορεί να πούμε ότι είναι ένα νέο παιδί. 28 χρονών είναι ο Άσος, ο κεντρικός αμυντικός West Ham, η οποία βεβαίως υποβάστηκε, και να δούμε αν θα την ακολουθήσει δεύτερη κατηγορία ή θα πάει στην Borussia Dortmund που συζητά, ή μπορεί να έρθει και σε κάποια άλλη ομάδα. Επίσης, ο Πάνος ο Ρέτσο. Δεν είναι για αυτός, είναι 26 χρονών. Άρα υπάρχει η εμπειρία. Ο Βλαχοδήμος Τροφλάκας που πιθανότατα θα παίξει σήμερα, θα του δοθεί ευκαιρία σήμερα να παίξει, που επιστρέφει από τη Σεβίγια στην Νιουκάστλ, η οποία Νιουκάστλ δεν δείχνει διατεθειμένη να τον διατηρήσει το έψυχο δυναμικό της, άρα πιθανότατα θα πάει κάπου αλλού, είτε ως δανεικός, είτε ως με κανονική μεταγραφή. Θα δούμε. Χρειάζονται και έμπειροι ποδοσφαιριστές πάντα. Γιατί ο έμπειρος σε μια στιγμή αδράνειας, σύγχυσης, οτιδήποτε, μπορεί να κρατήσει όρθια την ομάδα και τα νέα παιδιά, έτσι. Αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Και είναι, εντάξει, είναι δύσκολο σήμερα το παιχνίδι. Προφανώς αν έβερες πως και δύσκολο. Οι πιτσιρικάδες είναι...
0: Θα σου δώσω ένα δείγμα. Οι φίλοι μας Ιταλοί έχουν φέρει περίπου 20 δημοσιογράφους εδώ για να καλύψουν το παιχνίδι. Έτσι. Δεν ήρθαν ένα και δύο τρεις. Άρα δίνουν μεγάλη έμφαση στο τελευταίο διεθνές φιλικό παιχνίδι της φετινής σεζόν. Αυτά τα παιδιά σήμερα για μένα, ο καθένας θες τους, θα σκυλιάσει για να δείξει και στον Μπαλντίνη και στον μετέπειτα προπονητή που σίγουρα θα το παρακολουθήσει από τηλεόραση, ότι δώσε μας και εμάς μια πιθανότητα, μια ελπίδα. Προσδοκούμε κάτι καλύτερο. Οπότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο το παιχνίδι. Χρειάζεται σοβαρό της δύναμη πειθαρχία από την ελληνική ομάδα. Και βεβαίως ενίσχυση όσο γίνεται, γιατί ποτέ κανένας αγώνας δεν έλεξε με τη βοήθεια των φιλάθλων. Έτσι. Αυτά όποιος τα πιστεύει είναι σε άλλες εποχές. Πάντα μέσα στον αγροτικό χώρο αυτοί οι υποδοσφαιριστές είναι που κερδίζουν ή χάνουν. Κανένας άλλος.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ο κόσμος παίζει ρόλο. Αλλά όχι τον πρωταγωνιστικό πόλη νομίζουμε.
0: Αυτό, ναι, γιατί κάποιες εποχές έλεγαν πολύ ότι φοβάται. Τώρα κανένας δεν φοβάται. Πλέον κανένας ποδοσφαιριστής με τόσες παραστάσεις που έχει είναι αφοβήτη. Δηλαδή μπορεί να βάλεις ένα 15χρονο που δεν έχει παίξει πουθενά, εντάξει, να προβληματιστεί από τις φωνές του κόσμου. Αλλά τώρα όλα αυτά τα παιδιά και τα δικά μας και των Ιταλών παίζουν σε μεγάλα γήπεδα 50, 60, 70 χιλιάδων θέσεων. Ακόμα και στις προπονήσεις οι Ιταλοί. Οι ιταλικές ομάδες έχουν τουλάχιστον 3.000 κόσμο. Είναι αφοβητή λοιπόν. Αυτό είναι. Θα δούμε. Γιώργο.
1: Βέβαια να προσθέσω σε αυτό μάλλον ότι μπορεί και να λειτουργήσει αντίθετα. Δηλαδή να τους μπει η ιδέα να προσπαθήσουν να κάνουν το πλήθος να σοπάσει.
0: Σωστό και αυτό. Έτσι. Σωστό. Εντάξει. Εννοείται.
1: Γιατί εντάξει, υπάρχουν παίχτες σε κάθε σπορ που θέλουν την αποδοκιμασία.
0: Εννοείται, αλλά ο κόσμος δεν πρέπει ποτέ να αποδοκιμάσει το οποιοδήποτε λάθος του ποδοσφαιριστή. Γιατί είναι άνθρωπος. Ποιος στη δουλειά του δεν έχει κάνει λάθος. Θα μας πει ένας δεν έχει κάνει λάθος ποτέ, ότι είναι λάθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας τουλάχιστον σε αυτόν τον πλανήτη. Μπορεί σε άλλο να υπάρχει, αλλά εδώ δεν νομίζω.
1: Στο μεταξύ, δεν ξέρω βέβαια τι 11 θα κατεβάσει η εθνική στο παιχνίδι.
0: Εθνική Ελλάδος. 4-3-3 θα κατέβει η Εθνική Ελλάδος.
1: Νομίζω δεν έχει βγει ακόμα βέβαια η 11, έτσι.
0: Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Θα σας τα πει ο Γιώργος Ολίγκλης.
1: Βεβαίως. Κατά τις 9 και κάτι εκεί θα τον έχουμε μαζί μας για να πούμε και τα της Εθνικής Ελλάδος. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα να δούμε με ποιους θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ο ίδιος χαίρει καλύτερα από τον καθένα το τι πρέπει να κάνει.
0: Εννοείται, βέβαια. 10 μέρες ήταν μαζί, μιλήσανε, δοκιμάσανε άλλα στήματα, άλλες τακτικές. Οπότε θα δούμε.
1: Τέλεια. Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον.
0: Αυτά. Περιμένουμε.
1: Να σε πάω για λίγο έτσι για το κλείσιμο προς τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε εκλογές.
0: Εκλογές και κοίτα, οι δημοσκοπήσεις τελευταίες δεν έχω δει σήμερα από την αλήθεια. Δίνανε 91% τον Πέρεθ, 9% τον Ενρίκε Ριγκέλμε, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνος του νομίζω έβαλε αυτόν τον γκολ με τις δηλώσεις. Βγήκε και δήλωνε ότι έχω κλείσει το Χόλαντ. Πήγε η διοίκηση Manchester City και ο ίδιος ο νομικός υποδοσφαιριστής και λέει διασκεδαστικά αυτά που λέει, αλλά μην τα συνεχίσει γιατί θα ακολουθήσουμε τη νομική οδό. Έπειτα λέει θα πάρει τον Ρόντρι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμιά κίνηση για την πλευρά του Ρόντρι, του πρώην κορυφαίου ποδοσφαιριστή του πλανήτη πριν 2 χρόνια. Και επίσης είπε ότι θα φέρει τον Ραού, λέει, αν εκλεγεί. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το φέρει για αθλητικό διευθυντή. Αλλά απ' την άλλη, ο Πέρεθ έχει ήδη συμφωνήσει. Εξαγόρασε τη ρήτρα του Ντούμφρι του Ολλανδού δεξιού μπάχα από τη Σίντερ με 20 εκατομμύρια ευρώ. Την πάθανε εδώ, είναι Ρατζούρι. Ένα τέτοιο θαυμάσιο ποδοσφαιριστή που ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του Κύβου φέτος, έπρεπε να του βάλει 40 ή 50 εκατομμύρια ρήτρα.
1: Σε πόσα του βάλε, γιατί.
0: 20 εκατομμύρια. Οπότε δεν εξαγόρασε ο Πέρεθ. Είδε ότι δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις του Κονατέ με τη διοίκηση Λίβερπουλ και το πήρε, συμφώνησε μαζί του τετραετές συμβολαιό. Μόλις κερδίσει και τις εκλογές θα ανακοινωθεί και αυτή η μεταγραφή. Και επίσης θα ανακοινώσει και τη Δευτέρα τον Μουρίνιο που θα υπογράψει 3 συμβολαιό. Προφορικά έχει συμφωνήσει και αυτός. Και θα δούμε από εκεί και πέρα, γιατί ο Μουρίνιο έχει δώσει και μία λίστα με κάποιους ποδοσφαιριστές που πρέπει να μην παραμείνουν στην Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είναι για παράδειγμα ο Φραν Γκαρθία, όπως είναι ο Ασένθιο Στόπερ, όπως είναι ο Θεμπάγιος που ήταν αυτός που τραγουδούσε για το επεισόδιο του Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε και αναστάτωσε τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Πιθανότατα καλά ο Καρβαχάλ και ο Άλαμπα, ο Καρβαχάλ αποχωρεί λίγο το συμβολό του, είναι 34 ετών, μπορεί να, κάπου αλλού μπορεί να πάει ως ελεύθερος. Ο Άλαμπα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με σοβαρούς τραυματισμούς, άρα δεν θα παραμείνει για αυτός λίγο το συμβολό του, δεν θα το ανανεώσει. Και θα δούμε ποιοι άλλοι, υπάρχει πιθανότητα και ο Ροντρίγο, αν πάρει τον Ολίσε που λέει με 150 εκατομμύρια ευρώ, σίγουρα θα πουληθεί ο Ροντρίγο Βραζιλιάνος, που ακόμα είναι στο στάδιο της αποκατάστασης και χάνει την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Θα δούμε.
1: Το θέμα είναι ότι ο Ολίσε με τις τελευταίες, βέβαια, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, έλεγε ότι δεν κινείται από το Μονάχο. Έτσι. Κάτι τέτοιο είχε πει. Ο Ολίσε.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Αν προσφέρει 150 εκατομμύρια στην Bayern, η Bayern έχουμε δει ότι είναι ένας διαφορετικός οργανισμός που θέλει να έχει ίσα βάρκα ίσα νερά. Δεν θέλει να, τα οικονομικά της να μπαίνουν μέσα όπως συμβαίνει σε άλλες ομάδες. Έτσι, μπορεί στη Real, μπορεί στην Μπαρσελόνα. Αυτοί θέλουν να είναι απέναντι στον κόσμο τους. Γιατί τι γίνεται, το γερμανικό ποδόσφαιρο είναι το 50-50. Δίνεις λόγο στους φιλάθλους. Τις άλλες ομάδες, οι εκτελεστικοί πρόεδροι δεν δίνουν λόγο στους φιλάθλους. Το πολύ μπορεί να μην τον εκλέξουν. Η Γερμανία είναι διαφορετική. Αυτή, και μακάρι να μην το αλλάξουν αυτό το σύστημα.
1: Καταρχάς, νομίζω οι Γερμανοί έχουν ο οικονομολόγο. Έτσι, έχουν ανθρώπους ειδικούς με τα οικονομικά που τα διαχειρίζονται και οι πρόεδροι τους ακούν στο 100%.
0: Έτσι είναι. Δεν είναι λόγο που εργάζεται ο πρόεδρος. Δεν είναι ό,τι θέλουμε να κάνουμε όπως με τον Ζωάν Λαπόρτα για παράδειγμα ή τον Φέρε και τους άλλους. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα και χαίρομαι που οι Γερμανοί σε αυτόν τον τομέα είναι πρωτοπόροι και δεν θα το αλλάξουν γιατί δεν θέλει ο κόσμος και καλά κάνει ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Μάλλον να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Μια και μας πιέζει λοιπόν. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ. Καλή
1: έτσι,
0: συνέχεια.
1: Τα είπαμε και για την Ιταλία. Καλή σου συνέχεια. Θα έχουμε και πιο μετά τον Γιώργο Λίγκρη. Εννοείται και θα τα πούμε για την ώρα της αναμέτρησης.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τα είπαμε και για τα διεθνή. Είπαμε κυρίως βέβαια για την εθνική Ιταλία. Γιατί εντάξει, στα διεθνή είναι μανούλα ο Μάνος Ταραμόπουλος. Είπαμε βέβαια και για τη Ρεάλ. Είπαμε σε λίγο, σε 5 λεπτά, ολοκληρώνεται η διαδικασία της ψηφοφορίας για τις εκλογές. Λογικά θα βγει ο Πέρεθ. Θα το δούμε βέβαια για το τυπικό. Μένει γκραν φαβορί είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ για την Προεδρία της Βασίλισσας. Παράλληλα να πούμε, το έχουμε αναφέρει κιόλας και στο Δελτίο, το έχουμε πει γενικότερα, ότι ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη του αυριανού τρίτου τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί θα είμαστε ως σταθμός. Ο Γιώργος Κουγκαλίδης θα περιγράψει ζωντανά από το ΣΕΦ, από το φαλυρικό στάδιο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Οι καιρός είναι νομίζω να συγκεντρωθούν στα εντός του παρκέ, γιατί εντός του παρκέ το θέαμα δεν είναι τόσο καλό και θα πρέπει να το βελτιώσουν και οι δύο. Αντί να στέλνουν ανακοινώσεις σε λίγο βαριά κουβεντά να το πω, αλλά γιατί να μην το πούμε, σε πολεμικό κλίμα.

Λοιπόν, έχουμε την ενδεκάδα, θα την αναφέρουμε μια γρηγορή και θα την αναφέρουμε και πιο μετά με τον Γιώργο Λίγκρη. Λοιπόν, Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Βαγιανίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Δουβίκας και Μασούρας. Αυτή είναι η 11 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Θα έχουμε Γιώργο Λίγκρη για να τα πούμε όλα λεπτομερώς.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Μουζακίτης, Τριάντης, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Μασούρας και Δουβίκας θα παρτίζουν την 11η του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Σέντρα στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από τον Αλφα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Game 2 του τελικού της Greek Basket League. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς επίσης και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναήλ Τικνιζιάν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει. Δήλωσε μέσω της Αιγύπτου ο στόπερ του ΠΑΟΚ, Ντέιζαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολιτς για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό του Άρη Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικό στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Ο Ηράκλης ενδιαφέρει για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάρις, που ανοίξει στην Παλέρμο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Ο Πανιώνιος έφτασε σε προφορφορική συμφωνία με τον Σαββαμούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για το καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία, σύμφωνα με το kerpsinis.net. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ συναντήθηκε με τον Αντρέα Τρινκέρι και η συνάντησή τους ήταν σε καλό κλίμα. Στο Βόλεϊ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θοδωρή Βουλκίδη μέχρι το 2027. Ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία για τη θέση του Προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρεντίνο Πέρε θα έχει το προβάδισμα με 65% έναν το Ρικέλμε που κατέχει ποσοστό 35% σύμφωνα με τα πρώτα exit poll, μετά τις 10 τα αποτελέσματα. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Κόβεντρης σύμφωνα με το Kicker. Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει Κορέιρο Ντεμάνια. Η Sporting σκέφτεται να πουλήσει τον Γιώργο Βαγιανίδη και να φέρει στη θέση του τον δεξιό μπακ της Θέλτα Χάβι Ροντρίγκες σύμφωνα με τον Λουίς Πίντο Κοέλιο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 943 Ντρεβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής του pre-game του αγώνα της εθνικής μας με την Ιταλία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα την πούμε ξανά την δεκάδα και με τον Γιώργο Λίγκρη. 8 αλλαγές έχει κάνει η Ελλάδα. Να επαναλάβουμε λίγο την δεκάδα. Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Βαγιανίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Δουβίκας και Μασούρας.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια πληροφορία η οποία δεν είναι ευχάριστη. Κάτι που συνέβη πριν από πολύ λίγο. Λοιπόν, στον φιλικό αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία, ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες ακόμα. Περιμένουμε να δούμε, να έχουμε και εμείς λεπτομέρειες. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά.

Λοιπόν, να φέρουμε και δύο πραγματάκια ακόμα. Ο Christian Eriksen λοιπόν έμεινε στο αγωνιστικό χώρο, για λίγα λεπτά, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, όμως με τη βοήθεια των ιατρικών επιτελείων και των δύο ομάδων ανέκτησε τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο για να πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο για εξετάσεις. Να πούμε πως από ό,τι κατάλαβα, μάλιστα είχε πρόβλημα με καρδιακές αρρυθμίες. Ευχόμαστε φυσικά να είναι όλα εντάξει. Είχε πρόβλημα με καρδιακές αρρυθμίες, το οποίο είχε ελέγξει με απεινιδωτή. Ωστόσο κατάφερε να το ωστόσο έγινε ό,τι έγινε. Και να δούμε αν ήταν κάποιο άσχετο γεγονός. Μακάρι να είναι αυτό, να είναι άσχετο γεγονός και να μην έχει άλλο πρόβλημα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε. Πάμε στον Γιώργο Λίγκρη, τον οποίο θα τον ακούσουμε και στη μετάδοση της αναμέτρησης εθνικής μας με την Ιταλία. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Βρισκόμαστε στο Παγκρίτιο, είμαστε περίπου, τι ώρα είναι 9 και 13, 45 λεπτά χοντρικά πριν την έναρξη του αγώνα με την Ιταλία. Σε ένα Παγκρίτιο στάδιο, πώς μου λέει εδώ ο φίλος μου και δημοσιογράφος Δημήτρης Δαμιλάκης, θα γεμίσει κατά τα 2-3 και παραπάνω. Δηλαδή θα είμαστε περίπου στις 20.000, έχω τη στροφή παιδιά, μπορούμε να το διορθώσουμε. Ξεκινάμε με μια σύγκριση η οποία περιλαμβάνει τρία στόπερ και πάλι, με Χατζηδιά, το Ρέτσο και Κουλιεράκη, αλλά εξακολουθώ να έχω τη στροφή, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ναι, θα κλείσουμε τη γραμμή Γιώργο και σε καλούμε αμέσως
1: πάλι
0: ξανά. Ωραία. Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Θα έχουμε πολύ σύντομα ξανά τον Γιώργο Λίγκρη.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Γιώργο, να σε ακούς τώρα καλύτερα.
1: Πάμε, λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Έχω πάλι επιστροφή, αλλά λίγο πιο ελαφρά. Πάμε να δούμε αν μπορέσουμε να δέσουμε το ρεπορτάζ τουλάχιστον την δεκάδα με βλαχοτσί με τρεπατοφύλακα. Ρέτσο Χατζηδιάκο, Πουλεράκη, τα τρία στέπερ. Ο Κυριακόπουλος αριστερά, Βαγιανίδη δεξιά, με Τριάντη και Μουζακίτη στην μεσαία γραμμή. Ενώ ο Τζόλης θα είναι αριστερά, ο Ματούρας δεξιά και ο Δουβίκας θα είναι το φόρ της ελληνικής ομάδας. Απ' την άλλη μεριά θα έχουν 11 του Μπαλδίνη με τον Αρού με τερματοφύλακα, Χανόρ δεξιμπάκα, Ματεσάκη αριστερό μπάκτερ, ο Κομούτσο με τον Τσαρόδια τα δύο στέφερ, ο Ετούρ θα είναι το αριστερό χαφ, ο Κισίλη το δεξί χαφ, ο Λιπάνη θα είναι το κεντρικό χαφ, ο Πελεός σε δεξιά, ο Κατόρ αριστερά και ο Σπόρος τον Ασυστήτερ στην κορυφή. Να πούμε ότι αναμένεται να έχουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, ο καλός συνδυασμός στο Δημήτρη του Ναμουνάκη μου είπε ότι πάρουμε πάνω από 20.000 θεατές. Η εθνική ομάδα δεν φτάνει στο Παγκρίτιο. Παίζουν όμως με μια ομάδα που την έχει κερδίσει μόνο μια φορά, το 72 το Μάρτιο. Εδώ ένα από μόνος, Αντωνιάδης και Πολυσένια, η Σέρβια Λευκή στο τελικό 2-1 η τέτοια της εθνικής μας ομάδας. Η τότε φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ιταλία. Είχε χάσει από την εθνική μας ομάδα, ποτέ άλλοτε δεν έχασε από την Ελλάδα, ούτε στο Ιταλικό, ούτε στο Ελληνικό έδαφο στην Ιταλία. Το ελπίζουμε ότι θα γίνει στην Κρήτη σήμερα. Τώρα, δεν μπορώ να θέλεις να μου κάνεις κάποια ερώτηση, δεν σας έχω πάρει μονότερμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας ρωτήσω, 8 αλλαγές βλέπω στην 11 της εθνικής, σε σχέση με το φιλικό
1: με τους Σουηδούς. Κάνω την αρχική 11. Όχι με αυτούς που έπαιξαν στη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Γιατί στη Σουηδία έπαιξαν 20 ποδοσφαιριστές.
0: Προφανώς.
1: Ο Μαυροπάνος δεν έγινε αλλαγή, αλλά οι άλλοι δυνάμει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και την αρχή τετάδα, γιατί και ο Μουδίκας έπαιξε και ο Μαυκούρας έπαιξε και ο Τριάντης έπαιξε και ο Παντιδιάκος έπαιξε. Μόνο ο Βλαχοδήμος δεν έπαιξε. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ουσιαστικά στο παιχνίδι που παίξαμε στην Σουηδία με αυτό που παίζουμε στην Κρήτη, μόνο ο Βλαχοδήμος δεν έπαιξε. Όλοι οι άλλοι έπαιξαν. Μόνο ο Βλαχοδήμος.
0: Το ερώτημα που θέλω να σου κάνω, από ό,τι βλέπω έχει παίξει 3-4-3 θέλει να παίξει ο coach Ιωβάνοβιτς. Αν έχω καταλάβει, παρόμοιο σύστημα δεν παίζει και η Ιταλία, άρα θέλει να τους έχει να τους παίξει με ένα σύστημα τύπου καθρέφτη.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν...
1: Οι Ιταλοί βλέπω ότι έχουν δύο στόπερ.
0: Έχουν δύο στόπερ. Okay.
1: Μαρτεσάκι είναι αριστερό, μπάτε ο Γανόρ δεξί. Αλλά δεν ξέρω τι θα δώσω αγωνιστικό χώρο, γιατί η εθνική μας ομάδα με τα τρία στόπερ που παίζει, καλά το λες, δίνει πλάτος. Δηλαδή ο κεντρικός, φαντάζομαι ότι ήταν ο Ρέτσος, ο οποίος ο Μαυροπάνος, θα έχει μακριά τον Κουλιεράκη και τον Χατζηδιάκο. Τι θέλω να πω δηλαδή. Ότι οι βοήθειες στα στόπερ θα είναι κυρίως από τα αμυντικά χαφ και όχι από τα μπακ τα οποία παίζουν περισσότερο μπροστά. Αυτό τουλάχιστον είδαμε στη Σουηδία. Παίρναν δηλαδή το γήπεδο στο πλάι τα δύο στόπερ που παίζανε δίπλα στο κεντρικό στόπερ. Έτσι δεν ξέρω πώς ακριβώς θα τοποθετηθούμε. Θα ήθελα ένα πεντάλεπτο για να δω αν ο Τζόλης θα παίξει αριστερά ή θα παίξει πίσω από Μασούρα και Βίκα, γιατί έτσι ξεκινήσαμε στη Σουηδία, με τον Τζόλη να παίζει από πίσω και στη συνέχεια πήγε το τέι δεξιά. Θέλω να δω ένα αναγνωριστικό πρώτο πεντάλεπτο για να έχω εικόνα. Και από τους Έλληνες και από τους Ιταλούς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια, το ανέφερες και εσύ, αυτοί που θα έχουν την περισσότερη δουλειά θα είναι ο Τριάντης με τον Μουζακίτη, που είναι το δίδυμο στο κέντρο.
1: Αυτοί τελείωσαν το μάτι με τη Σουηδία. Και νομίζω πως έπαιξαν και ένα μικρό ρόλο να αναπαρίσουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο και να μας έρθει στο Κάρισα. Θυμάσαι από το 55 μέχρι το 90, 88 περίπου, δεν υπήρχαμε στο γήπεδο. Όταν τοποθετήθηκαν εκεί ο Μουζακίτης και μπροστά και ο Τριάντης και πίσω, νομίζω πως πήραμε μέτρα στο γήπεδο και βρήκαμε την τρία κόρνερ και έγινε και η τελευταία φάση του μάτς, ένα χάφερ δηλαδή, με την σέντρα του Κοφτούλα και την προβολή του, να το πω και έτσι, του Μασούρα και το 2-2.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα τώρα έχουν λιγοστεύσει λόγω ότι είμαστε λίγο πριν το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα στη δεδομένη χρονική στιγμή. Λόγω καταλαβαίνεις, είμαστε...
1: Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά είναι ένα πείραμα, γιατί και οι Ιταλοί και εμείς εδώ... Εντάξει, οι Ιταλοί δεν έχουν έρθει, στην ουσία έχουν στείλει την εθνική ομάδα των Ελπίδων, έτσι. Οι πραγματικοί Ιταλοί έχουν ξενερώσει. Ψάχνουν να βρουν προπονητή, πότε η Μαντσίνη, η ομάδα που έχει εδώ είναι η Ελπίδων, άρα την ψά, εκπροσωπεί τη σημαία την Ιταλική. Η Ιταλία δίνει τελικό μάτι πριν το Μουντιάλ και δεν πάει Μουντιάλ, και δεν είναι πρώτη φορά, είναι τρίτη συνεχόμενη. Λοιπόν, εντάξει, εμείς δεν έχουμε πάει 14 χρόνια να συμπληρώσουμε το 2028 που δεν θα έχουμε πάει σε τελική φάση καμία μεγάλη διοργάνωση. Εντάξει, και οι δύο ομάδες απογοητευμένες είναι. Και ο Γιωβάνοβιτς δοκιμάζει αυτό το σύστημα κατέρα Στέφερ, γιατί μάλλον θα το χρησιμεύσει ενώ τις περιτρήσιμων τεχνικών και έχει στο πρώτο που είναι να μην κάνει τα συνέχεια της λύσης.
0: Είναι λίγο, πιο αμυντικ... είναι λίγο πιο αμυντικογενές, η αλήθεια είναι. Παρόλα αυτά, είναι λίγο πιο αμυντικογενές, λέω, το σχήμα που παρατάσσει σήμερα.
1: Βγάλαμε πολλές τελικές με τη Σουηδία, τη Μουντιαλική Σουηδία, όταν ξεκινήσαμε μέχρι το 55. Είχαμε 8 τελικές, 2 εδώ πέρα και ένα γκολ. Το αμυντικογενές αυτό σχήμα ήταν γκολ μέσα στη Σόρνα, μέσα στο Στρόμπερι Αρίνα, και έβγαλε και 2 λεπτάρια. Με τελικές κι άλλες. 8 τελικές είχαμε εμείς από το μήνυμα, 4 στη Σουηδία. Και σου επισημάνω ότι στα 2 προηγούμενα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, μάλλον τα 3 προηγούμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, η εθνική δεν είπε ποιο τεμπόλ. 0-0 με την Ουγγαρία, 0-1 έχασε δηλαδή από την Παραγουάη και 0-0 με την Ελευθερωσία στο Ζαλαγκεσέκη στην Ουγγαρία. Δεν είχαμε την γκολ.
0: Ήταν πολύ... Η αλήθεια είναι ότι στο φιλικό με τη Σουηδία η Ελλάδα όντως, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Ναι, μεν φαίνεται, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το σχήμα φαίνεται αμυντικογενές, γιατί βλέπουμε και δύο back και τρία stopper να βρίσκονται σε αυτό.
1: Φαίνεται, αλλά βγάζει φάσεις και μάλλον βολεύει και τακτικά τον Γιωβάνοβιτς, γιατί σε αυτά τα δύο μάτς δεν είχε τους δύο πιο δημιουργικούς του παίκτες, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Οπότε έχουμε βγάλει τόσες φάσεις χωρίς Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Παίζει το ρόλο του το σύστημα, το τακτικό δηλαδή κομμάτι. Με το δεύτερο να τραβιέται δεξιά, το γκολ να έρχεται μερικές φορές στο κοφόρ, να ανεβαίνει ο Τσιμίκα στην πλευρά όλου. Έγιναν κολπάκια, έγιναν τρικάκια από τον Γιωβάνοβιτς. Δεν βγήκαν όλα, γίναν και πολλές αλλαγές. Χαθήκαμε κάπου στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά φάσεις βγάλαμε. Στάθηκε με αξιοπρέπεια η εθνική. Η αλήθεια είναι.
0: Τέλεια. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι ο κόσμος στο κήπεδο, θα έχουμε ικανομετρητικό αριθμό θεατών, γιατί η Κρήτη πάντα φιλοξενεί εγκάρδια την διεθνική ομάδα και να έχουμε και εξέδρα. Ευκαιρία είναι να κάνουμε νίκη και τώρα στην Ιταλία. Μετράνε αυτοί οι βαθμοί και στα φιλικά αυτά μετράνε οι βαθμοί.
0: Και πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακριβώς αυτό που είπες στο ranking είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε νίκες. Ειδικά
1: στις ομάδες από το πάνω ράφι, μετράμε.
0: Ναι. Και γενικά νομίζω στα φιλικά, γιατί όπως είπες και εσύ, παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο όλα αυτά.
1: Στις επόμενες κληρώσεις. Το νου μας έχουμε μια κλήρωση δύσκολη για τα προκληματικά του γύρω. Και θέλουμε να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται για την κλήρωση.
0: Ακριβώς. Γίνεται προεργασία. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νικήσουμε σήμερα. Υπάρχει κίνητρο για την ομάδα. Εντάξει, πέρα από τις δοκιμές που θέλει να κάνει προφανώς και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική και η νίκη. Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, η αλήθεια είναι.
1: Θα τα πούμε στη μετάδοση.
0: Έτσι, θα τα πούμε φυσικά στη μετάδοση. Καλή σου συνέχεια για την ώρα. Θα σε ακούσουμε στις 10 ακριβώς.
1: Έγινε, έστω καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Λίγκρης. Αναφέραμε τα τελευταία νέα της εθνικής. Δεν είναι πάρα πολλά βέβαια, λόγω ότι πριν από ένα μάτς δεν είναι εύκολο να έχουμε πολλά νέα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής πριν δώσουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Ρουμελιώτη. Στον Γιώργο Ρουμελιώτη. Άρε Μάικ, πώς έχω αλλάξει. Λοιπόν, στο Μιχάλη Σοηλέ και μετά σε Γιώργο Λίγκρη και Μάνο Σταραμόπουλο για τη μετάδοση.
2: Super Sport 104.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτή την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Ιταλία. Από τον 943 Interveten Sports.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 9.30.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο. Μισάωρο. Κάτι λιγότερο από μισάωρο, νομίζω. Γιατί μετά από λίγη ώρα θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στον Μιχάλη Σοηλέ. Τον βάφτισα Γιώργο Ρουμελιώτη, αλήθεια είναι, πιο πριν, αλλά δεν χρειάζεται, εντάξει.

Να πω πως τα μέσα της Δανίας αναφέρουν για το περιστατικό με τον Έριξεν πως ο Δανός κατάφερε να περπατήσει ο ίδιος μέχρι το ασθενοφόρο, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, μέχρι το ασθενοφόρο. Μακάρι να είναι όλα καλά.

0: Από ό,τι κατάλαβα, ο Δανός παίκτης της Εθνικής Δανίας έπιασε το στήθος του λίγο απότομα. Λοιπόν, δεν βλέπω πολλά μηνύματα, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Για πάμε λίγο τώρα. Μηνύματα δεν βλέπω πολλά. Έχει αναφέρει ο Διαμαντής τώρα το μπύρα με λουκάνικο σε γεύση πατατακίων για την Γερμανία. Μάικ, εσύ τι γεύση θα έλεγες? Μπαίνει σιγά σιγά. Θα τον ακούσετε ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, τι άλλη γεύση να πούμε? Γαλλία, ας πούμε, η γεύση κρουασάν θα έλεγα.
0: Και το κουρασάο.
1: Και το κουρασάο, καλή ερώτηση. Μωρέ, και αυτοί κάπως θα τα βολεύσουν εκεί πέρα.
0: Κάπως θα τα βολεύσουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει κάτι να βρούμε, παιδιά. Δηλαδή, στείλτε κανένα μήνυμα, παιδιά, στο Viber. Να δούμε τις γεύσεις πατατακίων.
1: Να δώσουμε και άλλη έμπνευση στη Lay's. Ξέρω εγώ, μην μείνει μόνο σε αυτά που έχει φτιάξει, να φτιάξει κι άλλα.
0: Προφανώς.

0: Η Τουρκία, ας πούμε, θα μπορούσε να φτιάξει γεύση με τον Air. Θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Θα ταιριάζει. Εντάξει, η Ελλάδα θα μπορούσε να φτιάξει, το έχει πει ο Διαμαντής, γεύση κοκορέτσι. Αν είχε περάσει, μια και παίζουμε με την Ιταλία, αν είχε περάσει η Ιταλία, δεν ξέρω τι θα ταιριάζει. Γεύση καρμπονάρα ή γεύση πίτσα.
0: Η λέξη έχει βγάλει για την Ιταλία. Γεύση πίτσα.
1: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Παράλληλα, νομίζω, εντάξει, Γερμανία λέω, Αμερική, εντάξει.
0: Αμερική μπέργκερ.
1: Μπέργκερ. Κάνα βραζιλιάνικο, κάνα αργεντίνικο, κάνα ισπανικό. Εντάξει, για Πορτογαλία είπαμε, γεύση ρούμι.
0: Έτσι ακριβώς. Αργεντινοί νομίζω έχουν και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία κρεάτων. Όλοι έχουν παίρνει το κρέα.
1: Ισπανία, να το πούμε λίγο γρήγορα.
0: Λοιπόν,
1: Ισπανία θα έβαζα γεύση χαμών.
0: Χαμών.
1: Το αλαντικό είναι ακριβό αλαντικό, βέβαια είναι το προσούτο νομίζω της Ισπανίας, κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω, ναι, αυτό είναι.
1: Είναι εντάξει. Αν ποτέ βρεθώ στην Ισπανία θα το τιμήσω.
0: Έτσι. Ξέρουμε.
1: Έχω δει και έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο σερβιρίσματος σε ζεστό ψωμί με λίγο ελαιόλαδο.
0: Το είχε κάνει μέσα ένας οπαδός Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League στο παιχνίδι με την Tottenham φέτος. Το είχε κάνει αυτό. Την ώρα που πεζόταν το παιχνίδι φτιάχνε σαντουιτσάκια με χαμόν.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ωραίος.
1: Πολύ φίλος μου.
0: Έτσι.
1: Πολύ φίλος μου.
0: Όλων μας.
1: Σαν καλός κοιλιόδουλος εγώ, εννοείται.
0: Σαν καλοφαγάδες βασικά, όχι κοιλιόδουλοι. Εντάξει, μας αρέσει το φαΐ.
1: Λοιπόν, Μάικ, πάμε λίγο να επικεντρωθούμε τώρα, να αφήσουμε λίγο τα πατατάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Και να
0: αφήσουμε τα πατατάκια που λίγο,
1: ναι, τα πατατάκια να καταλήγουν στο στομάχι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι προβλέπεις εσύ να συμβεί σήμερα στο φιλικό της Εθνικής?
0: Είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι, θα σου πω εγώ. Εντάξει, η ομάδα έδειξε πολύ καλά δείγματα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι με τη Σουηδία. Και πιστεύω ότι πάνω σε αυτή την πεπατημένη θα πάει. Και με την 11 που έχει επιλέξει ο Σέρβος τεχνικός.
1: Νομίζω έχει κάνει αλλαγές. Έχει και 8 αλλαγές.
0: Παρόλο που
1: το σύστημα
0: κάνει.
1: Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με το προηγούμενο αγώνα που σόκαρε και κάπως Σουηδούς.
0: Προφανώς.
1: Γιατί το λέω, γιατί είχαμε κάνει πολύ, όπως είπε και ο Γιώργος Λίγκρης, 8 τελικές είχαμε.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε κάνει κάνει πάρα πολύ καλές φάσεις. Είχαμε πολύ καλή εμφάνιση μέχρι το 55-60, εκεί που έγιναν οι αλλαγές. Εκεί χάλασε και λίγο η συγκέντρωση της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, μετά.
0: Το βλέπαμε το παιχνίδι την Πέμπτη με τον συνάδελφο που με βάφτισες.
1: Α, με τον Γιωργάρα.
0: Έτσι.
1: Το Ρουμέλιο, το συνόνοματό μου.
0: Έτσι, έτσι. Και το λέγαμε και στην εκπομπή του τότε, το λέγαμε.
1: Και νομίζω είχαμε. Εντάξει. Γενικότερα είχαμε πολύ ωραία παρουσία. Εντάξει, στο τέλος μπορέσαμε να βρούμε τον γκολ της σοφάρισης. Είχαμε ένα κακό διάστημα και οι Σουηδοί προς τιμήν τους το εκμεταλλεύτηκαν. Εντάξει. Με τους Ιταλούς θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί λείπουν τα αστέρια μένα, αλλά τα πιτσιρίκια, το ανέφερε και ο Μάνος Σταραμόπουλος, το είπε και ο Γιώργος Λίγκρης, έχουν τη διάθεση να δείξουν πράγματα. Έχουν μεγάλο κίνητρο.
0: Εννοείται.
1: Και πραγματικά, εντάξει, θέλουν να δείξουν στους προπονητές τους, όπως είπε ο Μάνος Σταραμόπουλος, και συμφωνώ, ότι θέλουν να τους πείσουν να τους βάλουν μέσα.
0: Προφανώς.
1: Θέλουν να παίξουν.
0: Ναι,
1: να τους πούνε ότι ξέρεις κάτι, coach, βάλε με.
0: Διακριτούμε, και εμείς δεν μπορούμε, έχουμε δικαίωμα να παίξουμε, έχουμε δικαίωμα στο όνειρο, ας πούμε.
1: Στο όνειρο, στη συμμετοχή, στο να παίξουν στη χώρα που αγωνίζονται.
0: Να πάνε
1: πρέπει να
0: παίξουν. Να σε καμιά διοργάνωση, γιατί λείπουν πολύ καιρό.
1: Ακριβώς. Να δούμε κιόλας, έτσι. Γιατί η Ιταλία, όπως είπες και εσύ, είναι βαρύ ότι έμεινε. Έμεινε, νομίζω,
0: τρίτο συνεχόμενο
1: Μουντιάλ.
0: 18, 22 και 26 φέτος.
1: Και ενώ το 21 έχει πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι του 21.
0: Ναι. Ως πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Άκουγα συνεχώς it's coming home, it's coming home, και τελικά it's coming to Rome.
0: It's coming to Rome.
1: Αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε στο Λονδίνο.
0: Πήγε στη Ρώμη.
1: Βασικά πήγε στο Λονδίνο. Για τον τελικό.
0: Ναι.
1: Μετά πήγε Ρώμη.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η Ιταλία βέβαια είχε παίξει και λίγο διαφορετικό στυλ. Δεν έπαιξε το κατενάτσιο που περιμέναμε, που έχουμε μάθει.
0: Έτσι.
1: Έπαιξε λίγο διαφορετικά τότε και είχε πολύ ωραίες εμφανίσεις μάλιστα. Έχει κερδίσει με πολύ ωραίο τρόπο πολλές ομάδες και κάνει πραγματικά εντυπωσιακές εμφανίσεις με τον Λοκατέλη, τον Μπεράρντι να κάνουν θαύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε.
0: Ινσίνιε.
1: Ινσίνιε, Τσίρο Ιμόμπιλε, τα ναι, πάντα
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι. Και ο Κιέζα που έκανε το ξεπέταγμά του τότε επίσης. Και τον γνωρίσαμε όπως τον ξέρουμε όπως σήμερα.

0: Λοιπόν, Μάικ, για πες μας για τον Έριξεν.
1: Κάτι που βγήκε άλλο τώρα. Ένα εφιαλτικό.
0: Μας ήρθαν λίγο μνήμες Euro του 21 πάλι, αλλά ναι, για τους κακούς λόγους.
1: Έτσι, και αυτό ήταν η κατάρρευση του Κρίστιαν Έριξεν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία. Έκανε μια ενημέρωση η Ομοσπονδία της Δανίας μέσω του γιατρού της ομάδας. Έλεγε, λέει συγκεκριμένα ενημέρωση, ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Όπως το βλέπω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως πρέπει. Έχασε για λίγο τις αισθήσεις του, αλλά τις ξαναβρήκε γρήγορα και ήμασταν άμεσα κοντά του. Τώρα χρειάζεται περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να βρούμε τι προκάλεσε το περιστατικό. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο, αλλά ο Κρίστιαν τα πηγαίνει καλά και μου ζήτησε να χαιρετήσω τους πάντες και όλους τους ποδοσφαιριστές. Γενικώς αυτό με τη καρδιά είναι λίγο ένα πολύ μεγάλο θέμα στον αθλητισμό. Το βλέπουμε και με τον Έριξεν και με γενικώς το έχουμε δει πολύ. Και ο Μπασντόστ είχε νομίζω την ίδια πάθηση το 23-24 κάπου εκεί.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ναι. Το θυμάμαι, το σκαλάζει, το συγγνώμη γι' αυτό. Σίγουρα πάντως ο Έριξεν έχει περάσει δύσκολα,
1: ναι.
0: Με την καρδιά του και από το 21 και μετά. Μπόρεσε να επιστρέψει βέβαια στην ενεργό δράση, κάτι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει μετά από αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε καταρχάς τι συνέβη και κατέρευσε, έτσι. Ευχόμαστε να μην είναι τίποτα, αλλά να δούμε. Οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν ότι είναι εντάξει από ό,τι κατάλαβα από την ενημέρωση που διάβασες. Ωστόσο, αναμένουμε. Αναμένουμε γιατί είναι λίγο περίεργο το όλο σκηνικό. Λοιπόν, στο μεταξύ έχουμε εδώ και 45 λεπτά έχει τελειώσει η διαδικασία των εκλογών της Real Madrid. Η αλήθεια είναι πως από τις 10 και μετά θα βγουν τα αποτελέσματα. Θα αρχίσουν μάλλον να βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Τα exit poll, Μιχάλη.
1: Φιγουράρει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στην ανάπτυξη.
0: Γκραν φαβορή νομίζω.
1: Γκραν φαβορή, ναι. Εντάξει, νομίζω λογικό είναι.
0: Ο άλλος πήγε και έβγαζε ο Ρικέλμε απίστευτες δηλώσεις.
1: Απίστευτες δηλώσεις.
0: Ότι έχω κλείσει το Χάλαντ, έχω κλείσει το Ρόδρι. Ναι, και μετά η Σίτι απειλούσε με μηνύσεις.
1: Ραούλ τεχνικό διευθυντή.
0: Ραούλ τεχνικό διευθυντή είπε επίσης ότι. Τι άλλο είχε πει, δεν θυμάμαι.
1: Τον Κασίγιας έλεγε νομίζω κάτι θα τον φέρει, τον Τελμπόσκε.
0: Γενικά είχαμε ακούσει πολλά. Ακούσαμε πάρα πολλά.
1: Γενικώς όμως ο Πέρεθ όμως έχει ένα πλαφόν, ξέρω εγώ, ξέρει ότι θα φέρει αυτούς, γιατί ξέρει πώς να τις διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις.
0: Ο Πέρεθ, από ό,τι μας είπε τουλάχιστον ο Μάνος Σταραμόπουλος, έχει συμφωνήσει ήδη
1: με τον Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Με τον Ζωζέ Μουρίνιο, με τον Ντάμφρις. Ναι. Έχει κλεισμένο τον Ντάμφρις. Δηλαδή, αν εκλεγεί, έχει ήδη έτοιμες δύο προσθήκες. Μία προπονητή, μία παίχτη.
1: Ναι. Και το είχαμε δει, νομίζω. Έχεις δει το ντοκιμαντέρ του Φίγκο στο Netflix?
0: Αυτό η αλήθεια δεν έχω προλάβει να το δω. Πρέπει να το δω πολύ σύντομα κιόλας.
1: Πρέπει να το δεις. Γιατί έτσι ήρθε και ο Φίγκο από την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ. Το είχε τάξει ο Πέρεθ για να βγει σε εκλογές. Και έτσι έγινε. Και μετά θυμάμαστε όλα τα σκηνικά που είχαν γίνει στο τότε Μπαρσελόνα Ρεάλ που είχε πάει ο Φίγκο αντίπαλο στο Καμπ Νου. Το τι αντικείμενα πέφτανε στο γήπεδο.
0: Είχε συστεί πραγματικά. Όχι, σιώταν το Καμπ Νου τότε.
1: Ναι.
0: Σιώτανε πραγματικά.
1: Και πήγαινε ο Φίγκο να εκτελέσει κόρνερ και είχε αστυνομική δύναμη την ώρα που πήγαινε να εκτελέσει το κόρνερ.
0: Εντάξει, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα να γίνονται, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο περίεργο το σκηνικό.
1: Πολύ περίεργο.
0: Ήταν εχθρικό γιατί εντάξει, ο Φίγκο είχε αποχωρήσει από την Μπάρτσα, είχε πάει στη Ρεάλ. Και επίσης, να το πούμε αυτό, θυμάσαι τι είχε γίνει στο τελικό 2004?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Με τον Jimmy Jump.
1: Ναι, ναι.
0: Που βέβαια να το ανάψουμε μια λαμπάδα εμείς ως Έλληνες, γιατί μπήκε και του πέταξε μια σημαία της Μπαρτσελόνα και έπεσε στα δίχτυα του Νικοπολίδη. Και πότε όμως το έκανε αυτό? Όταν οι Πορτογάλοι μας πιέζανε ανελαίητα πολύ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τότε δεν ξέρουμε πώς θα έχει εξελιχθεί με την πίεση που ασκούσε η Πορτογαλία.
1: Λουίς, αν μας ακούς κάπου, σε ευχαριστούμε και εγώ και ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Και τον Λουίς, νομίζω και τον Τζίμι.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Τζίμι, σε ευχαριστούμε και σένα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έδωσε ανάσες στην εθνική και πάγωσε το ρυθμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, και με τους Πορτογάλους τότε να έχουν πάρει μόλις τη Champions League οι περισσότεροι. Με την Πόρτο.
1: Ναι.
0: Προσθέθηκαν ο Φίγκο, ο Ρονάλντο και ο Ρικάρντο, αν δεν είμαι καλά. Ήταν κάποιοι Πορτογάλοι που παίζανε σε πολύ δυνατές ομάδες. Μάλιστα, ένας από αυτούς, ένας από εκείνη την εθνική Πορτογαλία, είναι νομίζω στο top 5 σκόρερ, στους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Paris Saint-Germain.
1: Νομίζω ο Μανής είναι.
0: Όχι. Όχι. Παουλέτα.
1: Παουλέτα.
0: Ο Παουλέτα ήταν πρώτος σκόρερ. Από τους πρώτους, μάλλον. Εντάξει, τον έχουν περάσει τώρα ο Νεϊμάρ, ο Μπαπέ. Ναι. Η φουρνιά των παικτών με τους Άραβες. Έτσι. Έτσι. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει. Ήταν μια πολύ ωραία ανάμνηση, νομίζω, εκείνο το Euro.
1: Προφανώς.
0: Για εμάς.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Για τους Πορτογάλους, όχι και τόσο. Γιατί εντάξει, τους είχαμε κερδίσει δύο φορές στα γήπεδά τους.
1: Στα γήπεδά τους. Στο Ζωζέ Αλβαλάδε.
0: Στο Τραγκάο. Στην Πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Και μετά στον Ταλούζ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Αλβαλάδε, επειδή το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχαμε νικήσει τους Γάλλους.
1: Τους Γάλλους, ναι. Με το Μπασινά που είχε περάσει το Λιζαραζού και ακόμα ο Λιζαραζού το ψάχνει το Μπασινά.
0: Στο μεταξύ είχαμε παίξει και στο Φάρο. Είχαμε παίξει με τους Ρώσους τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι σε ποιο που είχαμε παίξει με τους Ισπανούς.
1: Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ.
0: Με τους Τσέχους είχαμε παίξει στον Τραγκάο. Με τους Ισπανούς θα ψάξω να το βρω. Λοιπόν, σιγά σιγά σου παραδίδω λοιπόν από τώρα ναι, το ναι. μικρόφωνο, εννοείται, Μιχάλη μου.
1: Εννοείται.
0: Θα ξεκινήσεις εσύ, σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Λίγκρη και τον Μάνο Σταραμόπουλο για την μετάδοση και το σχόλιο του αγώνα. Έτσι. Λοιπόν, σας παραδίδω στο Μιχάλη Σοηλέ.

Φίλες και φίλοι, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας και από μένα. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, παίρνοντας σκυτάλι από τον εξαίρετο συνάδελφο Γιώργο Ιωάννου. Να θυμίσουμε τις δεκάδες της Εθνικής: Βλαχοδήμος κατά τα δοκάρια, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Ρέτσος στα στόπερ, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Φουλμπακ, Μουζακίτης, Τριάντης στο κέντρο, Τζόλης, Μασούρας και Δουβίκας στην επίθεση για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Απ' την άλλη πλευρά, η Ιταλία του Σίλβιο Μπαλντίνι ξεκινάει με τον Ντονάρουμα κατά τα δοκάρια, Αχανόρ, Κομούτσο, Σιαρόντια, Μπαρτεσάτζι, Πισίλη, Λιπάνι, Εντούρ, Κολεόσο, Εσπόσιτο και Κατόρ. Αυτές είναι οι επιλογές του Σίλβιο Μπαλντίνι.

0: Music.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Να πάμε σε μια είδηση για τένις. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam της καριέρας στο Roland Garros, το οποίο πανηγύρισε στην αγκαλιά του πατέρα Παύλα προπονητή του. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ επικράτησε 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 του Φλάβιο Κομπόλη στο τελικό του Roland Garros.

και κλαίγοντας από χαρά, πήρε το πρώτο major title τίτλο της καριέρας του. Επίσης, 9 χρόνια ταινίστας, μετά τους πανηγυρισμούς του εντός κόρτ, κατευθύνθηκε προς το box του, εκεί δηλαδή που βρισκόταν ο πατέρας Παύλα προπονητής, τον οποίο αγκαλιάστηκαν θερμά, χαρίζοντάς του ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο που παρακολούθησαν τις στιγμές πριν την απονομή του νούμερο 3 στον κόσμο.

τα Γιάννενα. Ο σταθμός μας τον αποχαιρέτησε και το πρώην ποδοσφαιριστή με ένα αφιέρωμα που θα το δείτε στα social media του σταθμού μας. Σε λίγο θα έχουμε και τη σύνδεση με τον Γιώργο Λίγκρη, που είναι στο Παγκρίτιο, και τον Μάνο Σταραμόπουλο για να μας μεταδώσουν τη μετάδοση.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως στο Γιώργο Λίγκρη που είναι στο Παγκρίτιο για να μας περιγράψει την αναμέτρηση. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Παγκρίτιο. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Παίζουμε 39 δευτερόλεπτα του αγώνα. Το παιχνίδι φυσικά είναι στο 0-0. Και ήδη έχουμε ένα πρώτο φάουλ που έχει κερδίσει η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Αρκετά μέτρα σε την περιοχή του Βλαχοδήμου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης της Ελλάδα-Ιταλία 0-0, ένα φιλικό παιχνίδι που γίνεται στα πλαίσια του τελειώματος, θα λέω εγώ, της σεζόν 2025-2026. Και φυσικά ο Ομοσπονδιακός Προπονητής παρατάσσει την εθνική μας ομάδα με τρία στόπερ, Ρέτσο, Φαζιδιάκο και Πουλιαράκη, Βλάβα, Γιαννίδη δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, με τρία αντικείμενα δακίτητα, δύο χαφ και τους Μασούρα στο δεξί πλευρό, τον Δουβίκα Φορ και τον Τσόλι να παίζει αριστερά. Βέβαια μια πρώτη εβδομάδα αυτή, γιατί θα πρέπει να δούμε αν είναι παραταγμένοι έτσι στον αγωνιστικό χώρο. Οι διεθνείς μας διανύουμε το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης στο 0-0, παραμένουμε τους Ιταλούς να έχουν κερδίσει ένα πλάγι από τα δεξιά που επιτίθεται. Αρκετός κόσμος βρίσκεται στο Παγκρίτιο στάδιο, μια προσπάθεια των Ιταλών να απειλήσουν με πλάγιο κερδίζουν. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό πλέον με το 0-0. Παραμένει ο Δημήτρης ο Δαμουλάκης που είναι δίπλα μου, μου έχει πει ότι είναι περίπου 20.000, Δημήτρη. Ή λιγότερο, 16-17. Δεν γύρω στις 17. 17.000 λοιπόν, έτσι μια πρώτη εκτίμηση δίνουμε για το κόσμο που βρίσκεται. Υπάρχουν και Ιταλοί παρακαλώ. Υπάρχει μια εξέδρα πίσω από το τέρμα του Ναρούμα με σημαίες Ιταλικές, με Ιταλούς, έχει πολύ, μην φανταστείτε. Θα ήταν μια 200 αργία μάνο μου. Θα δώσω και το μικρόφωνο στον Μάνο τον Στραβόπουλο, ο οποίος θα είναι στο σχόλιο της αποσυνής μετάδοσης. Παρακαλώ Μάνο.
2: Καλησπέρα στο Παγκρίτιο, εδώ που 15.000 σέντορ με παίρνει της Εθνικής Ελλάδος παρά τη ζέστη δίνουν το δυναμικό παρόν σε αυτό το τελευταίο διεθνές φιλικό παιχνίδι της γαλάζιας ομάδας απέναντι στην άλλη γαλάζια της σκουάδρας Γιούνα της Ιταλίας, η οποία όπως και η Εθνική Ελλάδος έτσι και η Ιταλία. Η Ιταλία βεβαίως για τρίτη συνεχόμενη φορά δεν θα είναι παρούσα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, παρά το γεγονός ότι πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι τετράδης πρωταθλήτρια κόσμος. Όπως μας έλεγε και χτες ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο προσεακός προπονητής, τα λάθη που έχουν γίνει και η οργάνωση της Ομοσπονδίας και γενικά αρκετών ανθρώπων, χωρίς να θέλει να κατορθώσει κάποιον, δεν παρακολουθούσαν τις εξελίξεις που τρέχουν, το ποδόσφαιρο που αλλάζει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την Εθνική Ιταλία δεμένη εκτός τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλλου. Και εδώ παρολίγο πατέρ, ο Φέρ της Ιταλικής ομάδας να πλησιάζει κοντά στο γκολ, αλλά ευτυχώς το σπίτι ήταν αδύναμο και στην μπάλα έξω. Να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος την Κρήτη γενικά σε 8 παιχνίδια είναι αίτητη. Άρα λοιπόν επισημαίνουμε ότι εδώ η Κρήτη φέρνει γούρι στην εθνική ομάδα. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα παιχνίδια με την Ιταλία, είτε συνήθως τα περισσότερα μάτς, με εξαίρεση εκείνη του 1972, όπως ο γερός

0: Καστάκης με γκολ του Αντώνη Αντωνιάδη και το Σπύρο του Μπομόνη, το αίτηστο αριστερό εξτρέμ της ΑΕΚ, είχε νικήσει 2-1 την Ιταλία που είχε πετύχει το μοναδικό γκολ με τον Ρομπέρτο Μπονεσένη από τη Σίντερ. Μικρόφωνο στο Γιώργο Λίγκρη. Η εθνική ομάδα δεν έχει μπει όρεξά τη στο παιχνίδι, πλησιάζουμε το 5ο λεπτό, δεν έχουμε κρατήσει μπάλα. Τώρα προσπαθούμε με τον Αντζηδιάκο τον Τριάντη και πάλι τον Κουλιεράκη τώρα, ο οποίος παίζει στο αριστερό άκρο της ελληνικής άμυνας. Η μπάλα πηγαίνει στον Μουζακίτη, αυτός προσπάθησε να τροφοδοτήσει το Δεβίκα, δεν κατάφερε. Και ο Αχανόριν, αυτός που πήρε την μπάλα, έδωσε στον Εκατόρ και αυτός πίσω την μπάλα σε τον Μούτσο και Τσαρόντια, τα δύο στόπερ με τον Λιπάνη να αλλάζουν την μπάλα. Οι Ιταλοί τώρα στην κατοχή της μπάλας και βέβαια στο χώρο του κέντρου προσπαθούν να κρατήσουν με τη σειρά τους μπάλα. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται όλη πίσω από την σέντρα, ακόμα και ο Διδίκας βρίσκεται 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Η Ιταλική ομάδα, επαναλαμβάνω, εκτός από τον Ντοναρούμα, είναι εδώ με την μικρή της ομάδα, με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για μια ομάδα που κοστίζει ακριβά και μιλάμε για παίκτες που διψούν για να διακριθούν. Παντέρ θα κάνει τη σέντρα μέχρι την περιοχή. Θα διακρίνει όπως όπως ο Μουζακίτης. Η μπάλα θα φτάσει, είδαμε 30, θα γίνει το Μουζακίτη, η μπάλα θα φτάσει στο αριστερό μέρος εκεί όπου η εθνική ομάδα και εμείς είναι απλά γεωάρι και θα πάει να το εκτελέσει ο Βαγιανίδης. Συνήθως στο προηγούμενο μάτς τα παράτα εκτελούσαν οι πλάγοι στόπερ, βέβαια εδώ δεν ξέρω τι εκτελέσει έχει δώσει ο Γιωβάνοβιτς. Είναι πάντως πιο κοντά τα τρία στόπερ, με τον Χατζηδιάκο από ό,τι έχω καταλάβει να είναι το κεντρικό στόπερ και τον Ρέτσο να παίζει δεξιά με τον Κουλιεράκη αριστερά. Έτσι νομίζω ότι είναι η διάταξη. Ο Μαυροπάνος έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι όλο. Δεν αντικαταστάθηκε, ήταν ο μοναδικός που αντικαταστάθηκε. Έτσι κρίθηκε να μην ξεκινήσει σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε παίξει ο Βλαχοδήμος και είναι ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας που κάθεται κάτω από τον κόλπο. Ώστε να πω εδώ ότι όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο μάτς λίγο ή πολύ. Ο Μουζακίτης πήρε πολύ έπαιρνα την μπάλα. Αλλάξε με τον Κουλιεράκη, ο οποίος με τον Τζόλι προσπάθησε και πάλι ο Μουζακίτης, ο Κουλιεράκης μπήκε δυνατά. Πήρε την μπάλα, Τριάντης μάζεται στο χώρο του κέντρου. Δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κυριακόπουλος και εκεί πίσω με την βοήθεια του Τριάντη στον Καντζιδιάκο. Ο Βλαχοδήμος περνά την μπάλα από τα δεξιά και κινείται ο Βαγιανίδης. Βαγιανίδης αλλάζει με τον Μασούρα. Βαγιανίδης είναι πιο γρήγορος. Θα πάρει την μπάλα, θα την κρατήσει. Ο Μασούρας πηγαίνει για στήριγμα κοντά του. Η Ελλάδα με προϋποθέσεις. Η μπάλα είναι δεξιά εκεί όπου κινείται ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης με Μασούρα. Μασούρας για Βαγιανίδη θα πάσει με το πλεονέκτημα στον πρώτο χρόνο του Μιλιανισμού και θα δώσει ο Τριάντη την μπάλα στο Κουλιεράκη που έχει ανέβει κάτω και χέρι της μεσαίας γραμμής. Αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος. Συγκλίνει. Δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Τζόλης, ο οποίος τελικά παίζει περισσότερο προς τον άξονα και λιγότερα προς τη δεξιά πλευρά. Έχασε την μπάλα ο Τζόλης, όμως την μπάλα καταλήγει σε ελληνικά πόδια του Βλαχοδήμου, ο οποίος με ηρεμία θα δώσει στον Ρέτσο. Ανεβαίνουν όμως για να πιέσουν οι Ιταλοί με τον Εκατόρ από τα αριστερά. Θα κλέψουν την μπάλα, θα αλλάξουν με τον Εσπόζητο και βγαίνει ο Εντύρ από τα αριστερά. Η παλιά του Εκατόρ δεν είναι καλή. Έτσι λοιπόν δεν προτείνει να σηκάρει ο Εκατόρ που ήταν σε μαρκάριστες. Θέλει να δώσει τον Εσπόζητο. Αυτός κλεισμένος από τα δύο στόπερ της ελληνικής ομάδας δεν μπόρεσε. Ο Βλαχοδήμος βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα και τώρα κάνει λάθος μεταβίβαση ο Κουλιεράκης για τον Τζόλι. Πάλι οι Ιταλοί που παίζουν μέχρι στιγμής παίζουν την κατοχή της μπάλας, είναι πιο πιεστικοί και φαίνονται να είναι πιο ρεξάδι στον αγωνιστικό χώρο. Διανύουμε το 1ο λεπτό της αναμέτρησης στα 2-30 και θα πάρει την μπάλα. Παραπατά όμως, κρατά τον έλεγχο και δίνει στον Βλαχοδήμο. Βλαχοδήμος ψάχνει στήριγμα στον Βαγιανίδη. Κοντά του είναι ο Ρέτσος. Ο Βαγιανίδης περνάει την μπάλα, έχει τον Εκατόρ κοντά του. Ο Βαγιανίδης έχει επιλογή για τρίπλα, αλλά στην πλάγια γραμμή παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Ρέτσος θα τροφοδοτήσει πολύ ωραία τερμασούρα. Και αυτός κάνει μαγική παλιά για τον Τζόλι. Θα τρέξει όμως δεν είναι πολύ καλή παλιά. Παραλίγο να γίνει το λάθος με την προσπάθεια του Αφανέζα να τροφοδοτήσει την μπάλα στα αριστερά του Ντοναρούμα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ιταλού Πορτιέρο και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάμε για ένα πρωτοσχόλιο από τον Πάνο Σαραμόπουλο.
1: Είναι γεγονός ότι η σκουάντρα ζούρ αυτή ανανεωμένη σήμερα με τα νέα παιδιά που είχε καλέσει ο Σίλβιο Μπαλντίνι έχουν μεγάλη ευορεξία όλοι με το λίγο της αφήντας που συμμετείουν οι προπονητές της ομάδας. Είναι λογικότερα που βρήκαν την ευκαιρία χωρώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας να παλέψουν, να πολεμήσουν, να δείξουν ότι αξίζουν κάτι καλύτερο. Και αυτό βέβαια το είχε επισημάνει και χθες ο Τάσος Δοβιδίκας, ο δεύτερος του Ιταλικού Πρωταθλήματος πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ, που είπε ότι να ξέρετε ότι η εθνική ομάδα της Ιταλίας έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αν εξαιρετικά δύσκολο το παιχνίδι, και δικαιώνεται να εκτιμήσει ο Τάσος Δοβιδίκας που διέπρεξε φέτος στη Σέρια Α με τη φανέλα της Πόμπα, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της θα εμφανιστεί σε κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Μάνο.
1: Ναι. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς λέω είναι, Μάνο, αυτό που είπες και
1: ναι,
2: εσύ.
1: Ναι. Επιστροφή στο Γιώργο Λίτου. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-0 και η αλήθεια είναι πως οι Ιταλοί πιτσιρικάδες θα ήταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Η εθνική ομάδα βρίσκεται στο Παγκρίτιο, βρίσκεται εντός έδρας, αλλά επαναλαμβάνω, η ιταλική ομάδα πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Βρισκόμαστε αμυνόμενοι και οι Ιταλοί έχουν πάρει την κατοχή τουλάχιστον της μπάλας. Κάνουν παιχνίδι κατοχής, αλλάζουν με πολύ αχωριστή στην μπάλα στο χώρο του κέντρου, τα δύο στόπερ. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, δεν έχει την μπάλα σύμφωνα με τον Ισραηλινό επόπτη και καταλήγει με τον Κολεόζο να κάνει την ατομική προσπάθεια, να γυρνά την μπάλα προς τα πίσω. Εκείνο Τσαρόντια με τον Καμούτσο, θα αλλάξουν μπάλα. Αριστερά βγαίνει ο Μπαρτεσάκη. Θα κρατήσει, αλλά δεν θα κάνει, δεν θα επιχειρήσει να παίξει από τον άξονα. Πάλι οι Ιταλοί προσπαθούν να χτίσουν παιχνίδι και να κάνουν με την μπάλα κάτω. Εδώ είναι η παλιά, να σηκωθεί η μπάλα, θα πάει προς την αριστερή πλευρά εκεί όπου βρίσκεται ο Εκατόρ, θα κάνει κατοχή. Όμως έχει προηγουμένως υπερηχθεί σε θέση offside. Έτσι περνά αβίαστα η μπάλα σε ελληνική κατοχή με τον Ρέτσο να πηγαίνει σιγά σιγά για να εκτελέσει αυτό το offside. Τελικά τώρα απομακρύνει ο Χατζηδιάκος, θα δώσει αυτό συνέχεια το παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε κι εμείς. Πάμε να χτίσουμε κι εμείς τώρα την επίθεση. Οι Ιταλοί όμως επιλέγουν να πιέσουν ψηλά, πιέζουν στο. Σε όλο το παιχνίδι, σε όλο το κήπεδο και νομίζω πως αυτή είναι η εντολή. Λαχοδήμος τώρα δέχτηκε κάπως άκρα την μπάλα, ο Χατζηδιάκος θα κερδίσει το play out. Πάντως έχουμε πρόβλημα στο να μπορέσουμε να χτίσουμε παιχνίδι, να κρατήσουμε μπάλα και γενικότερα δίνουμε πολύ εύκολα την μπάλα σε ιταλικά πόδια. Ο Γιαννίδης έτοιμος να εκτελέσει το play out. Τελικά δεν είναι ο Βαγιανίδης, είναι ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος πήγε για την εκτέλεση του πλαγιού, πολύ δυνατά χτυπημένο. Η Ιταλία απομάκρυναν, ο Εσπόζητο με τον παραλίγο να γίνει το λάθος. Να δούμε τώρα την ιταλική προσπάθεια του Σουτ, θα κοπεί από τον Κουλιαράκη και προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τους Έλληνες με τον Κέλλη να ξεφεύγει. Θα δες που πάμε την Ευρωβίκα, όμως πρόλαβε τον Μούτσο, έκοψε στην μπάλα και έδωσε για τον Αχανόρ που ήταν και εκτός θέσεως. Οι Ιταλοί και πάλι με κατοχή μπάλας προσπαθούν να χτίσουν καινούργια επίθεση. Επαναλαμβάνω ότι η ελληνική τακτική έχει να δώσει γήπεδο στους Ιταλούς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πάρουμε. Η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να παίξουμε στην κόντρα. Αυτό διαπιστώνω μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω. Μάνο, νομίζω πως και εσύ την ίδια άποψη έχεις. Οι Ιταλοί πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, κρατούν μπάλα και είναι ασφαλώς πιο επικίνδυνοι. Φτάνει και πιο εύκολα έξω από την ελληνική περιοχή με τον Μετατόρ τώρα. Προσπαθούν, ο Εκατόρ πάτησε σε περιοχή μαζί με τον Σπόρτο, έβαλαν 4 παίκτες στην περιοχή παραλίγο να χάσουν όμως την μπάλα. Επιμένουν όμως ο Εντούρ θα δώσει την μπάλα στον Τσαρόντια και τον Κομούτσο να είναι έτοιμος να πάρει την μπάλα. Εδώ τώρα ο Τσαρόντια έχει αριστερά του τον Μπαρτεσάκη. Στον άξονα κινείται ο Λιπάνη. Πάλι με τα στόπερ προσπαθούν γρήγορα να ανάξουν πλευρές Ιταλοί. Αχανόρ. Ο Τζόλης γυρνάει αρκετά πίσω, έχει την επιτήρηση του Αχανόρ, αυτή είναι η εντολή που έχει πάρει. Εδώ παραλίγο να περάσει μπάλα, έκοψε όμως ο Ρέτσος και τώρα ο Μασούρας προσπαθεί να κρατήσει μπάλα. Δεν τροφοδότησε καλά τον Δουδίκα, πολύ εύκολα δίνουμε την μπάλα στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί φαίνεται να έχουν τα ενία του παιχνιδιού και να έχουν και τον πρώτο λόγο για τον αγώνα, επαναλαμβάνω. μέχρι το 15 λεπτό που διανύουμε δεν έχουμε δει βέβαια τη μεγάλη φάση ούτε από τους Ιταλούς. 15 λεπτά ένα παιχνίδι αναγνωριστικό με τους Ιταλούς όμως να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει πέσει πάνω στον Εσπόζητο ο Χατζηδιάκος, όταν ανεβαίνει ο Εκατόρ τον παίρνει ο Ρέτσος, όταν ανεβαίνει ο Κολεώσο τον παίρνει ο... παίζει πιο ελεύθερος ο Κουλεράκης, πλαισιώνει δηλαδή τον Χατζηδιάκο στο μαρκάρισμα του Εσπόζητο. Ο Μασούρας έκλεψε μπάλα, έδωσε πίσω εκεί όπου κινεί το Τριάντης και απομάκρυνε όπως ο Βαγιανίδης. Εδώ παραλίγο να κλέψει ο Μουζακίτης, πάντως οι Ιταλοί ανακτούν πολύ γρήγορα την κατοχή και δεν ξέρω αν θα πρέπει να αλλάξει σύντομα κάτι τουλάχιστον τακτικά ο Γιωβάνοβιτς. Πολύ ωραία προστάσια και φάουλ που κερδίζει ο Τριάντης με προστήση, φάουλ που παίρνει πολύ εύκολα από τον Λιπάνη που είδε να τον προστερνά πολύ εύκολα ο Έλληνας αμυντικός σταφ και επέλεξε να τον αντρέψει για να μην γίνει επικίνδυνος με χώρο μπροστά του. 16 λεπτό, 0-0, Ελλάς, Ιταλία, στο γήπεδο νομίζω πως μπορεί ο λαφρός να άξισε το κόσμο του, κάποιοι προσθέθηκαν τώρα τελευταία, αλλά δεν νομίζω πως ξεπερνά τις 20.000, γύρω στις 17-18.000 βρίσκονται στο Παντρίτιο. Προσπάθησε να περάσει ο Μασούρας. Πέρασε. Για να δούμε τον Μασούρα. Του πήρε την παράδοση του Βαγιανίδη. Η παλιά είναι για τον Βιβίκα. Βιβίκα σηματά. Μπαίνει στην περιοχή του Βιβίκα. Πάντα τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή και τον έκοψε ο Σαρόντια. Παίρνει την παράδοση του Βιβίκα. Ο Τσόλης. Ο Κυριακόπουλος είναι αυτός που ακολούθησε. Πήρε μπάλα και έδωσε για τον Κουλεράκη. Το Τριάντης πάλι για τον Κυριακόπουλο. Κουλεράκης βαθιά παλιά. Πολύ ωραία αλλαγή τεχνική από την δεξιά πλευρά που κινείται ο Βαγιανίδης. Βαγιανίδης παίζει με τον Μπαρτεσάκη. Βαγιανίδης θα κάνει τη σέντρα, δεν θα περάσει τη σέντρα του, έκαψε τον Ιταλή, εμείς πιέζουμε ψηλά, για να δω τι γυρνάμε πίσω. Ο Χατζηδιάκος έκαψε. Οι Ιταλοί όμως έχουν χώρο μπροστά τους, αν θα βγουν στην κόντρα, επιλέγουν να παίξουν ψηλά με τον Κολεώσο και αυτός θα κάνει βαθιά παλιά εκεί που δεν κινείται κανένας, μας έδωσαν εύκολα την μπάλα Ιταλής σε αυτή τη φάση. Και νομίζω πως έχουμε και την ευκαιρία χωρίς πίεση να κατεβάσουμε και μπάλα με τον Ρέτσο να παίζει γρήγορα για τον Μασούρα και αυτός για τον Βαγιανίδη. Μασούρας δεν κάνει κίνηση για να πάρει χώρο και να τραβήξει Ιταλούς. Θα δέσει την μπάλα στον Ρέτσο. Αυτός τώρα άφησε για τον Βαγιανίδη, παίζει με τον Μουζακίτη. Μουζακίτης για τον Χατζηδιάκο. Ρέτσος. Τώρα ανεβαίνουν οι Ιταλοί. Εκατόρ πιέζει. Βαγιανίδης έχει τον πάγο και τον Μπαρτεσάκη. Τα τεχνικά μαρκαρίσματα παίρνουν άριστα οι Ιταλοί, πιέζουν, κλέβουν μπάλες και τώρα ο Εκατόρ γύρισε πολύ ωραία, πήρε την μπάλα από τον Εντούρ, έγινε η σέντρα με την περιοχή, σπόζεται το σώ, την μπάλα γκολ. Προηγείται με 1-0 η Ιταλία μέσα στο Παντρίτιο με τον γκολ από τον Σπόζητο, 18 λεπτό του αγώνα, ήταν η προσπάθεια που έγινε από Εκατόρ και Εντούρ, την μπάλα έφτασε στο φόρ της Ίμπερ, τον Σπόζητο. Αυτός με δεξί σου έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Βλαχοδήμου και η ελληνική ομάδα βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ιταλία, μάλλον Ελλάδα, Ιταλία 0-1, Ιταλοί προηγούνται. Να δούμε τώρα τι λέει, νομίζω πως...
2: Κακή αμυντική αντίδραση της εθνικής μας Γιώργο, έτσι.
1: Βεβαίως. Η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή δεν υπάρχει κανένας από τα δύο στόπερ, μπάλα νομίζω πως βγήκε και στο Ρέτσο. Στο Χατζηδιάκο λες. Τέλος πάντων κάπου βρήκε πάντως την μπάλα και κατέληξε στη γωνία. Το σουτ δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, αλλά με την κόντρα έγινε άκρος επικίνδυνο και κατέληξε στη γωνία. Το πανηγυρίζει. Ο Εσπόζητο είναι άρρωστο, γιατί να το πανηγυρίσει. Δημιουργημά του ήταν. Ιταλοί προηγούνται. Ελλάδα, Ιταλία 0-1. Πάμε στη συνέχεια του παιχνιδιού. Κάναμε τη σέντρα μου και τη πήρε μπάλα. Ο Τζόλης κρατά μπάλα, θα τη χάσει πολύ εύκολα. Αλλά πηγαίνει σε ελληνικά πόδια, βγήκε ο Αϊχανόρ, έχει δεύτερο και τρίτο παίκτη πάνω του ο Τζόλης. Δηλαδή βγαίνει πάνω του και ο Πισίνη, βγαίνει και ο Αϊχανόρ και μερικές φορές έρχεται και ο Λιπάνη όταν κινείται στον άξονα. Οπότε δεν είναι εύκολο, πρέπει να δώσει μπάλα. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα δρεξίματα, χρειαζόμαστε περισσότερη δύναμη και δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε τώρα στον Βλαχοδήμο, ο οποίος ψάχνει στήριγμα, θα επιλέξει να δώσει στον Κυριακόπουλο. Η μπάλα θα περάσει πλάγι out για τους Ιταλούς. Εύκολα, αβίαστα, οι Ιταλοί κερδίζουν την μπάλα. Επιλέγουμε όμως, από ό,τι βλέπω, να πιέσουμε ψηλά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι έξυπνη ιδέα, αλλά πιέζουμε ψηλά. Για να δούμε. Βγαίνει ψηλά ο Τζόλης για να πιέσει τον Κομούτσο και ο Τσαρόντι από την άλλη πλευρά πιέζεται από τον Δουδίκα. Γρήγορα παίζει στον Παντεσάκη, βγαίνει ο Μασούρας που έκλεψε την μπάλα. Αυτή τη φορά βγήκε και κλέψε την μπάλα στην πίεση από τους Ιταλούς. Νομίζω πως το κάνουμε πρώτη φορά, αλλά είμαστε πίσω στο σκορ. 20 λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με το σκορ τον Εσπόζητο. Γρήγορα, πολύ ωραία, δεν υπάρχει φάουλ, πέρα τη Μαχανέλα. Για να δούμε αν θα επιλέξουμε να παίξουμε μετά την μπάλα ή θα γεμίσουμε στην περιοχή τώρα ρούμα. Ο Μουζακίτης παίρνει μπάλα. Φάουλ που έγινε και δίνει και το χέρι του ο Κόμουτσος στον Εδουβίκα. Όχι, δεν θα γεμίσουμε, είναι πολύ μακριά. Θα παίξουμε κι εμείς να χτίσουμε παιχνίδι, να κάνουμε κατοχή μπάλα. Ρέτσος. Ρέτσος για τον Χατζηδιάκο. Κοντά το Κουλιεράκι στο πλάι. Χατζηδιάκο στο Κουλιεράκι και αυτό στον Βλαχοδήμο. Ιταλοί επιλέγουν να πιέσουν. Έρχεται ο Εντούρ γρήγορα πάνω στον Τριάντη. Χατζηδιάκος κοντά το Κουλιεράκης. Παίζει ωραία στον Δουδίκα. Αυτό στον Κυριακόπουλο κάνει δύο προσποιήσεις. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Πιέζουν οι Ιταλοί, κόβουν παραλίγο να κλέψουν πάρα το πλάγι. Είναι για την ελληνική ομάδα. Και στο πρώτο λεπτό ο Κυριακόπουλος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με φανή προβλήματα στην ανάπτυξη και στην κατοχή της μπάλας η εθνική μας. Βρίσκεται οποιοδήποτε Έλληνας ποδοσφαιριστής εύκολα μαρκαρισμένος. Εδώ πέρασε μπάλα κατά, από τα πόδια του Λιπάνη, αλλά η μεταδίδαση του Μουζακίτη για τον Τζόλι δεν ήταν καλή. Αδίαστο λάθος, η μπάλα και πάλι σε τελικά πόδια με τον Μπαρτεσάγκη να δίνει την μπάλα στον Λιπάνη και αυτός να ψάχνει να βρει στήριγμα. Γυρνά εύκολα, χωρίς να πιεστεί. Αλλάζει με τον Κομούτσο, αυτός δίνει στον Χανόρ και στη συνέχεια στον Πισίλη για να γυρίσει πάλι πίσω την μπάλα στον Κομούτσο. Κομούτσο για τον Πισίλη. Ψάχνει στήριγμα. Ο Δουβίκας επιλέγει να πέσει στο χαφ και όχι στα στόπερ. Έγινε όμως το λάθος. Οι Ιταλοί έχασαν την μπάλα. Κυριακόπουλος κερδίζει και έτοιμος να εκτελέσει πλάγιο out με τον Κουλιεράκι να κάνει πίσω βήματα. Τι έχει δεχτεί. Offside έχει δεχτεί. Νόμιζα πως έχει δεχτεί πλάγιο out. Στο offside. Ωραία. Ο Κουλιεράκης εκτέλεσε γρήγορα το offside για τον Χατζηδιάκο. Αυτός παρακινδυνευμένα και ο Κουλιεράκης ακόμα περισσότερο έδωσε την μπάλα στον ταχύτατο Κατόρ, ο οποίος κάνει ανοιχτό κοντρόλ, παρόλα αυτά έχει την ταχύτητα να προλαβαίνει την μπάλα. Τώρα ψάχνει να βρει στήριγμα, παίζει κάθετα στον Εσπόζητο, αυτός κάνει λάθος. Τζόλις πέρασε τον Αχανέρ, πάει κάθετα, κάποιος θέλει να ανατρέψει. Τζόλις, θα δώσει τον Βεβίκα, έτοιμος να σουτάρει, Βεβίκας δεν το κάνει στο πρώτο χρόνο, το σουτ άργησε, έτσι λοιπόν καθυστέρησε πάρα πολύ, το Τσαρόντια δεν πρόλαβε. Ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Έτσι το πλάγιο είναι το μοναδικό κέρδος από αυτή την ελληνική επίθεση. Περιμέναμε κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Το ξέρουν να κάνει όπως όλη Γιώργο τη διαδρομή από το κέντρο. Όμως ο Δουβίκας καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Τώρα, Κυριακόπουλος δίνει στον Τζόλι, ο οποίος είναι, φαίνεται να είναι ορεξάτος, αλλά φαίνεται και λίγο μόνος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάμε για ένα σύντομο σχόλιο από Μάνο Σταραμόπουλο. Παρακαλώ, Μάνο.
3: Η εθνική ομάδα της Ιταλίας έχει καταφέρει να κυριαρχήσει από το πρώτο λεπτό με πολύ σωστές μετακινήσεις. Είναι διαβασμένη η ομάδα του Σίλβιο Μπαλντίνι. Άλλωστε φάνηκε και χθες σε ρευστήρι που είπε τα παιδιά εδώ και ο Μπαρτεσάκης δεν ήταν απλώς για να περάσουμε ένα διεθνές ελληνικό παιχνίδι. Οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να δείξουν στους συλλόγους τους ότι τους αδικούν οι προπονητές τους και δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία γιατί έχουν το ταλέντο, τη δύναμη και θέληση να προσφέρουν το κάτι παραπάνω και να κερδίσουν τη θέση βασικού. Βεβαίως έχουν ξεχωρίσει μέχρι τώρα ο Σπόρος που είναι μια δύναμη στη γραμμή καιρός, ο Φόρτης Ίντερ, πολύ καλός ο Λιπάνης με το νούμερο 5 που ελέγχει το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή και ο Κολεόσο το 11 ένας ταχύτατος εξτρέμ που θα τον δούμε σίγουρα και δεν πρέπει να ξεχνάμε που παίζει στην Τζένοα, μία από τις ομάδες που έχει τις πιο ισχυρές στη ΣΕΡΕ. Α, επιστροφή στο Γιώργο. Η εθνική ομάδα βγαίνει με προϋποθέσεις. Τον πρώτο χρόνο εφηβιασμού βέβαια τον έχασε, αλλά έχει την κατοχή της μπάλας. Διανύουμε το 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν είχαμε cooling break. Αυτό μου φαίνεται περίεργο. Είχαμε cooling break στη Σουηδία και δεν έχουμε στην Ελλάδα. Τι γίνεται? Βέβαια στη Σουηδία δεν είχαμε VAR, γιατί οι Σουηδοί δεν έχουν VAR. Εδώ στο Παγκρίτιο έχουμε VAR. Αυτά είναι τα οξύμορα της υπόθεσης, να είσαι σε ένα γήπεδο σαν το
1: στον Περί Αρίνα και να μην υπάρχει ΒΑΡ. Και στο Παγκρίτιο υπάρχει ΒΑΡ. Έχουμε ΒΑΡ. Να όμως ο Γκέλης προσπαθεί, είναι ο Αχανέρ πάνω του, θα δώσει στον Βουβίκα, ψάχνει στήριγμα. Αυτό έδεσε τον Τζόλι, υπάρχει φάουλ. Φάουλ σε καλύτερη θέση, αντιαμαρτύρεται φάουλ για την ελληνική ομάδα. Σε πολύ καλή θέση, αλλά κάτω τα ιταλικά δεκάρια είναι ο Ντοναρούμα, ένας από τους καλύτερους goalkeeper. Θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι όμως 6-7 μέτρα έξω από την περιοχή του Ντοναρούμα. Θα απειλήσουμε με άμεσο χτύπημα, εκτιμώ. Είναι ο Μασούρας, είναι ο Τζόλις. Νομίζω πως ο Τζόλις θα το εκτελέσει. Υπάρχει δυνατό πόδι κουλιεράκι, δεν ξέρω, μάλλον ο Τζόλις το κέρδισε νομίζω, έτσι. Για να δούμε.
4: Τεχνικό φαλτσαριστό.
1: Ο Μάνος μου λέει ότι θα είναι τεχνικό φαλτσαριστό. Εγώ θέλω να είναι ό,τι να είναι, αλλά καταλήξει τα δίχτυα στον Αρούμα. Όπως να είναι, ας μην είναι και με κόντρα.
2: Αυτό το θέλουμε όλοι, Γιώργο.
1: Ναι, και ας μην είναι και τεχνικό, ας μην είναι και φαλτσαριστό. Ας γίνει το 1-1 τώρα, να πάρει έτσι μια άλλα ντεσιμπέλη στο Παγκρίτιο. Εκτελέστηκε, η μπάλα όμως στο τείχος, δεν πέρασε. Όμως είναι στα ελληνικά πόδια, ο Κυριακόπουλος θα τα μπάλα, έχει στηρίγμα τον Χατζηδιάκο, προτίμησε να παίξει στον άξονα. Δε παραλίγο να χάσει και έχασε την μπάλα τον Εσπόζητο, ήρθε όμως ο Μουζακίτης να κερδίσει, να δώσει τον Βαγιανίδη και αυτό στον Χατζηδιάκο, ο οποίος κρατά την μπάλα, δεν έχει πρόβλημα να τη γυρίσει στον Βλαχοδήμο για να εξακολουθούμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας. Διανύουμε το 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας προηγείται με γκολ του Εσπόζητο από το 18ο λεπτό, σε μια φάση που δεν είχαμε καλή αμυντική λειτουργία. Ο Μουζακίτης γυρνά την μπάλα πίσω, εκεί όπου κινείται ο Ρέτσος και αυτό στο Χατζηδιάκο. Οι Ιταλοί θα έλεγα ότι έχουν οπισθοχωρήσει λίγο, πολύ λίγο, να έχουν δώσει και λίγο την κατοχή της μπάλας στην ελληνική ομάδα, έχουν δώσει και λίγους τόρους. Αλλά η αλήθεια είναι πως προηγούνται και δικαιούνται να το κάνουν και αυτό, να δημιουργηθεί χώρος για να μπορέσουν να παίξουν και αυτοί στην κόντρα. Το 0-1 συντηρείται με την ελληνική ομάδα και τον Μασούρα σε ρόλο δεξίου μπακ τώρα. Δίνει την μπάλα πίσω στον Βλαχοδήμο που αναγκάζει την πίεση του Εσπόζητο να παίξει ψηλά. Ο Κυριακόπουλος παραλίγο να πάρει την μπάλα και θα την πάρει. Εδώ υπάρχει φάουλ, δεν δίνεται. Ο Κυριακόπουλος έκρισε την μπάλα από τον Αχανόρο. Ο Αχανόρο τον βρήκε αφελά του. Ο Ισραηλινός διαιτητής υποδεικνύει όχι φάουλ, αλλά απλά για την Ιταλία. Ο Γκίγκαλ Φρίντ είναι διαιτητής. Έχουμε cooling break τελικά. Εντάξει. Είχαμε στους 15 βαθμούς, να μην έχουμε στους 25. 27 λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης. Έχουμε διακοπή για δροσιά στο Παγκρίτιο. Θα λέγαμε ότι η ελληνική ομάδα έχει πρόβλημα στην ανάπτυξη, στην κατοχή της μπάλας. Έχει πρόβλημα να κρατήσει και να χτίσει παιχνίδι. Build-up δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει γίνεται παρακινδυνευμένο με την έννοια του ότι αν η μπάλα περάσει στον άξονα, οι Ιταλοί έχουν με τον Λιπάνη κυρίως κλείσει τους διαδρόμους. Αν η μπάλα περάσει στο πλάι, τόσο ο Κολεός όσο και ο Εκατόρ μπορούν να κλέψουν εύκολα μπάλες, έχουν κλέψει εύκολα μπάλες. Με αποτέλεσμα οι Έλληνες να μην προλαβαίνουν να φτάσουν μέχρι το κέντρο και να έχουν χάσει την κατοχή της μπάλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ιταλική ομάδα παίζει με την Under 21, αλλά αυτή μου φαίνεται ότι θα έχει μεγάλο μέλλον, δηλαδή θα έχει να δώσει στην εθνική ομάδα της Ιταλίας αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μπορεί να επισκεφθούν την εθνική ομάδα, την κανονική της Ιταλίας και να φορέσουν την φανέλα της. Το Παγκρίτιο δεν ξενερώνει. Λαγάρα Μαγάρα σύνδεται. Με την Ιταλία συνέχεια στο παιχνίδι και την κατοχή της μπάλας στο πλάγιο out με τον Αχανέρ να είναι έτοιμο να εκτελέσει. Συνέχεια στο παιχνίδι 21 λεπτό της αναμέτρησης. Ελλάδα Ιταλία 0-1, Εσπόζιτο είναι ο σκόρερ, φάουλ για την Ιταλική ομάδα, φάουλ που έγινε πάνω στον Εσπόζιτο, δεν βιάζει το Αχανόρ, δεν βιάζει το Πισίλη, Αχανόρ τώρα δεν θα μείνουμε ψηλά να πιέσουμε, όχι, έρχεται πολύ γρήγορα ο Λιπάνη, να πάρει μπάλα να παίξει με τα στόπερ και ο Καμούτσο με τον Τσαρέφη, θα δώσει στον Αχανόρ, αυτός παίζει στον άξονα στον Εσπόζιτο, ο οποίος προσπάθησε να τροφοδοτήσει και τροφοδότησε. Καταλάβες βέβαια τον Πελεύθερο, βγήκε από μάκρυνο Εσπόζιτο, δεν ήταν μια καλή αμυντική προσπάθεια εδώ του Κυριακόπουλου που μπορεί να υπέρχε κάποιο φάλο εκεί, υπήρχε κάποιο στόξιμο, βγήκε ο Κατζηλιάκος με αμυντική θετική προσπάθεια και από μάκρυνο την μπάλα σε πλάγι out. Οι Ιταλοί επιμένουν με τον Αχανόν έτοιμο να εκτελέσει το πλάγι out, μάλλον θα κάνει γέννησμα στην περιοχή, αρκετά δυνατό, ψάχνοντας το κεφάλι και σπάζει το πέρας την μπάλα. Εύκολα αφήνουμε την μπάλα να σπάσει στην περιοχή. Οι Ιταλοί κυριαρχούν τουλάχιστον στις κατοχές και στα κλεψίματα. Ξανακερδίζουν μπάλα, οργανώνουν νέα προσπάθεια με όλη την ελληνική ομάδα πίσω από τη σέντρα. Τώρα βγαίνουμε να πιέσουμε. Για να δούμε. Βγαίνει ο Μασούρας τώρα. Πάμε στον Ταρόντια. Ανακάζει να γίνει την μπάλα πίσω

0: και Κολεώσο με τρεις Έλληνες στόπερ. Πλάγια για την Ιταλία. Αχανόρ, νέα εκτέλεση ψάχνοντας τον Εσπόζητο και τον Εκατόρ. Η μπάλα πέρασε, παραλίγο να γίνει το λάθος. Έχω επιστροφή, αν γίνεται να διορθωθεί από την κονσόλα του ήχου, αν εύκολο. Μπατιά παλιά από τον, μάλλον από τον Μασούρα, ψάχνοντας να βρει τον Μπαγιανίδη. Κόπηκε εύκολα. Το πλάγιο, μάλλον η κατοχή της μπάλας τώρα σε ελληνικά πόδια, αλλά δεν έχει στην έρθει ο Βαγιανίδης και έχουμε διακοπή στο μάτι. Με αυτή η διακοπή δίνω και πάλι το μικρόφωνο στον Μάνο Σταραμόπουλο για να μας πει πώς πάμε στο τελευταίο τέταρτο.
1: Η Εθνική Ελλάδος προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι, προσπαθεί να δημιουργήσει, είναι γεγονός ότι στη μεσαία γραμμή ο Λιπάνη, ειδικά ο Λιπάνη ελέγχει το παιχνίδι, κόβει ράμπι, δημιουργεί, ο Εντού της Φιωρεντίνα είναι πολύ καλός, ο Κολοσσέο από δεξιά. Τώρα βλέπουμε τον Πατσιδιάκο να δίνει στον αριστερό στόχο που πέσει στην αριστερό μπακ. Τον Κουλιαράκη αυτός βρίσκεται τα μάσα, το θέλει στο γέλι, ο οποίος όμως έριξε πολύ το σώμα και έχασε την μπάλα. Και έτσι λοιπόν ο Αχανούρ, ο δεξιός επιστροφύλακας της Εθνικής Ιταλίας, τρώει την μπάλα και τη δίνει στον Εντούρ, επιστροφή στον Γιώργο Λίγκρι.
0: Κανένα πρόβλημα δεν έχουν οι Ιταλοί για να κρατήσουν μπάλα, να κλέψουν μπάλα και να πάνε προηγούμενοι στο ημιχρόνο. Βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμα. Υπάρχει φάουλ που κερδίζουν οι Έλληνες στο χώρο του κέντρου με τον Αντιλιάκο έτοιμο να το εκτελέσει. Η μπάλα έφτασε δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Μπαγιανίδης, την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Βλαχοδήμος δεν έχει τη ιδιαίτερη πίεση, αλλά δεν έχει και ελεύθερο παίκτη για να δώσει την μπάλα. Τώρα πηγαίνει κοντά το Ρέτσο με το Κουλιαράκι, επιλέγει γέμισμα, δεν θέλει να σκάρει για το Δυδίκα που πήρε την κεφαλιά Μασούρας. Κατοχή μπάλα του Μασούρας, έχει τον Μπαγιανίδη, θα κυλώσει την μπάλα. Ο Παρτεστάκη είναι κοντά, το Βαγιανίδη θα κάνει σέντρα, όχι, θα γυρίσει την μπάλα πίσω, εκεί που είναι το Τριάτη. Τριάτη για τον Μουζακίτη, αφήνει ο Μουζακίτη για τον Κουλιαράκη. Κουλιαράκη για τον Τζόλι. Από το πλάι, από τα αριστερά, σήμερα και θα κάνει σέντρα, ούτε εύκολα τον Αρούμα μπλεκάρει την μπάλα. Αυτή είναι, θεωρώ, η πιο επικίνδυνη στιγμή της εθνικής μας μετά από τα 34 λεπτά αγώνα. Λες και παίζουμε την κανονική Ιταλία, Μάνο, Τον Αρούμα. Θα κάνει το βόλιο ο Χατζηλιάκος, βγαίνει, παίρνει την μπάλα εύκολα. Κυριακόπουλος, λάθος. Ο Λιπάνη κόβει όλες τις κάθετες. Θα χάσει όμως την μπάλα του Τριάντη, φάουλ. Μπάλα του Τριάντη. Μάλιστα. Διαμαρτυρίες από τους Ιταλούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για να δεχτεί κάρτα ο Τριάντης. Νομίζω, την μπάλα πήρε.
2: Όντως μπάλα έχει πάρει.
0: Ναι, έχει πάρει ποδί.
2: Μπάλα.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτός δεν διαμαρτύρεται και δεν πήρε κάρτα. Λοιπόν, πάμε. Ο Λιπάνη γυρνά την μπάλα πίσω, εκεί που κινείται ο Κομούτσο. Ο Κομούτσο έχει στήριγμα των Αχανών. Ο Λιπάνης ζήτησε μπάλα για να τροφοδοτήσει με τη μία τον Κολεώσο, δεν του την έδωσε όμως ο Χανόρ. Αναπτύσσονται τα αριστερά τώρα οι Ιταλοί, εκεί όπου κινείται τον Μπαρτεσάκη με τον Εντούρ, έχει στήριγμα και τον Εκατόρ. Ο Εντούρ με την μπάλα. Ο Λιπάνη έξω την περιοχή θα χάσει,

δεν τον αφήνει. Στην Ιταλία, δεν χαρίζονται να παίξουν, θα βγάλουν και τον Ιγκ από τη Μίγα Τσίγκη που λέμε. Κερδίζουν 1-0, το παιχνίδι είναι φιλικό. Είναι στο 35. Ο Μπαρτιστάκη είναι έτοιμος να εκτελέσει το Πραγιάος. Θα τροφοδοτήσει τον Εκατόρ, έχει κοντά του τον Μαγιανίδη. Δεν θα μπορέσει να περάσει, ο Μαγιανίδης θα πάρει την μπάλα, θα τριπλάρει στη συνέχεια και τον Μπαρτιστάκη. Αλλά έχει πρόβλημα ο Τριάντης για να κρατήσει την μπάλα. Θα περάσει όμως το Μασούρα και τώρα βγαίνουμε πριν με δύο. Ο Μασούρας έχει δεξιά και δεξιά και δεξιά δεν θέλει. Κατώ κοντρόλ από το Μασούρα. Κατώ κοντρόλ από το Μασούρα. Ευκαιρία μεγάλη για την εθνική της ομάδα να παίξει με παίχτη παραπάνω και να σκοράρει. Δεν τελειώσαμε την φάση. Και η Ιταλή, απογοήτευση υπάρχει βέβαια. Η Ιταλή τώρα φάσαμε το δεύτερο γκολ, όμως το Σούπερ Σπόζιτο θα το αποκρούσει ο Βλαχοδήμος, το 1-0 παραμένει. Τελική προσπάθεια και το κατέτει λέγεται αυτό ο Μάνο. Εκεί που δεν κάνεις το 1-1, ο Ιταλός θα σου κάνει το 2-0. Και πας σπίτι σου που λέει. Λοιπόν, Κουλιαράκης, πέρασε την μπάλα, ο Δεδίκας δεν μπορεί, δεν γίνεται παιχνίδι έτσι. Δεν ξέρω αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι υπάρχουν 3-4 αλλαγές πρέπει να γίνει στο δεύτερο μέρος. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει μια αυτή ομάδα με την υπάρχουσα δεκάδα των Ελλήνων. Θέλουμε ταχύτητα περισσότερη, θέλουμε δύναμη περισσότερη. Έτσι δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα. Λοιπόν, οι Ιταλοί βέβαια εντάξει. Θα παίξουν το παιχνίδι τους. Με την εθνική ελπίδα έγινε το λάθος. Ο Τζόνις πήρε μπάλα. Θέλει να περάσει μέσα από τον Λιπάνη. Αυτό είναι κάρτα και τον Λιπάνη. Τις ζήτησες προηγουμένες. Πάρτε τώρα. Θα διαμαρτύρει την κάρτα. 38 λεπτό. Το πάλι στο χώρο του κέντρου βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ο Γιώργης έχει κερδίσει 4 φάουλ. Ο Ζακίτης. Πίσω την μπάλα στον Κουλιαράκη. Κουλιαράκης για τον Κυριακόπουλο. Λάθος, νέο λάθος για τον Κυριακόπουλο. Οι Ιταλοί κερδίζουν εύκολα μπάλα, πάλι ο Λιπάνη πήρε μπάλα, ο Μουζακίτης δεν μπορεί να το μαρκάρει. Περνά εύκολα για τον Εσπόζητο, αυτός πολύ εύκολα για τον Πισίνη, νέα θέτρα Λαχοδήμος. Υπάρχει ο Ψάρτ βέβαια, ο Πισίνη ενδεχομένως φαίνεται. Το άφησε ο Ισραηλινός και τώρα αντιπίνησε με την ελληνική ομάδα που βγαίνει με τον Μασούρα να είναι στο χώρο του κέντρου. Έχει κοντά του Βαγιανίδη, κοντά του Ρέτσο, ο Ρέτσος κατέβασε μπάλα. Αγγιδιάκος, Τζόλης, Τριάντης, παίρνει μέτρα, κάνει λάθος, αν με πάλι εύκολα την μπάλα. Εντούρ, παίρνει και αυτός μέτρα στο γήπεδο, αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα με τον Εκατόρ. Και ο Εσπόζητο θα χάσει κανονικά εύκολα και κάνει και φάουλ. Φάουλ για την ελληνική ομάδα, ο Εσπόζητο απολογείται. Απολογείται στον Τριάντη. Εκτελέσει και το φάουλ με τον Κουλιαράκη να δίνει στο Βραζιλιάκο, αυτός παίζει στον άξονα. Μασούρας. Παίζει για τον Βουδίκα, πάλι δεν πέρασε μπάλα, υπάρχουν βοήθειες αυτή τη φορά. Βγήκε, ξεσυγήκε ο Μπαρτεσάκη και κάλυψε το στόπερ. Ο Εντούρ πέρασε την μπάλα πολύ ωραία για τον Πισίνη. Από τα δεξιά Ιταλή υπάρχει η επιλογή του Κολεόσο. Κολεόσο τώρα με τον Κυριακόπουλο πέρασε σαν σταματημένο τον Κυριακόπουλο. Η σέντρα βγήκε από μάκρυνο ο Ρέτσος. Την μπάλα δεν έχει απομακρυνθεί όμως. Νέα κεφαλιά τον Λιπάνη για τον Εντούρ και αυτός πίσω την μπάλα για τον Μπαρτεσάκη. Σέντρα στην περιοχή Ευκολάβλο μπλοκάρει την μπάλα ο Βλαχοδήμος. 40 λεπτό, το 1-0 παραμένει με τον γκολ του Εσπόζητο από το 18 λεπτό. Η ελληνική ομάδα είναι επίκως από ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει φάση, υποψία κιόλας. Οπότε εκτιμώ ότι θα προβληματιστεί αρκετά ο Γιωβάνοβιτς και θα κάνει κάποιες αλλαγές τουλάχιστον θα τις διορθώσει στο δεύτερο μήκρονο γιατί δεν βλέπω πώς μπορούμε να απειλήσουμε την Ιταλία. Θεωρώ ότι ο Ντοναρούμα θα πρέπει να πάει με τους υπόλοιπους θεατές και δύσκολα να πληρώσει στήριο. Διαφωνείς? Τι κάνει, τι κάνει τώρα. Υπάρχει και ένταση.

0: Κορίτσες έφτιαξετε μου. Εντύρ, υπάρχει φάουλ πάνω στην Τζέλη. Η Τζέλη το κράτησε, διαμαρτυρήθηκε στη συνέχεια ο Κατέρ. Συνεχίζονται στο ξενατά. Θα έχουμε κάρτες. Να πω από αυτά ένα ενδιαφέρον, όχι αγωνιστικό βέβαια, αλλά να έχουν τα αίματα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζεται η μανούρα που λέμε ποδοσφαιρική ορολογία, αλλά προσπαθεί ο Ισραηλινός να τη συγκεντρώσει, τη συγκεντρώσει. Φάλε. Δεν μοίρασε κάρτες. Οκ. Φάλε με την ελληνική ομάδα, ένα φάλε στο χώρο του κέντρου, ούτε αυτό δεν χαρίζει την Ιταλία, έτσι. Στο 42 θα έχουμε 2-3 λεπτά καθυστερήσεις, θα τους έχουμε. Δηλαδή είναι εξάλεπτο χοντρικά για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-1. Ο Ισραηλινός έβαλε τον Τζόλι με τον Αχανόρο να δώσει τα χέρια. Ο Χατζηδιάκος λοιπόν στη συνέχεια του μάχη για τον Κυριακάκη που δίνει βαθιά παλιά καλή για τον Κυριακόπουλο, κατέβασε ο Χανέλ κοντά του. Κυριακόπουλος πέρασε, στήριγμα στον Τζόλι, θα του δώσει μπάλα. Αυτός με τη μία παίζει για τον Μουζακίδη, Μουζακίδη για τον 36 μέτρα. Θα το κάνει, κάνει το σούτ, ας το πω, τελική επιτέλους από την εθνική μας το 43. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως τον Αρούμα θα πληρώσει στήριο, μέχρι να το πληρώσει στήριο. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο σχόλιο από Μάνο Σαραβόπουλο. Τι βλέπουμε, δεν αλλάξει τίποτα από εδώ.
1: Έδρασε από την περιοχή εκτός περιοχής, ο Νεκτάριος Τελειάντης, ο Αμερικανός εισαγωγικά, πραγματοποίησε ένα ωραίο σύντομο, αλλά βέβαια τέθηκε εκτός τέρματος του Λίτζι, τον Αρήμα, του Αρχιεγλίου, της Σκουάντρας Ζήλα. Η εθνική ομάδα Ιταλίας έχει λέξει από πρώτα και πρώτα παιχνίδι, δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες, μπαίνει όσο περισσότερο μπορεί στην αντίπαλη περιοχή, επειδή δυσκολευόμαστε, έχουμε κάνει μερικές φορές αμπία στα λάθη. Εντάξει, το παιχνίδι δεν ήταν στο 1-0 που προηγούνται οι Ιταλοί, είναι ανοιχτό ακόμα, έτσι. Το τελευταίο διεθνές τελικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, η Ελλάδα που θα προετοιμαστεί για τον Nations League απέναντι σε γιγαντιές δυνάμεις, Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία και η Ιταλία βεβαίως με νέα τροπονία όπως όλα δείχνουν μετά τις 22 του μηνός τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος το γύρο του 20 που έγινε το 21 στο γύρο της Αγγλίας τους είχε δημιουργήσει στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα δούμε, επιστροφή στο Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο πολλά υποστόμενος εκατέρ, να πω και Μανουριάρης, έκανε ένα φάουλ και πήρε την κίτρινη κάρτα, πάλι γνωστό Τζόλι. Αδιαμαρτύρεται η κάρτα, ο σπόρος το διαμαρτυρήθηκε για άλλη φάση βέβαια. Αλλά παιχνίδι μπάλα δεν βλέπουμε τα τελευταία 10 λεπτά, ούτε από τους Ιταλούς. Τώρα προσπαθούν να αναπτυχθούν από τα δεξιά με τον Κολεέστο. Κάνει δύο προσποιήσεις, θέλει να περάσει δύο παίκτες. Πέρασε, έκανε κέντρα, επικίνδυνη out όμως. Εξαιρετικός και ο Κολεόσο και οι δύο εξτρέμ των Ιταλών είναι πολύ καλοί. Έχει πρόβλημα και ο Κυριακόπουλος και ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης με το διασκελισμό του 100 δεν μπορεί να τα απεξέλθει εύκολα. Από εκεί ο Αχανόρ είναι πολύ καλός, ο οποίος ακολουθεί τον Τζόλι όπου πηγαίνει. Πήρε την κίνδυνη κάρτα προηγουμένως. Αυτός ο Αχανόρ, όταν ο Τζόλι συγκλίνει, τον ακολουθεί. Και αφήνει την πλευρά να έρθει ο Κολεός επίσης με τον Κυριακόπουλο. Κεφαλιά του Γιουδίκα, καλή, βρίσκει τον Τζόλι. Αχανόρ παίζει με κάρτα. Θα του πάρει καθαρά την μπάλα του Τζόλι. Εδώ κάνεις άλλο Τζόλι. Και θα μείνουμε ψηλά για να πιέσουμε 3 λεπτά καθυστερήσεις. 3 λεπτά το παιχνίδι είναι στο 0-1. Εσπόζει το εξκοράρι. Η εθνική δεν έκανε κάτι στο προημίχρονο. Θεωρώ, εκτιμώ ότι ο Γιωβάνοβιτς θα έχει τουλάχιστον 3 με 4 αλλαγές να μας παρουσιάσει στο δεύτερο μέρος. Με την αρχή του δεύτερου μέρους. Βολάβιο τον Αρούμα. Η κεφαλιά του Μπισίλη. Η μπάλα γύρισε στο λιπάνι. Κολέσο. Κόβει ο Κουλιεράκης, Βαγιανίδης, δεν πάει στην μπάλα, την περιμένει. Δεν βιάζεται, δίνει στον Τριάντη τώρα, στον άξονα Τριάντης πέρασε. Τριάντης ανατρέπεται, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Εντούρ, κοντά του Βαγιανίδης. Εντούρ, Βαγιανίδης παραλίγο να τον κόψει. Ο Τριάντης πέφτει πάνω στον Λιπάνη, αυτός έδωσε στον Πισίνη και αυτός στον Κολέσο. Κολέσο με τον Κυριακόπουλο και τον Μουζακίτη, θέλει να τους περάσει. Παραλίγο να το κάνει, τον έκοψε ο Κυριακόπουλος. Λιπάνη και πάλι. Θα δώσει για τον Κατόρ, έχει αφήσει τον Παρτιστάκη να ανεβαίνει. Ο Κατόρ φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα. Εκτιμώσει σαν αλλαγή στο δεύτερο μέρος, οπότε ίσως να μην παίξουν με τον Κατόρ στο δεύτερο μέρος. Οι Ιταλοί, οι οποίοι μάχονται τώρα με τον Εσπόζητο στην περιοχή, θα απομακρύνει ο Μασούρας. Μαχανόρ ελέγχει, ο Τζόλης είναι κοντά του, αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Ντοναρούμα, ο οποίος κοντρολάρει εύκολα, δεν υπάρχει ελληνική πίεση. Τώρα δεν είναι ο Μασούρας, ο Βουβίκας. Η μπάλα φτάνει στον Παρτεσάκη. Ο Εκατόρ φαίνεται να έχει πρόβλημα πάντως μάνο. Δεν κάνει τρεξίματα, μένει στάσιμος εκεί και θυμώ ότι θα τελειώσει το ημίχρονο και θα γίνει αλλαγή. Αφήνει τον Παρτεσάκη και δεν κάνει, δεν πάει πάνω στο Βαγιανίδη. Και βρίσκεται και μπάλα. Εντούρ. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Αχανόρ. Το οποίο στην Αλλαγά έχει κάρτα. Το λέω όσο. Συγκλίνει, κινείται παράλληλα. Λιπάνη για τον Εσπόζητο. Προσπάθησε να βρει τον Εντούρ και παλιά από τον Τζόλι. Έπεσε δυνατά ο Πισίλη πάνω του. Ο Μασούρας κρατά μπάλα, δίνει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Δίνει στο Χατζηδιάκο. Επαναλαμβάνω, είναι 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων, 20 δευτερόλεπτα παραμένουν για να συμπληρωθούν. Λάθος νέο από τον Κυριακόπουλο, βλέπω Τσιμίκα στο δεύτερο μέρος. Για να δούμε τώρα τον Πισίλη. Εσπόζεται και ο Πισίλη. Ο Πισίλη πέρασε κάτι για τον Χατζηδιάκο. Ο Κουλιαράκης δεν πρόλαβε να απομακρύνει και έχουμε το τέλος. 0-1 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ο Εσπόζητο ο σκόρερ και ο Μάνος Καραμόπουλος για το φινάλε. Και το σχόλιο βέβαια από το Παντρίκιο. Κοίτα, στην αρχή όπως είχαμε τις μάθει, η εθνική ομάδα της Ιταλίας μπορεί να έχει ύπερες αγώ προπονητή, μπορεί να έχει αποκλειστεί από την τελική πάση του παγκοσμίου κυπέλλου για τρίτη σε αυτή την φορά, όμως δείχνει ότι αυτή είναι η αρχική ομάδα. Η ελπίδα καταφορής που κάλεσε ο Σίλβιο Μπαλτίνη στην εθνική για να παίξουν σε αυτό το τελευταίο διεθνές τελικό παιχνίδι, έχουν έρθει με όρεξη, με πείσμα, με διάθεση να αποδείξουν ότι κάτι μετράνε και πρέπει να πληρωθεί μεγαλύτερη δυνατότητα και μεγαλύτερες ευκαιρίες. Δεν διαπρέπει η Ισπάνια Αφούρα, η οποία δεν πρέπει να συζητάμε αντίπαλο και να δείξει της Ελλάδας τώρα μια φορά έχει διοικηθεί εκτός έδρας το 1922 στο γύρο στα Σκάκη σε άλλο τελικό παιχνίδι με τον το Αντώνιο Αντωνιάδη και τον Σπύρο Κουμόνη, ενώ για τους Ιταλούς είχε μειώσει ο Ρομπέρτο Πονισένια, ο σπουδαίος αυτής, παλιός φορ. Επιστροφή στα στούντιο και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Γιώργο Μάνο, σας ευχαριστώ πολύ. Πάρτε ανάς και επιστρέφουμε. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος και ο Γιώργος Λίγκρης από το Παγκρίτιο, Ελλάδα-Ιταλία 0-1.

0: Και πάμε στο σχόλιο του coach Γιώργου Χελάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, εγώ είδα μια εθνική καθόλου ωρεξάτη. Συμφωνείς μαζί μου?
1: Εγώ είδα μια εθνική η οποία είναι νεροβραστή, που δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, που οι δύο της αμυντικά από 30 και ο Μουζακίτης είναι εξαφανισμένοι σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, χωρίς να μπορέσουν να περάσουν την μπάλα μπροστά. Οι ακραίοι της, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Κυριακόπουλος και ο Βαγιανίδης, δεν μπορούν να πάρουν επιθετικές πρωτοβουλίες. Ο μοναδικός παίκτης που παλεύει επιθετικά είναι ο Τζόλης, που έχει κερδίσει πάρα πολλά φάουλα, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα να απειλήσει. Ο Ντουβίκας είναι σχετικά απομονωμένος και ο Μασούρας είναι στερηχά νερά. Αυτή η εθνική ομάδα έτσι όπως είναι έχει παραδώσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην ιταλική ομάδα, η οποία έχει καλούς ποδοσφαιριστές, νέους ποδοσφαιριστές, έτσι καλούς ποδοσφαιριστές. Ξεχωρίζω ο Εσπόζητο που μας έβαλε ήδη ένα γκολ. Είχε μια ευκαιρία, τον σταμάτησε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος να μας βάλει ένα δεύτερο.
0: Στα 21 του ο Εσπόζητο.
1: Ακριβώς, μπράβο Μιχάλη. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία ναι μεν παίζει με ένα σύστημα 3-4-3, όμως αυτό το σύστημα και αμυντικά δεν της έχει αποδώσει, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί η αιστεία μας, αλλά επιθετικά δεν αφήνει περιθώρια στους διεθνείς να πάρουν την μπάλα, να προχωρήσουν με, όχι με άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά με πάσες και με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να βρεθούν απέναντι στον Ντοναρούμα, ο οποίος περνάει ένα ήσυχο απόγευμα σαν θεατής που δεν χρειάζεται να κόψει εισιτήριο.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι υπάρχει στη μετάδοση. Ας ελπίσουμε
1: θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις στην ομάδα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, για να τη δούμε πιο επιθετική και πιο φιλόδοξη στο δεύτερο ημίχρονο, Μιχάλη.
0: Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε έχουμε και στο τέλος του αγώνα.
1: Βεβαίως, Μιχάλη, βεβαίως.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν το σχόλιο του Γιώργου Χελάκη για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στο

Η πιο νεανική ομάδα της Ιταλίας είναι αυτή, μέσος όρος ηλικίας μόλις τα 20,9 χρόνια. Σπάνια συναντάτε τέτοιος μέσος όρος σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ο 27χρονος Gianluigi Donnarumma είναι ο πιο έμπειρος παίχτης ηλικιακά στην 11άδα των Ιταλών.

Στο μπάσκετ να πούμε ότι η Φενέρμπαχτσε λήγησε την αντίσταση της ΕΦΕΣ Ανατολού στην παράταση και έκλεισε θέσεις στους τελικούς. Με ηγέτη τον εκλεκτικό Wade Baldwin, η ομάδα του Σαρώνας Γιασκεβίτσιου επικράτησε 102-93 της Ανατολού ΕΦΕΣ και πήρε έτσι την πρόκριση στη σειρά των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break. Θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Παγκρίτιο. Γιώργος Λίγκρης, Μάνος Θαραμόπουλος στην Κρήτη και το σχολείο του Γιώργου Χελάκη στο τέλος της αναμέτρησης.

0: 943 Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 943 Interveten Sports.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Σοκάρευσε πάρα πολύ η κατάρρευση του Christian Eriksen στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία. Το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Ιωάννου, με τον τεχνικό τον Brian Rimmer να εκφράζει δημόσια την αγωνία και τη στήριξή του προς τον έμπειρο μέσο. Συγκεκριμένα είπε: είναι σοκαριστική εμπειρία για όλους, staff, παίχτες και αντιπάλους. Λάβαμε μηνύματα από τον γιατρό μας, ένα update ότι ο Christian τα πηγαίνει καλά. Πρέπει να μείνουμε μαζί, να έχουμε έναν νόμο να στηριχτούμε. Νιώθω άδειος, έχω ανάγκη να τον δω και να του μιλήσω. Είναι κάτι που νιώθω. Είναι ένας άνθρωπος που σημαίνει πολλά για εμένα, με κάποιους παίχτες δεν είσαι περισσότερο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Δανών.

ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συμπαίχτης του, άλλοτε συμπαίχτης του Manchester United, το Patrick Dorgu, ο οποίος του έλεγε ότι πριν το match ένιωσε μια ενόχληση. Το βλέπω από πριν ο Dorgu.

0: πάμε στο Παγκρίτιο, εκεί που είναι ο Γιώργος Λίγκρης και ο Μάνος Ταραμόπουλος, να ακούσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει αρχίσει ακόμα, αλλά ετοιμάζουμε κάποιες αλλαγές και για την ελληνική ομάδα και για την ιταλική ομάδα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης Δαμουλάκης, που έρχεται από μας, πει τις αλλαγές των Ιταλών σε λίγο, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η ελληνική ομάδα, από ό,τι βλέπω όμως, δεν έχει αλλαγές. Δεν ξέρω αν έχει πει ο Ρώτα. Βλέπω το Ρώτα να έχει πει στη θέση του Βαγιανίδη. Ναι, νομίζω ότι είναι ο Ρώτα που έχει πει στη θέση του Βαγιανίδη. Νομίζω πως άλλες αλλαγές δεν έχει η ελληνική ομάδα. Παίζει με αυτή τη μοναδική αλλαγή. Ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, εδώ όμως οι Ιταλοί επιμένουν και είναι έτοιμοι με τον Κολέωσο να κάνει το σύντη μπάλα. Θα κοντράρει τελευταία στιγμή πάνω στο ρόδι, καταλήξει κόρνερ, άλλη με τελική για την Ιταλική ομάδα. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό. Το παιχνίδι είναι βέβαια στο 1-0 με το κολτεσπόστο από το 18ο λεπτό. Νομίζω πως έχει αλλάξει πλευρά βέβαια και η Ιταλική ομάδα με τον Κολεώσο να παίζει τώρα από τα αριστερά. Στο αυτό το μικρό να παίζει δεξιά. Κόρνερ που είναι τιμή να εκτελέσουν οι Ιταλοί με τον Μαρτεσάκη. Βέβαια θα περάσει το δεύτερο δεκτάριο, ο Ντούρ θα πάρει την παλιά, θα διώξει με γροθιές ο Βλαχοδήμος. Η μπάλα μένει σε Ιταλικά πόδια και πάμε να ακούσουμε. Δημήτρη μου, να μας τα πεις εσύ, ποιοι είναι οι αλλαγές των Ιταλών και ποιες είναι. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι να πούμε πρώτα για την εθνική μας. Έχει περάσει ο Ρώτα και έχει δύο Κουλεράκης. Ενώ οι Ιταλοί έχουν κάνει δύο αλλαγές. Έχει μπει στη θέση του Αχανόρ ο Φιλίππο Μανέ, ενώ έχει περάσει ο Σέιντου Φίνι στη θέση του Εκατόρ. Οπότε έχουμε αλλάξει back και extreme. Είχαν δοκάρει όμως οι Ιταλοί στη φάση αυτή με την σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή και ο Κολεώστο έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια, κάλυψε γρήγορα από τη μεγάλη περιοχή στη μικρή περιοχή και με μια προπολή στην αντιπάλα στην Ευζέντια Δοκό. Οι Ιταλοί έχουν μπει οριστά στο δεύτερο μέρος.
0: Πολύ δυναμική, πολύ δυναμική.
1: Ορίστε.
0: Πολύ δυναμική, λέω, η Ιταλία σε αυτή την περίπτωση.
1: Η Ιταλία έχει δείξει τουλάχιστον ότι έχει διάθεση. Η ελληνική ομάδα δεν νομίζω πως έχει διάθεση. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου για τις Ιταλίες, αλλά θεωρώ ότι οι Ιταλοί με την ομάδα των Ελπίδων που κατεβάσανε, θεωρώ ότι δεν θα είχαν τέτοια εικόνα αν είχαν κατεβάσει την ελληνική ομάδα. Οι περισσότεροι από τους κανονικούς θα ήθελαν να είναι εκεί που είναι τώρα, δηλαδή διακοπές. Η παλιά είναι και πάλι για τον Κολεώσο, τον έχασε ο Ρώτα, πρόλαβε όμως και τον Μάρκαρε, χάλισε την μπάλα και πήρε και το φάουλ. Ο Λάζαρος ο Ρώτα, παρότι άλλαξε πλευρά ο Κολεώσο, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έπαιξε στο δεξί πλευρό στο πρώτο μέρος, τώρα παίζει αριστερό εξτρέμ, γιατί όπως μας είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, έγινε αλλαγή ο Εκατόρ, έτσι είχε πρόβλημα. Ένας ποδοσφαιριστής που μόλις μιλήσει προηγουμένως κοστίζει περίπου στα 17-18 εκατομμύρια, ενώ ο Εσπρόσδο κοστίζει 45, 43 με 45 μάλλον μου. Δηλαδή η Εθνική Ιταλία είναι τον ελπίδων αυτή, έτσι. Δεν μιλάμε για τον Αρούμα, δεν μιλάμε για άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Εντίρ πάλι που κοστίζει 23. Δηλαδή είναι η Εθνική Ελπίδα. Συγχαρητήρια στο παιχνίδι λοιπόν με τον Αρούμα να έχει τον έλεγχο. Ο τον Αρούμα, ο οποίος επαναλαμβάνω από τρίτο μέρες, δεν έπρεπε να έχει πληρώσει και στείλει ο διπλός, γιατί βλέπει το μάτι και από κοντά, έτσι δεν το βλέπει από την εξέδρα. Είτε από κανένα πέταλο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο το βλέπει. Οι Ιταλοί τώρα αποφασίσαμε να πιέσουμε ψηλά με, με καθαρό σύστημα πλέον τον Τζόνι να παίζει στον άξονα σε ρόλο δεκαριού και τον Μασούρα να παίζει δίπλα στον Εδιδίκα. Αλλά έχουν πρόβλημα, εσπόζει το, κάνει την κάθετη. Προσπάθησε να βρει τον Εντούρο. Ο Εντούρο θέλει να δώσει τον Κολέωσο, θα την δώσει. Ο Ρώτα πάει πάνω του. Ο Ρώτα πάντα με τον Κολέωσο. Αναγκάζει να βγάλει την μπάλα προς τα έξω. Ο Εντούρο θέλει να δώσει κάθετη, θα δώσει τον Παρτεσάκη. Αυτός έχει κοιτάξει τον Κολέωσο, δεν θα πάει σε τομική προσπάθεια. Ο Λέωσο θα προσπαθεί να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Το δεξί του πόδι καλά, αλλά και αριστερό. Θα κάνει τη σέντρα, όχι καλά. Θα κόψει ο Ρώτα, θα δώσει για τον 30-30 σκόπι και πολύ εύκολα Παρτεσάκη. Νέα σέντρα στην περιοχή, μπάλα θα περάσει, την άφησε ο Κυριακόπουλος, θα τρέξει ο Πισίλη, θα την προλάβει. Πριν περάσει την μπάλα, την γραμμή ο Πισίλη κρατά μπάλα, κάνει νέα πάσα μέσα στην περιοχή. πλέον, όπως μας είπε ο Δημήτρης, έχει περάσει ο Φίνη έξω την περιοχή. Προσπάθησε να προχωρήσει στον Εντούρ. Πήρε τη δεύτερη προσπάθεια την μπάλα. Ο Εντούρ έκανε το σουτ. Το σουτ κατέληξε εύκολα στα χέρια του Βλαχοδήμου, ο οποίος δεν ανησύχησε, αλλά συγκυριακά δεν έχουν κάνει καλές τελικές μέχρι στιγμής στο δεύτερο μέρος, ενώ έχουν και δοκάρι καλή. Επαναλαμβάνω, είχαν δοκάρι στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου με τον Κολεόσο. Εμείς συνεχίζουμε με τον Χατζηδιάκο, το σύστημα έχει αλλάξει. Πλέον δεν υπάρχει ο Κουλιεράκης για να γίνει το χώρο. Ο Ρέτσος παίζει κεντρικά. Η εθνική ομάδα, είπαμε, παίζει με τον Βαγιανίδη μπροστά από το Ρέτα. Δηλαδή το τρικάκι που έχει κάνει ο Γιωβάνοβιτς σε δύο μέρες ήταν να παίξει με τρία στόπερ. Τώρα παίζει με δύο στόπερ. Την παλιά πέρασε μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν θα τα επεξέλθουμε. Θα πάμε γρήγορα σε ένα σύντομο σχόλιο αφού συμπληρώσαμε το πρώτο 5 λεπτό στο Μάνο Θεραμόπουλο. Και εθνική γαλαξίστημα. Έχει βάλει Βαγιανίδη δεξί χαφ. Και Ρώτα, συγγνώμη, δεξί εξτρέμ. Και Ρώτα δεξί μπακ. Έχει κάνει μια αλλαγή. Επιστρέφει δηλαδή στο παλιό του σύστημα, αλλά δεν νομίζω πως παίζει με τους επίλεκτους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή στα χαφ έχει κρατήσει τον Μουζακίτη με τον Τριάντη, ο οποίος τώρα καλύπτει παίζει λίγο πιο πίσω για να καλύψει τον Εντούρο όταν κατεβαίνει. Ο Μουζακίτης παίζει πιο ψηλά, δηλαδή σε ρόλο οχταριού, καθαρό εξάρι ο Τριάντης. Στόπερ ο Ρέτσος με τον Χατζηδιάκο. Και τώρα ο Δουδίκας στον άξονα. Κόπηκε πολύ εύκολα ο Βαγιανίδης, αλλά φαίνεται να έχει πρόβλημα για την εθνική ομάδα της Ιταλίας και θα πέσει στο εδάφος ο Κομούτσο, ίσως το καλύτερο στόπερ των Ιταλών. Σταματήσαμε την μπάλα, δεν παίζουμε μπάλα. Ο Γιωβάνοβιτς μιλάει με τον Μασούρα, από ό,τι έχω καταλάβει. Παραλαμβάνω, η εθνική ομάδα παίζει με ένα σύστημα 4-2-3-1. Στον άξονα παίζει ο Τζόλης. Δεν ξέρω ακριβώς τι σύστημα είναι. Ο Βαγιανίδης παίζει δεξιά-αριστερά, ποιος παίζει μάλλον. Αριστερά παίζει ο Μασούρας. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει ποιος το σύστημα. Έχει αλλάξει πλευρά ο Μασούρας και έχει... ο Κυριακόπουλος παίζει. Αλλά μπροστά παίζουμε με τέσσερις, με τρεις, με τον Μασούρα αριστερά και δεξιά τον Βαγιανίδη. Κορυφή παίζει ο Δουβίκας και πίσω του παίζει ο Τζόλης. Πάμε λοιπόν με τον Βαγιανίδη να λάβει την μπάλα στον Τζόλη, σε ρόλο δεκαριού πλέον ο Τζόλης. Και ο Χατζηδιάκος προσπαθεί να βρει στήριγμα εκεί που είναι ο Κυριακόπουλος, νέο λάθος του Κυριακόπουλου. Η μπάλα όμως έμεινε σε ιταλικά πόδια που κάνουν λάθος και φαίνουμε σε σημείο να έχουμε πάλι κατόχη της μπάλας. Με τον Κυριακόπουλο έτοιμο να εκτελέσει το πλαγιάο, την μπάλα πίσω στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος ψάχνει στήριγμα, δίνει στον Ρώτα. Ο Ρώτα έχει τον Κολεόσο, δεν πρέπει να... τον Κολεόσο ο οποίος παίζει πλέον αριστερά, δεν πρέπει να ρισκάρει. Ο Δουβίκας δεν μπορεί να γυρίσει με δύο στόπερ πάνω του και τον Εντούρ. Έγινε το λάθος όμως από τον Εντούρ, Τζόλης. Ο πιο επικίνδυνος θέλω να σου θα κάνει το σου την μπάλα στο χέρι, αλλά μένει σε ελληνικά πόδια Βαγιανίδη. Βαγιανίδη είναι στην περιοχή. Βαγιανίδη μένει για την Τριάδη. Τριάδη για τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτη δίνει κάθετα όχι. Στον Μασούρα και τώρα δίνει από την αριστερή πλευρά που κινείται ο Κυριακόπουλος. Έχει δύο παίχτες μπροστά του, αλλά δεν γυρίζει στον Μουζακίτη, ο οποίος θα κάνει σέντρα στην περιοχή. Παρά να περάσει ο Βεραρούμα, θα προλάβει πριν μπάλα περάσει για τον Βαγιανίδη και θα μπλοκάρει εύκολα. Ο Κολεόσο έχει στήριγμα τον Εντούρ, ο Κολεόσο δυσκολεύεται, θα χάσει εύκολα την μπάλα από τον Ρώτα. Ρώτα βάζει το χέρι του Κολεόσο και θα πάρει κάρτα. Όχι. Δίνει φάουλ σε Ρώτα ο Λούτσις. Ετοιμάζουμε αλλαγή, όχι, η Ιταλία ετοιμάζουμε αλλαγή. Προφανώς θα βγει στόπερ, θα βγει ναι. Θα βγει με το νούμερο 15 ο Κομούτσο και θα μπει με το νούμερο 13, όπως μου είπε ο Μάνος, ο Ρεζιάννη, ο Λούκα Ρεζιάννη. Ο Λούκα Ρεζιάννη. Θα ήθελα μάλλον να πει μια πρώτη εκτίμηση για το πώς μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως και εγώ και ο Μάνος είμαστε λίγο απογοητευμένοι από την ελληνική εικόνα. Δεν φαίνεται να έχει διάθεση η Ελλάδα. Και δεν νομίζω πως θα αλλάξει αυτή η εικόνα εύκολα. Ο Μασούρας εδώ έκλεψε μπαλά, όμως το βοηθητικό του έδωσε στο Μουδακίτη. Αυτός δεν έκανε καλή μεταβίβαση στο Βαγιανίδη που πρόλαβε την μπάλα και γύρισε στο Ρώτα. Θα πάρει πάλι ο Βαγιανίδης, δεν θα παίξει την πλευρά, ψάχνει στήριγμα και θα χάσει από τον Κολεώσιο που παραχωρεί το πλάγι out. Δεν υπάρχει πρωτοβουλία, δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχει όρεξη, αυτό διάθεση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Η ελληνική ομάδα παίζει στο Παντρίτιο, έχει τον πλευρό της σχεδόν 20.000 θεατές. Παρ' όλα αυτά δεν δείχνει διάθεση απέναντι στους μικρούς Ιταλούς να κάνει κάτι. Εδώ θα προλάβει ο Γιάννης, δεν προλαβαίνει το πλάγι, όχι. Δεν έχουμε ούτε πλάγι ούτε out, μάλλον έχουμε μόνο out. Την μπάλα καταλήγει out και έτοιμος να εκτελέσει το out τον Ντονναρούμα. Προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, η εθνική ομάδα έχει στόπερ τον Χατζηδιάκο και τον Ρέτσο. Αριστερά παίζει ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Ρώτα. Στον άξονα σε ρόλο οκταριού ο Μουτακίτης, εξαριού ο Τριάντης και κορυφή ο Δουβίκας, πίσω και ο Τζόντης, αριστερά ο Μασούρας και δεξιά ο Βαγιανίδης. Πίσω η μπάλα από τον Χατζηδιάκο στον Ρέτσο. Γίνεται στο ψηλά να πιέσει. Αυτό δίνει στον Βλαχοδήμο. Η αλήθεια είναι πως μπήκαν με πιο δυνατά οι Ιταλοί, είχαν τις φάσεις, αλλά δεν δείχνουν διάθεση ούτε να πιέσουν πλέον. Έχουμε πάρει μέτρα στο γήπεδο με τον Ρώτα να δίνει τώρα τον Ρέτσο και αυτό τον Βλαχοδήμο. Οι Ιταλοί βγαίνουν μπροστά τώρα να πιέσουν. Αλλάξαμε ωραία μπάλα, ο Χατζηδιάκος δίνει πολύ όμορφα στον Δουβίκα που κόβεται, ο Χατζηδιάκος έχει πάλι την κατοχή. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα, ο Ντούρε έκοψε, κέρδισε προς το παρόν, ο Δουβίκα και ο Βαρδίνη για φάουλ που έγινε, η τάση πάλι από τη φύνη, θα καταλήξει out. Έτσι λοιπόν οι Ιταλοί για ακόμα μια φορά δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Παρ' όλα αυτά βελτιώνουμε την εικόνα μας, επαναλαμβάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να απειλήσουμε. Απλώς έχουμε κρατήσει μπάλα, δεν έχουμε φάει τη φάση μετά το δοκάρι του Κολεώστο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ελληνική ομάδα έχει εικόνα ικανοποιητική. Συγκριτικά με την αγώνα με τη Σουηδία είμαστε μακράν υπήρωτε πάνω της εθνικής ομάδας. Εδώ παραλληλά γίνει ο Ρώτα. Πρόλαβε ο Βλαχοδήμος που μπάλα περάσει corner σε μια βίαστη φάση. Ο Τζόλης γύρισε όλα αριστερού back για να απομακρύνει την μπάλα. Έτρεξε ο Ρώτα, δεν πρόλαβε το ξανεύκολα με τον Λιπάνη Ιταλή και έχουν με τον Κολεώσιο την μπάλα κερδίζουν πλάγι ο Τραχωρή Βαγιανίδης. Το μάτι είναι στο 58 λεπτό. Οι Ιταλοί έχουν κατοχή, έχουν την μπάλα, έχουν το σκορ, έχουν την ψυχολογία, έχουν το κάρι. Και εμείς δεν έχουμε κάνει τελική προσυνιστία. Το μόνο που έχουμε είναι την πληροφορία της ψυχολογικής Τσιμίκας. Ο Αντρούσος έχει γίνει και γυρίδι. Θα δούμε τώρα τις αλλαγές που θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Νομίζω πως είναι και Αλέξανδρο Κυζηρίδη. Αλλά εντάξει, και είναι και αμαρτία να μην παίξει καθόλου έτσι. Και ο Ανδρούς Κυζηρίδης δεν είχαν χρησιμοποιηθεί όπως και ο Βλαχοδήμος στο προηγούμενο παιχνίδι. Είδες Ανδρούς εσύ. Ωραία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 59, το παιχνίδι είναι στο 0-1. Αν δηλαδή δεν έπρεπε να είναι στο 0-1, θα έπρεπε να είναι στο 0-2 και όχι στο 1-1. Δεν έχουμε κάνει τελική συνιστία, οι Ιταλοί έχουν δοκάρει, έχουν καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, είναι καλύτερη. Βλαχοδήμος. Για τον Ρέτσο. Παλιά είναι για τον Βαγιανίδη που προσπάθησε μέσα στο Παχουνάκι να περάσει την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ιντούρ κέρδισε μπάλα, έχασε μπάλα, κέρδισε φάουλ. Φάουλ που παίρνει την μπάλα στην ελληνική περιοχή αποστημένο έξω από την περιοχή του Βλαχοδήμου. Από τα αριστερά, όπως επιθέτει ο Ιταλέη, γύρω στα 7 με 8 μέτρα, σίγουρα θα γίνει κάποια σέντρα μέσα στην περιοχή. Οπότε άμυνα ζώνης από την εθνική μας, το ύψος της γραμμής της ελληνικής περιοχής. στη σέντρα που θα επιλέξει να κάνει ποιος, ο Μπαρτεσάκη με τον Πισίλη. Μπαρτεσάκη ή Πισίλη, εκτιμώ Μπαρτεσάκη. Τα Μπαρτεσάκη εκτελέσει, το εκτέλεσε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, μήκε ο Βλαχοδήμος, μπλόκαρε την μπάλα και πάμε γρήγορα. Να πέσει, δεν θα πέσει γρήγορα. Βλαχοδήμος πρόλαβε και πήρε την μπάλα από το κεφάλι του Φρανσίσκο Καμάρντα. Ο Γιαννίκης έχει μέτρα, πέρασε ωραία τον Εντούρ, έδωσε παρακινδυνευμένα και λάθος πάθος τον Τριάντη. Εύκολα οι Ιταλοί ξανακέρδισαν. Ο Ρέτσος δεν έπεσε στον Πολεόστο. Η παλιά είναι καλή. Λουπάνη με στην περιοχή ο Σπόζιτο γύρισε στην μπάλα. Η τελική έγινε. Η μπάλα κόντρα πάνω στο Κατζηλιάκο. Κατέληξε στα χέρια του Βλαχοδήμου. Επισήμια κατά την τελική ανέβη το Λιπάνη στον Εσπόζιτο και είδε με τη μία να παίξει στον Πισίλη. Αυτός έκανε πλασέντα ιστορία, η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Χατζηδιάκου και κατέληξε στην αγκαλιά του Βλαχοδήμου. Πάλι εύκολα πάτησαν την μπάλα στην περιοχή μας οι Ιταλοί και βέβαια έγινε αυτό για ακόμα μια φορά από ελληνικό λάθος. Πάλι που κέρδισε ο Δημήτας. Η μπάλα καταλήγει στον Τριάντη, έδωσε και τη γυρίδη. Μπαίνει ο Σιγυρίδης, μπαίνει ο Ανδρούτσος και ο Τσινίκας. Και ποιος άλλος? Ο Μπέι μπαίνει. Ο Σιγυρίδης μπαίνει. Θα δούμε τις θέσεις, θα δούμε ποιος έκανε. Λοιπόν, βγαίνει ο Κιζηρίδης, πάλι βγαίνει ο Μασέρας, βγαίνει ο Κιζηρίδης. Νομίζω εκεί θα πάει ο Κιζηρίδης, βγαίνει στην Αγκούρα. Λογικά βγαίνει ο Κυριακόπουλος και μπαίνει ο Σιμίκας. Και τώρα ο Ανδρούσος θα πέσει στο 30. Ο Ανδρούσος, ο οποίος έκανε στο ρεκνικό και βέβαια, είμαστε στο παγκόσμιο κύριο. Ο Κιζηρίδης πρέπει συμμετοχή. Ο Νίκ δεν ξαναπέξει, αλλά όχι αμυντικό χαφ, πάθει. Έτσι δεν πάθει, δεν παίζει στη θέση 30 για το αμυντικό χαφ. Το παιχνίδι συνεχίζεται λοιπόν με τρεις αλλαγές, την πυρέτα 4, το 60 έχει δημιουργήσει λοιπόν μια αλλαγή στα 3, μάλλον στο 1 τρίτο της ομάδας ο Γιωβάνοβιτς και έπεται και συνέχεια. Για να δούμε, Τσιμίκας λοιπόν τώρα αριστερά. Θα ήταν ενδιαφέρον να τον βλέπαμε με τον Κολεόσο, αλλά έχει επιλέξει απλά τα αριστερά. Ρέτσος, πρώτα. Καλή παλιά, για να δούμε, θα περάσει. Όχι, ο Μπαρτεσάκη θα πάρει την κεφαλιά. Βγαίνει μπροστά του ο Ανδρούτσος να μαρκάζει τον Ντόι. Ο Ντόι πέρασε, όχι, κόπηκε, έχασε μπαλά. Από μαρκάζει τον Ανδρούτσο, κύριε Κροστούτε. Πέρασε ο Τζόλι στην μπάλα στον Ανδρούτσο, αυτό φτάσει στο ρίσμα σέντρα από τον Βαγιανίδη. Όχι, καθυστέρησε, το μαρκάρει πολύ εύκολα και παίρνει και το πλάγιο άλλο το Κολεόσο. Ένα βίαστο λάθος από τον Βαγιανίδη που δεν έκανε τη σέντρα, περίμενε το μαρκάρισμα του Κολεόσο και παρεχώρησε το πλάγιο άλλο. Μάλιστα. Πλάγιο λοιπόν για την Ιταλική ομάδα εξελίξε για τον προορισμό, η μπάλα ήταν τον Εσπόζητο, ο οποίος μάχεται με τον Βοιακή και θα πάρει την μπάλα, όμως την έχει κατακλέψει ο Ρέτσος. Έχει ψάχνει να βρει στήριγμα, γύρισε την μπάλα στον Ρώτα, ο Ρώτα για τον Χατζηδιάκο. Αν παίξουμε γρήγορα, δεν πήγε η μπάλα στον Τσιμίκα, πήγε στον άξονα και η Ζηρίδης τώρα δίνει στον Τσιμίκα. Η Ζηρίδης δίνει στον Αβρούτσο. Αυτός θα παίξει γρήγορα για τον, πολύ ωραία για τον Ρώτα. Το λέω θα παίξει πάνω τον Βαγιανίδη στηριγμένη στήριγμα, δεν μπορεί να παίξει στρέμμα και ο Βαγιανίδης φαίνεται. Σε κάθαρα, νομίζω ότι θα είναι η επόμενη αλλαγή, δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα. Θα ήθελα να είναι τέτοι εδώ, ε. Παίζει ο Ρέτσος για τον Βλαχοδήμο. Το παιχνίδι παραμένει στο 1-0 για την Ιταλία με τον goal του Εσπόζητο στο 18. Όμως η ελληνική ομάδα, παρότι δεν πιέζεται, δεν δημιουργεί. Πάλι με τον Βλαχοδήμο να ψάχνει να βρει τον Δουδίκα, ο οποίος κέρδισε ηρωικά μαθαίνοντας την μπάλα. Κρατά την μπάλα, δίνει στον Βαγιανίδη, αυτός θα κάνει σέντρα, η οποία είναι στο πουθενά. Ο Τσιμίκας πάει για την κεφαλιά, τώρα αν περιμένουμε πάλι την κεφαλιά, ο Τσιμίκας μέσα στην περιοχή, εντάξει, έχουμε πρόβλημα. Αλλά παίζουμε, καλύτερα βγαίνουμε την αντεπίθεση που όχι, δεν θα περάσει, μπάλα γρήγορα και μετά βασικά τα καθυστέρησαν, δεν έπαιξαν γρήγορα με τον Εντούρ και τώρα βγαίνουν δεξιά με τον Νεοϊσελφέντα. Η μπάλα θα περάσει, όχι, δεν θα περάσει από το Φίνι, δεν θα περάσει μέσα στην περιοχή, οι Ιταλοί δεν κάνουν προσπάθεια, φαίνονται και αυτοί να μην έχουν διάθεση πλέον. Το παιχνίδι έχει απαιτήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ακούσει και το νούμερο. 16.200 εισιτήρια έχουν δοθεί σήμερα στο Παντρίτιο. Η βασιά παλιά του Βλαχοδήμου πάλι με προορισμό κάποιο χώρο. Τώρα ο Τιζηρίδης δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα. Την κέρδισε ο Αβρούτσος, την έδωσε στον Τιζηρίδη. Αυτός γυρνά πίσω την μπάλα εκεί που είναι το Ρώτα και αυτός ακόμα και πίσω στον Βλαχοδήμο. Βλαχοδήμος φτιάχνει στήριγμα, αλλά τις δύο τελευταίες φορές την δίστασε να παίξει από τον άξονα. Στο build-up η εθνική έχει πρόβλημα, φαίνεται ξεκάθαρα. Τώρα κινείται παράλληλα ο Ρέτσος, θα πάρει την μπάλα ο Κιζηρίδης. Θα γυρίσει πίσω στο Ρέτσο. Στήριγμα έχει τον Ρώτα. Και αυτός κινείται παράλληλα. Μα γίνεται από εδώ, δεν ξέρω πώς μπορούμε να αγωθήσουμε τον πόλ. Κάνουμε πολλά λάθη. Και άλλο ένα, έχει τώρα εκπληρωθεί φάουλ. Πάλι καλά. Έχει κερδίσει φάουλ η εθνική μας ομάδα. Στο χώρο του κέντρου, και όπως επιτίθεται, είναι κάτω από τα περίπου 10 μέτρα κατά το χώρο του κέντρου. Αρκετά δραστήριος φαίνεται ο Κιζηρίδης. Ρώτα. Παίρνει μέτρα από τα δεξιά όπως επιθέτει στην βασέ. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Ο Μουζακίδης έχει μπαλά. Πίσω στον Ρέτσο. Αγγιδιάκος. Και πάλι στο Ρέτσο. Βγαίνει αυτός το πάνω του. Ψάχνει στήριγμα ο Ρέτσος και ο Ρώτα. Παρακινδυνευμένα εδώ η μπαλά. Σε ρόλο στόπερο ο Ρώτα. Ρέτσος κάθετα. Και Ζηρίδης βγαίνει να στηρίξει, να κάνει στήριγμα, αλλά με πλάτη γυρισμένη, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει πάσα. Μετά πιέζουν, ο Ρώτα δίνει πίσω στον Βλαχοδήμο, δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα, ούτε ανάπτυξη, καμία ανάπτυξη. Και αναγκάζει ο Βλαχοδήμος να παίξει πάλι με τον γνωστό τρόπο, να περάσει μπάλα, εδώ υπάρχει πάλι κάρτα, δεν ξέρω τι κάρτα είναι, εφόσιμη. Δεν είναι. Για να δούμε τώρα τι μπορούμε να δούμε. Πολύ ξυπνά ο Ζωζούκας, κερδίζει την κόκκινη κάρτα του Νεοσελφέντα Λούκα Ρετζιάννη, ο οποίος τον κράτησε και την αλλαγή.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το βλέπω και εγώ τώρα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση με κόκκινη κάρτα. Για μαρτύρια τον Αρούμα. Αλλά νομίζω πως αν πάει να δεις το βάρο τον Αρούμα, ο θεατής τον Αρούμα, που ελπίζω από εδώ και πέρα να μην είναι θεατής. Γιατί είμαστε 68 και πρέπει να έχει παραπάνω. Ο Ντοναρούμα διαμαρτύρεται, αλλά δεν έχει δίκιο. Δεν έχει κληθεί, ο Ρετζιάννη βγαίνει. Δεν έχει κληθεί, δεν. Συμφωνεί και τον Μπαρ. Ο Μπαλδίνη σηκώθηκε, λέγαμε και τον Μπαλδίνη, ε. Κάτσε. Παντάλια σε Ρετζιάννη. Δεν πειράζει, του λέει. Τι να δούμε. Παίζουμε ότι πέφτει παραπάνω η εθνική ομάδα. Προηγούνται τελευταία φορά που προηγήθηκαν παρκέ, έμειναν με παίξτη λιγότερο, έφτασαν την πρόκληση για το Μουντιάλ. Νομίζω πως έτσι έχει γίνει, ε. Από τους Βόσνιους. Προηγήθηκαν, έπαιξαν, μάλλον προηγήθηκαν οι Ιταλοί βεβαίως, έμειναν με παίξτη λιγότερο και Βόσνοι με τον Τζέκο τους εφάρισαν και στέρισαν από τους Ιταλούς το Μουντιάλ. Τα πέναλτι.
3: Ο Μόησε Κέννη και κερδίζει τους Ιταλούς.
1: Βεβαίως. Μου λέει ο Δημήτρης δίπλα μου. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Τσιμίκας. Έχει στήριγμα το Κιζηρίδη. Την μπάλα πίσω στο Χατζηδιάκο. Τώρα παίρνουμε μέτρα και θα πιέσουμε. Να δούμε πώς θα κάνουμε τελικές και αν θα ξαπλώσουμε τουλάχιστον τον Κοναρού μας σε ένα μπλοζόν. Παίρνει μπάλα ωραία ο Ρώτα. Ο κολέγος δεν προλάβει. Ο Ρώτα προσποιείται στον Εντούρ. Παίρνει μπάλα. Δίνει στο Βαγιανίδη. Αυτός ξανά στο μαρκαρισμένο Ρώτα. Ο Ρώτα μάχεται. Θα χάσει μπάλα. Ο Εντούρ πέρασε. Ο Εντούρ ξαναπέρασε. Θα πετάξει δύο λεπτά. Και τώρα δεν έχει στήριγμα, θα περάσει μπάλα με τα κουνάκι, γίνεται κόντρα, ο κολλέας την κέρδισε την κόντρα, δεύτερη κόντρα, όμως κερδίζουμε εμείς μπάλα μου για κήπης. Κι όλους, θα κάνει την κίνηση κήπης από τη μεσαία γραμμή και τώρα αφηθήκεται κάθετα με τον Σουμίκα Λίπτακη. Γέλη, με Σουμίκα, με Τζόλου στέλνει μπάλα με δυνατή, δεν θα προλάβει.

έξυπνη ενέργεια του Τάσου Χρυσδίκα, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από τον μεσημβριό του αντίπαλο και βεβαίως ο Ιταλός αμυντικός τον ανέτρεψε, οπότε σωστά ο διευθυντής ο κύριος Περίν των Ισραηλινού σε έργα απευθείας. Τον κινητάρτο, παρά το γεγονός που πήγε αρχηγός του Πάντρα Εντζούρα, ο Λούντζιντζ τον Αρούμανο διαμαρτύρηθη, το κινητό ήταν καθαρή. Αυτό λοιπόν έχει δώσει τώρα δύναμη, χάρος, αισιοδοξία στην Εθνική Ελλάδος και ίστονος του Αγκρούτσου έχει παίξει το ρόλο, κυνηγάει, βοηθάει τον Μουζαγκίτη. Θα δούμε καλύτερο παιχνίδι από εδώ και τώρα πιστεύω. Εντάξει, η Ιταλία είναι πάντα Ιταλία, έχει την κατοχή του αγώνα στο περσινό διάστημα στα πόδια της, αλλά βλέπουμε ότι προσπαθούν και τα παιδιά του Ιβάνη Τζοβάνοβιτς. Μικρόφωνο στο Γερμανίδη. Ο Ιβάνη Τζοβάνοβιτς δίνει τις πληροφορίες, μάλλον δίνει τις συμβουλές του, δίνει τις κατευθύνσεις για το πώς η εθνική ομάδα τώρα που έχει παραπάνω μπορεί να πατήσει την περιοχή και να κάνει τελικές στην εθνική Αντεναρούμα. Ο οποίος φαίνεται εκνευρισμένος, αλλά αν δει πραγματικά τη φάση μπορεί να έχει διαφορετικό εντύπωση για το φάουλ που έχει κάνει ο Γιάννη πάνω στον Ζουζίκα. Ήταν κόκκινη κάρτα, δεν χρειάστηκε να πάει στο βαρ κανένας. Επιστρέφει η ελληνική ομάδα, η Ιταλία θα το καθυστερήσει το παιχνίδι βεβαίως τώρα. Θα μαζέψουν, καθυστερήσει τώρα. Θα καταψύν την μπάλα. Δεν ξέρω πόσο παιχνίδι θα παίξουμε, απλώς τα πληροφόρησα τους φίλους ακρατές ότι είμαστε στο 23ο λεπτό, το παιχνίδι είναι στο 1-0 υπέρ της Ιταλίας με τον goal του 18. Δεν ξέρω τι αλλαγές θα γίνουν ακόμα, κάτι βλέπω να γίνεται, να κινείται για την Ιταλική ομάδα με το νούμερο 20 βλέπω να περνά, ποιος είναι, ο Νταγκάσο, αλλά δεν ξέρω αν έχει περάσει. Υπάρχει κι άλλος καλός που θα περάσει, ο Βαζούλη. Το Βαζούλη, αυτή τι είναι μάνο μου, το Βαζούλη είναι που είναι λοιπόν, το Βαζούλη περνά στα εσυχοφόρο και βγαίνει με το νούμερο 17, ο Φίνι. Ο Φίνι μπήκε στο δεύτερο μέρος και τον βγάζει, μάλιστα. Τον έβαλε να παίξει 20-25 λεπτά και δεν έβγαλε. Λοιπόν, περνάνε στον αγωνιστικό χώρο ο Φαβαζούλη και Νταγκάσο νομίζω. Είμαστε στο 74. Ξεκίνημα λοιπόν και πάλι στον αγώνα μετά το cooling break. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Ρέτσος. Διαμαρτύρεται και φέρει να ζητήσει συγγνώμη. Ζητάει συγγνώμη ο Εσπόζητο. Ναι, βεβαίως. Ο Εσπόζητο που έκανε το φάουλ. Δεν είναι η πρώτη φορά του λέει ο Ρέτσος που το κάνεις. Είναι δεύτερη. Εντάξει, είναι λίγο ξύμωρο τώρα. Κοιτάμε πάλι τη φάση. Βλέπεις, πάει και τον σκρόφι στη μέση. Ναι. Η αλήθεια είναι πως συνήθως γίνεται ανάποδα το φάουλ. Το στόπερ κάνει φάουλ στο χώρο. Αλλά τι θέλει 2-3 ο Εσπόζητο. Λοιπόν, το δαφινάκι από τον Ανδρούτσο για τον Βαγιανίδη δεν πέρασε. Ο Βαγιανίδης πιέζει, υπάρχει φάουλ. Φάουλ σήμερα με το λεπτό των γραμμών. Ο Βαγιανίδης διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν έχει βεβαίως. Έχουν αλλαγές ελληνικές. Τεπτέι, τα δύο Βαγιανίδης. Και νομίζω πως θα περάσει και ο Μουζακίδης και ο Ραμπλίος Ζαφύρης. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνουμε στο μάτς. Έχουμε δύο αλλαγές, αυτές νομίζω πως θα είναι. Θα περάσει ο Βαγιανίδης έξω και θα μπει ο Τετέι και θα βγει και νομίζω ο Μουζακίδης και θα περάσει ο Ζαφύρης. Ο Μουζακίδης θα περιμένει και πόντες γίνεται. Λοιπόν, Μουζακίδης Ζαφύρης. Τετέι ο Βαγιανίδης. Παίζουμε με Αγλέτσο, Ζαφέρι στα χαφ. Τους δύο αμυντικούς χαφ του τελικού του κυπέλλου. Ένα δείχνει σαν τη μία, Ζαφέρι σαν την άλλη. Βολεύει τον Αρούμα. Βολεύει το φάουλ που κέρδισαν οι Ιταλοί. Τελέστηκε ο Εσπόζητο
ποσό θα κάνει κοντρόλ, υπάρχει φάουλ, δεν δίνει τίποτα Ισραηλινός.

0: Και συνέχεια υπάρχει ένας ελευθερικής ελευθερικής διαγωνιστικό χώρο. Ο Εσπόζητο δεν σταματάει την μπάλα να κάνει σουτ. Κανένας πάλι δεν σταμάτησε. Και το Λούκας είναι παιχνίδι στο αγωνιστικό χώρο. Μπορούμε να δούμε τη φάση. Κάτι το χτύπησε στο πρόσωπο. Βεβαίως, ναι. Το φάουλ γίνεται από τον Μανέ. Δεν είναι. Βρήκε μπάλα. Φαίνεται ότι χτύπησε στο πρόσωπο. Η μπάλα το βρήκε. Ωραία. Αλλά πολύ ψηλά το πόδι, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, Ζαφίρης. Τζόλης. Ο Τσιμίκας δίπλα του. Πες το ένας μέρα ο Τζόλης. Και είναι παράλληλα. Κλείνει στον Τσιμίκα. Την μπάλα γυρνά πίσω στον Ζαφίρη. Χατζηδιάκος για τον Ρώτα. Θα κάνει σέντρα ο Ρώτα. Τώρα δείξει τον Κιζερίδη. Που άλλαξε πλευρά. Γύρισε στο νερό τα αυτό στο Ρέτσο. Χατζηδιάκος ελεύθερος ξανά Ρώτα. Η Ζυρίδης θέλει να περάσει προς το Ιντε. Θέλει και άλλη προσπάθεια προς... Α, δεν πέρασε. Μπάλα παραλίγο να κλέψει. Οι Ιταλοί έχουν την κατοχή. Θα διώξουν όπως όπως. Προσπαθεί ο Εσπόζητο. Κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Ρέτσος. Παραλίγο δεν λάβες. Πέρασε για την Γαφύρη. Γαφύρης νέα προσπάθεια. Θα έρθει φάουλ. Τίποτε οι Ιταλοί. Και τώρα θέλει να βγουν στην κόντρα Ιταλία ο Ρέτσος. Και να βγουν τον Εσπόζητο. Για την μπάλα που είναι το λαχοδίμο. Στο 78. Χατζηδιάκος. Τον Τζόλι. Ο Τσιμίκας παίρνει μέτρα, παίρνει μπάλα, παίρνει περιοχή. Τσιμίκα, τέντρα, δεν μπορείς να το πει. Μια προσπάθεια, η μπάλα καταλήγει στον Εσπόζητο. Παίρνει την μπάλα εύκολα ο Ρέτσος, δίνει φάουλ ο Ρέτσος. Εντάξει, τώρα θα συγκυρίσει λίγο η Τραϊνό. Απελευθερώνει τους Ιταλούς και παίρνει την μπάλα στον Ντοναρούμα. Από τα χέρια του Ρέτα που την ξαναδώσει. Κομικοτραγικά πράγματα. Ήθελε να παίξει γρήγορα το φάουλ με ένα ρούμα.

Οι Ιταλοί καθυστερούν. Είμαστε στο 79. Ο Ντοναρού με εκτελέσει το φάουλ. Πήραν μέτρα στο γήπεδο για να κρατήσει την ελληνική ομάδα στην άμυνα. Το πλάγιο ότι είναι για την Ιταλία. Στα αριστερά όπως επιτίθεται και στο ύψος περιοχής μας. Μαντεσάκι για τον Εσπόζητο. Παίζει με πλάτη. Θα χάσει μπάλα. Θα προσπαθήσουν οι Έλληνες να πει. Γύρισε γρήγορα την μπάλα ο Ρώτας στον Βλαχοδήμο και παίζει γρήγορα στον Χαλκιδιάκο. Όχι, δίνει γρήγορα την Τσιμίκα. Τσιμίκα για τον Τζόλι. Ανεβαίνει ο Τεπέι. Τσιμίκα για τον Τεπέι. Έχει κοντά τον Τζόλι. Κάνει κακό κοντρόλ. Χάνει πολύ εύκολα την μπάλα από τον Εντούρ. Τρέχει γρήγορα για να πάρει μπάλα στον Ντοναρούμα για να απομακρύνει. Προσπάθησε ο Κολεόσο, δεν ξέρει που είναι η μπάλα. Ο Ζαφίρης ξέρει όμως και θα τη δώσει με το κεφάλι στον Ρώτα. Θα ξαναπάρει ο Ζαφίρης. Γύρισε πίσω στον Μερέτσο. Γρήγορα την μπάλα στον Ανδρούτσο. Και αυτός στον Τσιμίκα. Τσιμίκα στον Τζόλι που παίζει τώρα εξτρέμ. Ο Τζόλι πέρασε μέσα στην περιοχή. Νέα τρίπλα. Γύρισε αν πήρε την μπάλα. Η Ιταλία που ήταν φάουλ από τον Τζόλι. Ο Τζόλι που διαμαρτύρεται για το πρώτο φάουλ που έχει γίνει. Με 20 λεπτό, 10 λεπτά ακόμα στις δυσόπιες καθυστερήσεις. Ο Τζόλις ο οποίος πέρασε στην περιοχή στη συνέχεια έχασε καθαρά την μπάλα από τον Καβαζούλη, το δεξιμπάκ. Τον Αρούμα εκτελεί όλα τα στημένα πλέον όταν είναι στην περιοχή. Κεφαλιά το Ζαφίρι, ο Τεφέι. Θα πάρει δεύτερη κεφαλιά πάλι ο Ζαφίρης και οι Ιταλοί προσπαθούν να κρατήσουν μπάλα. Δεν θα κρατήσουν, ο Ζαφίρης κάνει φάουλ. Νέα νεύρα και από την εξέδρα και από τον Ζαφίρη. Τώρα καθυστερήσεις των Ιταλών. Είναι οι μαέστροι, ο Σπόνιτο είναι κάτω. Θέλει να μείνει κανένα λεπτό, ενάμιση. Θα κερδίσει. Σηκώθηκε ο Σπόνιτο, μια χαρά είναι. Τρέχει τώρα.

Η Ιταλία λοιπόν έτοιμη για ένα φάουλ που δεν θα γεννήσει στην περιοχή. Θέλω να κρατήσω την μπάλα. Με Παπαζούλη κοντά στην μπάλα. Κίτρινη του Παπαζούλη για καθυστέρηση. Τώρα θα γεννήσει στην περιοχή με τον Νταγκάστο. Είμαστε στο 82. Νταγκάστο βολέ, η μπάλα θα περάσει, ο Ρότα, η μπάλα βρίσκει πάνω στον Κολεούσο, out. Γρήγορα παίζει ο Βλαχοδήμος για τον Χατζηδιάκο. Η Εθνική, επαναλαμβάνω, χάνει 1-0, αλλά παίζει με παίχτη παραπάνω. Ο Ριζιάννη αποβλήθηκε, ο Σκόρης δεν έχει βάλει τον κόλλο από το 18. Τέλος το γήπεδο, ο Λαγκάνα βάλει ένα κόλλο. Ρότα,

δεν μπορούσε για την κεφαλιά, ο Χατζηγιάκος, ο Ρέτσος πήρε μπάλα, παίζει γρήγορα στο γκέλι. Το καταζήνει το σηκάνο του. Έχει κάρτα, το κρατάει την κανέλα, αλλά δεν την κυβερνήσει. Στο καρδινό φάουλ από τον κελέρι του Τεραβρίτσε, είναι παντάρι του Ρεσίου, Λουζίκας, η μπάλα δεξιά του Ζωρίδης, πέρασε σου, την πέρασε στο Μητσάνι και το Λουζαφίνι. Με θέλει ευκαιρία με την εθνική μας το 84 Ζαφίνις έκανε το σουτ, το Βεβαρού Μαρίτε που τότε, του φορές την μπάλα στο Λεσάνι, πήγαμε στο Βεβαρού με ένα κρυζάρι, επιτέλους. Πάω για τέτοια διαφορά για την Ιταλική ομάδα, δίνει ο Ισραηλινός, ο Ζαφίνις από τα δεξιά μέσα από την περιοχή, πιάνει το δεξί με να το σκούν την μπάλα στο δοκάρι, ούτε που το είδε τον Αρούμα, αλλά ήταν τυχερός. Την μπάλα βρήκε στο δοκάρι και μετά έπαιζε τον Αρούμα. Δεν σε θέλει, δεν σε θέλει, άμα δεν σε θέλει μόνο, έτσι είναι. Χατζηδιάκος, Τετέι, δεν έχει μπει στο κλίμα ο Τετέι ακόμα. Το μάτσο είναι το 84. Δεν έχει πάρει μπάλες, δεν έχει κρατήσει μπάλα. Τον Αρούμα κάνει το βολέ. Η μπάλα στο Ρέτσο, πήρε κεφαλιά, δεν μπόρεσε και Ζερίδης έχασε. Οι καλύτερα προσπαθούν να αναπτυχθούν με 10 παίκτες με τον Ταγκάσο. Θα χάσει είτε από τον Αγκρούτσο το πλάγιο είναι για τους Ιταλούς που κερδίζουν χρόνο. Κάθε μπάλα έξω από το γήπεδο είναι χρόνο για τους Ιταλούς. Και ετοιμάζει και άλλες αλλαγές στον Μπαλντίνι, έτσι. Άλλες 4 για λόγους. Καθυστερήσουν γιατί να μην το κάνει. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία να σοφαρίσουμε το μάτς, αλλά το σούτ του Ζαφίνι βρήκε την αριστερή καρδιδοκό. Ο Ιντούρ κρατά μπάλα. Τώρα Φαγαζούλη παίζει την μπάλα στον άξονα. Ο Ιντούρ και πάλι δεν έχει πρόβλημα κοντά του τον Εσπόζητο. Πέρασε για τον Νικολαιόσο που θέλει να γυρίσει. Θα χάσει προς την πυγμήνα από τον Τσιμίκα. Ο Εσπόζητο δίνει μπάλα και πηγαίνει σε θέση φόρτ με αντίπολο του Χατζηδιάκο. Παίζουν με 10 Ιταλοί, θα κάνουν το σουτ κόρνερ από σουτ του Φαβαζούλη. Νομίζω ότι την μπάλα πήγε να όχι, ο Βλαχοδήμος όμως την πέταξε κόρνερ. Εντάξει, η μπάλα ήταν στην πορεία. Τώρα αν πήγαινε μέσα ή όχι, νομίζω πως μπορεί να πήγαινε μέσα, βέβαια πήγαινε μέσα. Κόρνερ για τους Ιταλούς. Το μάτσο 86. Οι Ιταλοί κρατάνε 2 παίκτες πίσω. Έχει μείνει μόνο ο Τζόνις. Τελείς και το κόρνερ με φάλτσο γροθιά από τον Βλαχοδήμο. Η μπάλα δεν θα βγει, τώρα θα βγει. Αλλά πρόλαβε ο Ρόντα, κράτησε, έχει βγει η μπάλα, είναι out. Ορίστε. Out, out έδωσε μάλλον. Πάμε. Είναι 86 τα λεπτά, πάμε στο 87 λεπτό, αλλαγή για τους Ιταλούς, 2 αλλαγές για την Ελλάδα. Μπαίνει Κοστούλας, μπαίνει Παυλίδης. Να δούμε τι βγαίνουν. Για τους Ιταλούς μπαίνει με το νούμερο 16 ο Φατικάνη και με το νούμερο 8 ο Καμάρντα. Βγαίνει ο Εσπόζητο ένας. Και βγαίνει και με το νούμερο 11 ο Κολέσο. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα, αλλά το κάνει επίτηδες, καθαρά το κάνει επίτηδες, γιατί δεν ξέρει. Δεν είναι. Υπάρχει κι άλλη αλλαγή που θα γίνει και δεν την επιτρέπει. Μάλιστα. Δεν αφήνει το Φαντιγκάνι να μπει. Τι έχει γίνει. Λοιπόν, Παυλίδης μέσα, βγαίνει ο Τζόλης. Και βγαίνει και ο Δεβίτας. Ναι, βγαίνει και ο Δεβίτας και ο Κοστούλας. Τώρα. Ο Καπιτάνιος του μείνει έξω. Δεν έχει δηλαδή ελευθερωθεί μία αλλαγή που θέλει να κάνει ο Μπαλντίνι. Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει. Πέρασε μπάλα στη μέτα. Δεν ξέρω τι γίνεται μπάλα. Ο Αλαλής θα πει. Αυτό δεν

0: Φεβρουαρίου με το έβγαλε. Και σαντίζεται. Δηλαδή στον Ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Πάπο. Εκτελείται το κόρνερ. Τσουμίτα, συμπάρα στην περιοχή, έβγαλε και πάλι ο Ντοναρούμα. Δεν έγινε το σουτ. Νέα σέντρα, Αμπρούτσος, τετέι για κεφαλιά, πέρασε η μπάλα, τετέι, θα κάνει το σουτ έτσι. Κάθηκε η μπάλα, ο Παυλίδης πήρε, ο τετέι μάχεται. Προσπαθούν να διώξουν οι Ιταλοί, δεν υπάρχει τώρα, δεν είναι τεξάι, δεν είναι δυνατόν. Πάμε ένα σχόλιο, μάνα.
1: Εδώ νομίζω ότι διχάθηκε μια σπουδαία, ίσως η καλύτερη ευκαιρία να σουτάρει ένας αντιχείρος, γιατί δεν ξέρω πώς σκέφτηκα. Επενδύνω τον Παγκλή, δεν έπρεπε να στην πάρα στον άλλον. Λες και προηγούμε θα έχεις κάποιος όπου να πάρει την ευθύνη, να σουτάρει. Άμα δεν σουτάρεις, δεν θα πάρεις γκέλη. Και είδαμε τον Ντοναρούμπα στην προηγούμενη φάση που έστεισε τη μισοφάριση, πώς τα βάλε με τα νεαρά παιδιά, λέγοντας τι κάνετε, να αφήνετε μόνο μου. Είναι μια ευκαιρία τώρα, εντάξει, στάσαμε 89 και να δούμε εδώ πως έχουμε επανάληψη της ζωζεφάλισης όπως είχε γυρίσει στο Χόρμι απέναντι στη Σουηδία. Τα δούμε, θα δούμε, επιστρέφουμε στο Γιώργο Λυκή. Λοιπόν, είμαστε στο 90, οι Έλληνες έχουν την κατοχή της μπάλας, έχουμε τις ευκαιρίες, αλλά τον κόλ δεν έχουμε πετύχει, ο Τετέι θα προσπαθήσει και με το κορμί του θα δει την μπάλα στην Τουνίκα. Την Νίκα, πέρα σε δεύτερη περιοχή, μπάλα πέρα σε δεύτερη, αλλά δεν παγλέβει τώρα. Είναι δυνατόν. Το Ντοναρούμα χτυπά την μπάλα στην αγνηστική, η μπάλα πάει στον Παυλίδη, ζητάει συγγνώμη. Θα κάνει τα 4 λεπτό τώρα. Δεν υπάρχει χρόνο, τώρα αλλά τις καθυστερήσεις βέβαια. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχει πολύ break, υπάρχουν στραγματισμοί. Τώρα τον πάλι δεν το βλέπω. 5. 5 λεπτά καθυστερήσεις για να τελειώσει το μάτς. Με ένα μηδέν για τους Ιταλούς ή θα μπορέσουμε να εισοφαρίσουμε όπως στη Σουηδία. Ρέτσος. Ανδρούτσος. Ρώτα για τον Ρέτσο. Ζαφίρης αφήνει την μπάλα στον Χατζηδιάκο. Μένει πίσω ο Ζαφίρης για να κρατήσει μπάλα και να παίξει για τον Ρέτα. Ο Ρέτα έχει μέτρα μπροστά του. Παίζει για τον Κοστούλα. Το στήλος με τον Κιδηρίνη, παράλληλα κινείται. Δεν μπάλα Ζαφίρης, θα πάρει ο Ρέτσος. Τώρα Ζαφίρης. Παντιδιάκος αριστερά. Ζαφίρης παίρνει μέτρα. Δίνει για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας με τον Παβαζούλη. Τώρα στην Τσιμίκα, θα κάνει τη σέντρα κόμπου την Ιταλή. Και κρατάνε μπάλα με τον Εντούρ. Ο Εντούρ δεν θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Γιατί δεν έχει στήριγμα και βγει το πλαγιάου. Και κερδίζει χρόνο, έτσι. Και τώρα να καθίσει κάτω. Θα φάει ένα λεπτό, παίζουμε ήδη ένα λεπτό. Θα εκτελεστεί το πλαγιάουτ από τους Ιταλούς γρήγορα γρήγορα. Η μπάλα περνά γρήγορα και σε ελληνική κατοχή. Ναι, ο Βλαχοδήμος έχει την μπάλα. Παίζει για τον Χατζηδιάκο, όχι με τη μία για τον Τσιμίκα. Ο Εντούρ είναι τον τάτου. Ο Τσιμίκας θα πάει σε πασά, θα δώσει το δεπέρι που θέλει να περάσει. Είναι δυνατές, κρατά την μπάλα, θα ξαναπεράσει δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Υπάρχουν το Φαβαζίν, το πέρασε δύο φορές. Ο Παυλίδης πέρασε για τον Ζαφίρη που έκανε το σουτ πλάγιο. Όχι, θα την αφήσει την μπάλα. Ο Τετέλη, όχι, θα την κρατήσει. Πέρασε για τον Τζουμίκα. Τη έδρα στην περιοχή, θα διώξει τον Αρούμα. Κρατά την μπάλα ο Ανδρούτσες για τον Ρώτα. Αυτός με την Ξηρίδη. Ξηρίδη σε ατομική προσπάθεια. Θα κάνει την σέντρα. Και πάει να περάσει την άλλη μεριά στην Τσιμίκα. Είναι κοντά το Τετέλη. Θα περάσει νέα σέντρα και παλιά. Out. Δείξε το Τετέλη μπάλα. Τσιμίκα και ήταν λάθος εδώ. Με χελικά πηγαίνει ο Ντοναρούμα για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Υπόδειξη στον Ντοναρούμα να παίξει. Τέταρτη φορά έπαιξε τον Ντοναρούμα. Κεφαλιά από τον Ρέτσο. Έχετε Ρέτα.

Ο Εντούρ πήρε κεφαλιά, ο Ρέτσος έχει την κατοχή της μπάλας, θα την γυρίσει πίσω στον Βλαχοδήμο. Αυτός για τον Χατζηδιάκο. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε άλλα δύο. Δεν υπάρχει εξάρτητα. Παυλίδης. Παυλίδης με τον Χαραγγούλη. Παυλίδης πέρασε. Ξανά Παυλίδης. Περνά δύο παίκτες. Πέφτει στην περιοχή. Διαμαρτύρεται για πέναλτι. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα και για τους Ιταλούς. Το πλάι για την Ελλάδα. Πετέει. Θέλει να περάσει. Πέρασε. Η μπάλα πίσω στο Ρότα.

0: Και τώρα πάντα δεν είναι καλά. Τώρα θα περάσει ο Παυλίδη. Ούτε αυτό δεν είναι μπάλα. Οι Ιταλοί βγαίνουν στην επίθεση. Και τώρα θέλουν να κάνουν την κόντρα. Ο Ανδρούτσο κρατά. Θα κρατήσει κανονικά την μπάλα. Ο Ανδρούτσο και έτσι οι Ιταλοί θα χάσουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Υπάρχει φάουλ που γίνεται. Δεν δίνεται. Θέλουν να ξαναπεράσουν. Αλλά ο Χατζηδάκος θα κερδίσει την μπάλα. Έχει μάλλον μια επίσκεψη. Εκτιμώ. Για να δούμε. Του Ζουρίδη. Με τον Ιωτα. Του Ζουρίδη. Θα δε το είπα. Του Ζουρίδη. Προσπάθεια στην τελευταία σου την πέρα από την πέρα. Έτσι φέρνε. Τελευταία φάση. Ο Του Ζουρίδη έκανε την προσπάθεια. Δεν ήταν του Ζουρίδη. Ο Ιωτα Ιταλικό πάντα έχει συμπεθεί. Το ζούμε και η Ιταλία έντονα. Κινείται στο κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ, είναι η τελευταία φάση. Εκτελέστηκε το ρεύμα, βγήκε η κεφαλιά, η διοκοστούρα, δεν πρόλαβε ο Λίτσος, διοφέρε τον Αρούμα, τέλος το μάτς. Τελικό αποτέλεσμα, Ελλάδα, Ιταλία. Μου φαίνεται, οι Ιταλοί πανηγυρίζουν πάντα, δεν είναι έτσι. Το μάτι είναι θετικό, η πρώτη ήττα της τεχνικής μας στο Παγκρίτιο είναι από την Ιταλία. Προσπαθήσαμε στο τέλος, είχαμε δοκάρι, δεν μπόρεσαμε να εξαφανίσουμε. Οι Ιταλοί φεύγουν οι κοιτές και πανηγυρίζουν. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν. Πάμε σε ένα σύντομο σχόλιο, το μικρόφωνο για το κλείσιμο της μετάδοσης στο Μάνο Σαραμόπουλο. Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι η Εθνική Ελλάδος το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα, ίσως φοβισμένα. Αυτό εδώ στο Βετιέρα Σταλής που ήταν τόσο βαρύ και εργαζομένοι. Τα νέα αυτά παιδιά, μόλις 21 ετών με εξαίρεση τον αρχηγό της και τον Αρούμα, τον πορτιέρε της Manchester City, ήθελαν να δείξουν τα θετικά και στις ιδανικά στρεβολητές της ομάδας τους ότι θα πρέπει να τους δείξουν μεγαλύτερη προσοχή. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να προηγηθούν με τον Εστέζε, το Φόρτι Σίδερ στο 19, διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα. Η Ελλάδα στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποβολή ειδικά και του Ρετζγάνι άρχισε να παίζει πιο καλά, δεν δούλεσε ευκαιρίες, είχε το δοκάρι, είχαν και οι Ιταλοί με τον Κολεώσο, είχαν το δοκάρι η εθνική ομάδα με τον Ζαφίρι. Είχαμε μια ωραία προσπάθεια λίγο αργότερα με τον Μπετέ και τον Σεντεφόρ τον Παυλίδη που μπερδεύτηκα, δεν έπαιρε κανένας την πρωτοβουλία να σιτάρει. Προσπάθησε την Ελλάδος, δεν τα κατάφερε τελικά, ήταν η πρώτη ήττα στην Κρήτη, γιατί μέχρι τώρα ήταν αίτητη. Όμως όλα στο ποδόσφαιρο έχουν αρχή και τέλος και σήμερα είναι η αρχή ομάδα του Σίλβιο Μπαλδίνη, έδωσε τέλος το αίτητο της Εθνικής Ελλάδος μέσα στην Κρήτη. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Λίγκρι. Δεν έχω να συμπληρώσω πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι πως η εθνική ομάδα δεν έδειξε καλό πρόσωπο. Και δεν δικαιούται την νίκη. Ασφαλώς μετά την κόκκινη κάρτα θα μπορούσε να έχει πάρει την ισοπαλία. Αλλά παίζαμε απέναντι σε επιχειρητά τους Ιταλούς που λειψούσαν. Κάναμε ένα 0 δικαιούται. Θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με την ισοπαλία. Δεν τα καταφέραμε. Ραντεβού λοιπόν τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με 4 μάτς πρώτο προγραμμικό και θέσεις λίξης. Τα οποία θα προσπαθήσουμε να μην τερματίσουμε την τελευταία θέση. Λοιπόν, έχουμε Γερμανία, έχουμε Ολλανδία, έχουμε Σερβία. Στο πώς αυτής ομάδας είναι τα επόμενα προβληματικά. Να μπορέσουμε να πάμε σε επόμενη μεγάλη διοργάνωση που είναι το επόμενο γύρο. Μικρόφωνο στα στούντιο του Ιντερνετ Σπορτ.
2: Μάνο Σταραμόπουλε, Γιώργο Λίγκρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Ήτανε Γιώργος Λίγκρης και Μάνος Σταραμόπουλος από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ελλάδα-Ιταλία 0-1.

0: δείξαμε καλή εμφάνιση. Στο πρώτο. Συμφωνείς?
1: Είμαστε καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια συνολικά καλή εμφάνιση από τις ομάδες. Πρέπει να μιλήσουμε για μια εμφάνιση με αρνητικό πρόσημο. Έτσι. Η εθνική μας τώρα σε 8 παιχνίδια έχει μόνο μια νίκη και έχει είτε και ισοπαλία. Σήμερα απέναντι σε πιτσιρίκη και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, όσο αυτά τα πιτσιρίκια ήταν 11 στο γήπεδο, δεν κάναμε ούτε φάση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια καλή εμφάνιση και επειδή στο τέλος αυτοί έμειναν με 10 και δημιουργήσαμε δύο ευκαιρίες που περιφέρεται των οποίων βέβαια ήταν το δοκάρι του Σαφίρι. Της εθνικής που πήγαν στο Παγκρίτιο με αυτή τη ζέστη και την παρακολούθησαν και προσπάθησαν να την ενισχύσουν. Υπάρχουν δύο παίκτες που ξεχώρισαν και θέλω να το σημειώσω. Ένας ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο κορυφαίος την εβδομάδα που ταλαιπώρησε την Ιταλική άμυνα και έδειξε ότι παρά το οποίο στο τέλος της σεζόν είχε φοβερή ενέργεια και φοβερές δυνάμεις κάνοντας πράγματα και θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Και άλλος ήταν ο Ρέτσος στην άμυνα, ο οποίος ήταν σταθερά καλή απόδοση με έγκαιρες επεμβάσεις στην ομάδα ούτως ώστε να βελτιωθεί. Θυμίζω ότι απέναντί μας στον Nations League έχουμε Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία. Με τέτοιες εμφανίσεις δεν θα πάμε πουθενά. Μάλλον θα πάμε από την πρώτη κατηγορία που είμαστε τώρα στη δεύτερη.
0: Μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Αλλαγή συστήματος στο δεύτερο ημίχρονο από 3-4-3 που ξεκίνησε σε 4-2-3-1
1: ήταν επιβλημένη από ένα σημείο και μετά, γιατί η εθνική δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορούσε να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο με φοβερά επιθετικά προσόντα όπως η Ολλανδία και η Γερμανία μπορεί να το χρειαστούμε, ωστόσο πρέπει να το δουλέψουμε και δυστυχώς σήμερα η ακραία μας μπακ, ο Βαγιανίδης με τον Κυριακόπουλο, δεν μπορούσε να το εξυπηρετήσουμε καθόλου.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια επίσης.

και με το σχόλιο του Γιώργου Χελάκη η εκπομπή αυτή στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές, την προηγούμενη ώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου που κάναμε το

43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τις 12, καπέδο ξεκινάμε και για σήμερα. Καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα, ο μήνας έχει 8 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, τα τηλεφωνία.

το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Μας ακούτε βέβαια και μέσω και από το site του σταθμού sports943.gr. Είμαστε και στα social media, το γνωρίζετε, στο Instagram 943 Sports, στο Facebook 9,43 Sports, 94,3 στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη, 104,6 στην Ηλία, Πύργος Αμαλιάδα, Ζαχάρο Ζάκυνθο 98,6, Λακωνία Σπάρτη Μονεμβασιά και Λαφώνησο 104,6, Έτωλα Καρνανία, Αγρίνιο Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα και Κυρία Κεφαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα στη Ρόδο Prime 103,7. Και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport Κύπρου 104. Βρυξέλλες από το Ρένας, μια ομάδα η οποία ήταν πιτσιρικάδες οι Ιταλοί, δεν είναι τα μεγάλα ονόματα. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνίδια που είχαμε, έτσι, τα πιο σημαντικά εχθές για το πάμε στοίχημα, έτσι, τα πιο σημαντικά μάτς. Κάποια φιλικά, Αφγανιστάν, Πακιστάν 0-2, Λιχτενστάιν, Κύπρος 0-2. Ένα παιχνίδι από την Ουρουγουάη, Πογκρέσο Αλμπιόν 1-2. Κένια Λεσότο 4-0. Ομάν Μοζαμβίκη 4-1. Ένα παιχνίδι από την κατηγορία της Νορβηγίας, Ρανχάιμ Στρόμεν 2-2. Ήταν μια έτσι σκληρή πάλι εικόνα τον ακαταραίο παίχτης. Δετσίλε με την Αουντάξ Ταλιάνο από τη Χιλή 2-2. Πάμε σε κάποια μάτσα από την Αργεντινή, Β' κατηγορία, εκεί παίζουν μπάλα κανονικά. Ντεπορτίβο με την Αλμιράντε 1-0. Σαν Τέλμο Ντεπορτίβο Μαντρίν 0-0. Σέρο με την Πενιαρόλ, εδώ είναι Παραγουάη 0-1. All Boys Racing de Córdoba 1-1. Τσακαρίτα Ατλέτικο Τέμπερλέι 0-1. Κροατία Σλοβενία 2-1. Είπαμε το δικό μας φιλικό, Ελλάδα Ιταλία 0-1. Μαρόκο Νορβηγία 1-1. Και στο μπαράζια για την άνοδο στην στην Ισπανία, Λας Πάλμας Μάλαγα 0-1. Και από εκεί πέρα έχουμε τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη από ό,τι βλέπω. Το ένα στο 77, Γοδόι Κρούς με την Σαντιάγκο 1-1. Τα άλλα δύο είναι λίγο πριν το ημίχρονο, Κολόν Σανταφέ με την Ντεμπολιβάρ 0-0 και Σαν Μάρτιν με την Κίλμες επίσης το 0 στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στις 9, μιλάμε για τον μπάσκετ. Και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς

0: ξεκινάει την 5η, 10 το βράδυ, με το εναρκτήριο μάτς στο Μεξικό, με την Νότια Αφρική. Άρα μετράμε για πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Βίλη. Καλημέρα. Καλώς το φίλο μας.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Τι έγινε.
0: Καλά, φίλε.
1: Θα ξεκινήσω λίγο από εδώ, στο μπάσκετ. Λοιπόν, η Εθνική, χάλια μαύρα. Στο δεύτερο κάτι εκεί πέρα, έπαιρνε τώρα με τη Βίτα από την Καζαντζάρο ή κάτι άλλο παίξη που παίζανε, μόνο το ένα ρούμε ήταν έτσι.
0: Πολλές φορές εκεί μέσα.
1: Καρούμε και ο άλλος ο εσπόζητος.
0: Εντάξει, δύο παίκτες τώρα ήταν μια ομάδα με οποία δεν έχουμε κανένα τύχη.
1: Τώρα με πακάσεις τώρα και κουρπέλιδες τώρα, άμα παίξουμε πάλι κάτι τώρα δεν παίξουμε αφή, αλλά...
0: Δεν παίξαν σήμερα αφή. Σήμερα που έκανε εθνική, μην τα βάλουμε πάλι με τον κουρπέλι, δεν παίξαν αυτή σήμερα. Παίξαν άλλοι.
1: Ξανά, θα
0: τώρα μου λες και με μπακασέτα, σήμερα δεν παίξαν αυτοί. Δηλαδή μην τα χρεώνουμε. Δεν ξέρουμε ρε φίλε αν παίξουν, αλλά μην τα χρεώνουμε σήμερα και σε αυτούς που δεν παίξανε. Δηλαδή, τρέλα μας έχει πιάσει. Σήμερα δεν παίξαν αυτοί.
1: Ο Κωνσταντίνος είναι εμφανισμένος, έτσι.
0: Ναι. Δεν ξέρω ότι άμα έχει κανένα θέμα ο άνθρωπος τώρα τραυματισμό.
1: Εγώ έχω ακούσει ότι δεν θα ξαναπέξει τώρα στην εκδίκη, δεν ξέρω άμα ισχύει.
0: Δεν το ξέρω κι εγώ. Το έχω ακούσει.
1: Από ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν το ξέρω αν θα ξαναπέξει. Αν θέλει να ξαναπαίξει, εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Εκεί δίκιο θα έχει ο άνθρωπος.
0: Παρακαλάμε, δεν ξέρω τι, γιατί για ποιους λόγους.
1: Λόγω του Μπακασέτα τώρα δεν παίζει ο Χορτούνης στα...
0: Δεν ξέρω το λόγο που δεν θέλει να παίξει ο Κωνσταντέλιας.
1: Εκεί είναι παρεάκι, εκεί πέρα η κλίκα, εκεί πέρα με στην Εθνική.
0: Το ξέρω, μπροστά δεν είμαι. Να ξέρω γιατί δεν θέλει να παίξει.
1: Εγώ το έχω πει εδώ και καιρό ότι ο προπονητής πρέπει να έχει ήδη φύγει.
0: Ναι.
1: Να ψάξουν να βρουν εκεί πέρα δεν κάνει ρε παιδιά προπονητής, να πούμε τι να κάνουμε τώρα. Προκοπή δεν βλέπω. Πάλι λοιπόν πάμε στο μπάσκετ. Δεν ξέρω προδείξω την Παρασκευή των αγώνων στον Εθνικό Έμινο. Άκουσες τι έγινε. Είδες τι έγινε.
0: Άκουσα. Βρίζανε.
1: Η ντροπή των οπαδών είσαι. Παναθηναϊκή.
0: Τώρα χαλάρωσε λίγο. Αν μου κάνεις
1: την εκπομπή.
0: Ναι, θα σε κλείσω. Χαλάρωσε λιγάκι. Χαλάρωσε ρε φίλε. Θα κάνεις την εκπομπή. Βρε, πες με πιο ωραίο τρόπο. Τι μαγκιά είναι αυτή τώρα. Ναι. Όχι τόσο μαγιά, πιο χαλάρα πες το.
1: Δεν είναι μαγιά αυτή.
0: Ρε, μπορείς να πεις τα πράγματα όπως θέλεις με πιο ωραίο τρόπο. Άμα θα κάνεις εκπομπή, κούκκι δεν την κάνεις, τη δικιά μου.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος ο Λιόπουλος μας είπε.
0: Βρε, μαζί σου κι εγώ είμαι, δεν είναι σωστό
1: να. Αυτό σου λέω. Για τις μάνες, να μην ξανακούσω να βρίσκουν μάνες. Ναι. Του Μπαρτζόκα τη μάνα την έχουν περάσει γενιές 14.
0: Κακός ρε φίλε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλά και την μάνα του Αλνού την έχουν πόσες φορές.
1: Και για μένα αυτό είναι και διαιτητές. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε αγώνες να διακόψει.
0: Έχεις δει κανένα γήπεδο να μην βρίζει μάνες και πατεράδες και μάνα και παιδιά.
1: Σε όλα τα γήπεδα. Δεν είναι μόνο για το
0: ΟΑΚΑ. Κακός.
1: Παντού.
0: Κακός γίνεται αυτό.
1: Δεν είναι καμιά φορά να γίνεται αυτό.
0: Όχι, είναι κακός. Κακός δεν γίνεται.
1: Πάτε καλά τώρα. Το πιο ιερό σύμβολο είναι η μάνα και κάθεται και βρίζει μανάδες. Υπάρχουν συστήματα να κάνετε καζούρα στον αντίπαλο, με ροζ συστήματα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά εντάξει, να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι κάφρι. Δεν αλλάζουν μυαλά.
1: Και αυτό που έκανε πάλι ο πρόεδρος Πανέκου, ήδη έγινε πάλι. Και η ΕΡΤ δεν το δείξει κιόλας.
0: Θα τιμωρηθεί αυτό, πράγμα σίγουρα.
1: Ναι, παιδιά, είπαμε και στο ποδόσφαιρο και το Πάσκα να πάμε προς εκεί πέρα να μην γίνουν πάλι επεισόδια και αυτά. Με αυτά που γίνανε πάλι τώρα το κλίμα έχει πάλι οξύνθηκε το κλίμα.
0: Ήταν που ήταν έτσι, έγινε χειρότερο τώρα.
1: Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα.
0: Εντάξει, και από τις δύο πλευρές έχουν γίνει λάθη πολλά, εντάξει. Και από τις δύο πλευρές.
1: Αυτός που ανέκω, αυτό που κάνει τώρα.
0: Ποιο?
1: Είπαμε, εκεί πέρα οι αγώνες, όποιος είναι καλύτερος, να κερδίσει.
0: Ναι, έχουν ξεφύγει τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι μία πλευρά. Μόνο και από τις δύο πλευρές έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Εντάξει. Έχουν κάνει λάθη και οι δύο διοικήσεις των ομάδων. Πολλά λάθη.
1: Και όλος ο προπονητής βγαίνει μετά και λέει. Τα πάλι εκεί με τους Έλληνες, τους δημοσιογράφους, με τους Έλληνες.
0: Ποιο λες?
1: Και το όνομα τα μα.
0: Εντάξει μωρέ, σου λέω και πάλι έχουν ξεφύγει όλοι τους. Εξαιρώ τους παίκτες που κρατάνε και μπράβο τους. Οι υπόλοιποι έχουν ξεφύγει.
1: Και στον πρώτο αγώνα, εγώ τον έκανε λάθη και από τις δύο πλευρές. Και εκεί ήταν φάλος το πουλί, έτσι. Τότε η κάμερα είδες πάλι η τσέρτ. Το έδειξε μετά από πόση ώρα το πλάνο το άλλο.
0: Εγώ είπα και σου λέω και πάλι ότι έχουν ξεφύγει. Μόνο οι παίχτες είναι.
1: Εντάξει,
0: και μπράβο τους, έχουν ξεφύγει και οι πρόεδροι και οι προπονητές. Και ο Αταμάν έχει. Εντάξει, αυτά μπορεί να συμβαίνουν όμως στον αγώνα. Θα γίνει μια τσαμπουκά, θα γίνει. Αλλά όμως είναι οι παίχτες κρατάνε το επίπεδο ψηλά. Ούτε και ο Αταμάν έκανε κάνει λάθη και ο Μπαρτζόκας μεταέβριζε στους Παναθηναϊκούς. Δηλαδή είναι λάθη αυτά, ρε παιδί μου, λάθη.
1: Μα αυτοί πρέπει να δουν το παράδειγμα.
0: Αυτό λένε. Μόνο οι παίχτες κρατάνε επίπεδο. Μόνο οι παίχτες.
1: Τώρα άμα τους βλέπουν τώρα επιθετικά στα 16-17 χρονών εκεί πέρα δεν θα μετά και αυτοί θα φανατίζονται.
0: Εντάξει, αυτό ο φανατισμός υπάρχει ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν και τι άλλο να πω. Α, και καλή επιτυχία και στην ομάδα, στις ομάδες πόλους τώρα δεν ξέρω πότε είναι οι αγώνες.
0: Νομίζω είναι 10. Νομίζω την άλλη εβδομάδα πρέπει να είναι. Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Νομίζω την άλλη εβδομάδα πρέπει να είναι.
1: Και πιστεύω να κυλήσουν, δεν ξέρω, να κυλήσουν ομαλά οι αγώνες οι υπόλοιποι στο μπάσκετ και ο καλύτερος θα κερδίσει, ρε παιδιά.
0: Θα δούμε, θα γίνει.
1: Καλύτερος το πάρει. Αυτά μπήλικα.
0: Ωραία, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε για παρακάτω στον επόμενο, καλημέρα. Ναι.
2: Έρα, πήρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ο Χριστάρα.
2: Τι έγινε.
0: Καλά, φιλέ.
2: Τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τις δύο πλευρές τώρα, δεν ξέρει μόνο
0: ούτε το φέτος μόνο έχουν ξεφύγει, χρόνια έχουν ξεφύγει.
2: Ναι, ναι, τώρα ούτε πάθα. Εκεί τώρα έχουν και μέσα εκεί τα ίδια και τα ίδια με μπαντάδες με αυτά, τώρα εντάξει, ναι, το έχουν παρακάνει τώρα. Εντάξει, ακόμη δεν κάθεται, ρε παιδί μου, ήρθηκα, με το παραμικρό είναι, παίρνει φωτιές, εντάξει, έτσι είναι το στυλ του, δεν μπορεί να κάθεται, όπως είναι και ο Μαρινάκης, ο Μαρινάκης με το παραμικρό, μόνο κόκκαλες τσάκανε χωρίς να φαινόταν.
0: Εντάξει μου, πρέπει να λίγο τα πράγματα να ηρεμήσουν τώρα για ποιο πρέπει αυτό, εντάξει.
2: Χάλια η Αφρική, εγώ δεν έχασα και σε δύο στοιχήματα, το ένα, δύο, τρία γκολ και στο άλλο γκολ, περίμενα από τα δύο, κανένα δεν είστε. Δεν μου είναι στο Δανία...
0: Διακόπηκε το παιχνίδι, ήταν 2-1, λογικά πληρώνει το 2-1, πληρώνει ο Άσος λογικά και το γκολ γκολ και το over.
2: Και το γκολ-γκολ τον πληρώνει, δεν πιάνε μονάδα.
0: Πληρώνει, το γκολ-γκολ πότε μπήκε, στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο.
2: Στο... Δεν
0: είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στο παιχνίδι διακόπηκε, ναι, ό,τι πληρώνασε κανονικά, εφόσον το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, πληρώνασε.
2: Δεν είναι, έχουν αλλάξει. Δεν πληρώνει μονάδα, ό,τι και να γίνει.
0: Όχι, ρε, εγώ πληρώθηκα πριν 10 μέρες, 135 ευρώ, είχε μπει γκολ-γκολ στο ένα αμερικάνικο.
2: Όχι το γκολ-γκολ, όχι το γκολ. Το σημείο, το over πληρώνεται, γιατί έχει γίνει το over. Το σημείο πληρώνεται μονάδα.
0: Α, το σημείο, όχι τα υπόλοιπα, το σημείο, ναι, εντάξει.
2: Το σημείο, δηλαδή αυτό το παίξει άσο, δεν πιάνεται ο άσος, πληρώνεται μονάδα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το σημείο και το γκολ-γκολ και το over πληρώνει, αφού είχαν γίνει αυτά τα δύο. Δεν μου λες, τι βλέπεις Μεξικό, Μεξικό λέω, τι βλέπεις παγκόσμιο.
0: Βλέπω ότι είναι μια ομάδα από την Ευρώπη και μια από την Λατινική Αμερική τελικό.
2: Ναι.
0: Δεν βλέπω δηλαδή ευρωπαϊκό τελικό.
2: Δεν βλέπω ευρωπαϊκό τελικό. Από την Ευρώπη εγώ σκέφτομαι να παίξω και να παίξω Πορτογαλία να παίξω.
0: Πορτογαλία.
2: Ναι, Πορτογαλία θα παίξω. Είναι καλή απόδοση.
0: Μεγάλη απόδοση. Την έχουν, πώς την έχουν, 11, πώς την έχουν.
2: 9,5 βρήκα.
0: 9,5 έπεσε. Ήταν 11 έπεσε.
2: 9,5 αυτό. Και από εκεί και πέρα θα δω κάτι άλλο θα παίξουν, κάτι ειδικά, κάτι τρικά και δεν φορτάσει. Να θυμηθούμε και τον υπόδρομο το παλιό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, γιατί το κλείσανε αυτό. Άλλο αυτό τώρα εδώ με τον υπόδρομο. Είναι η μόνη χώρα που δεν έχουμε υπόδρομο. Και άλλοι έχουν 3-4 υποδρομία. Άλλο αυτό τώρα. Τέλος πάντων. Μεταγραφές. Όχι, δεν είμαι θα σήμερα με τον Ολυμπιακό.
0: Ακόμα δεν ορίζεται, περίμενε.
2: Εντάξει τώρα, μπορεί
0: να ακούγονται κάποια ονόματα. Ένας αυτός από τη που ήταν τη Μαγιόρκα δεν τελικά χάλασε νομίζω.
2: Όχι από τη Μαγιόρκα, από τη Βαγεκάνο.
0: Τη Βαγεκάνο, ο Λόπεθ αυτός.
2: Και πάνω από έναν από τη Μαγιόρκα.
0: Έναν από τη Μαγιόρκα, παίρνετε ένα δεξιμπακ.
2: Ναι, ένα
0: δεξιμπακ.
2: Εντάξει τώρα δηλαδή σε παίκτες στοιχήματα τώρα πάλι. Ο Γιάννη έκανε καλή μεταγραφή αυτή του
0: Κρανά.
2: Ναι, καλή μεταγραφή αυτή, αλλά νομίζω θα έχει πρόβλημα με το Μπινέδα.
0: Κάτσε, κάθε χρόνο τα ίδια λένε και κάθε χρόνο μένει.
2: Ναι, τώρα είναι άλλα, γιατί τελειώνει και το συμβολαιό του, ένα χρόνο στο διακόμμα.
0: Εντάξει, 8 εκατομμύρια είναι το buyout να φύγει. 8 εκατομμύρια πρέπει να δώσουν.
2: Όχι, τώρα τελειώνει του χρόνου, λέω αυτό.
0: Λέω για να το πάρουν οι Μεξικάνοι και 8 εκατομμύρια να δώσουν.
2: 8 εκατομμύρια και 10
0: η. Εντάξει, αν το. Η ΑΕΚ θα πάει να κάνει ανανέωση του. Θα του κάνει πολύ καλή ανανέωση. Θα φτάσει στα λεφτά του Γιώβιτς, θα γύρω στα 3 εκατομμύρια.
2: Γιατί δεν φτάνει, λέει και ο Γιώβιτς, στα λεφτά του Γιώβιτς.
0: Θα φτάσουν εκεί, περίπου πάνω κάτω. Έχει μπροστά του την Ευρώπη, έχει το Champions League για να περάσει η ΑΕΚ και έχει πολλά να σκεφτεί ο Πινέδα.
2: Έχει πολλά. Και αυτό που λένε τώρα. Εγώ δεν ακούω μερεσέ ότι και για τον Ολυμπιακό το λένε, δηλαδή το λένε και τέτοια, ότι την Champions League και τέτοια, καλύτερα να πάμε την Europa League και τέτοια να έχουμε ελπίδες ή κόφερες και τέτοια, δηλαδή την Champions League είμαστε μη καταδικασμένοι, δηλαδή και η ΑΕΚ Ολυμπιακή. Και το Champions League και να είναι την Champions League, δηλαδή, σε βλέπουν.
0: Ναι, παιδί μου, όλοι εκεί θα παίξουν τώρα, δηλαδή πολλά, και πολλά τα λεφτά, εντάξει.
2: Δεν θα κάνεις διάκριση γιατί είναι καλές οι ομάδες. Αλλά μπορεί να πάρει να περάσει δηλαδή σου σε 24 εκεί και τέτοια. Ένα γιόπο σε έκανε Ολυμπιακό δηλαδή και μετά αποκλείστηκε.
0: Με τα λεφτά είναι ρε φίλε, πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, απλώς τρώει μεγάλη ενέργεια στο τραπέζι Ολυμπιακό. Ναι,
0: εντάξει, σωστό.
2: Ναι, τρώει μεγάλη ενέργεια.
0: Να είσαι καλά, Ξητάρα μου. Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά. Λοιπόν, μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη μου. Έχεις τίποτα καλό το πρωί? Έχεις βάλει τίποτα ψητά στο φούρνο? Γεια σου, Νικολάκη μου. Εκάρα μόνο. Νικολάκη από το Καματερό, από το φούρνο, το καλό φιλαράκι. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Διαβάζω. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Δεν μου άρεσε η εθνική σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ασύνδετη. Θέλω να πιστεύω ότι όταν αρχίσουν οι προκριματικοί αγώνες θα είμαστε πιο έτοιμοι για να διεκδικήσουμε θέση στο γύρο του 2028. Λέω Γιάννης από τον Βόλο. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα έχει γίνει χαμός στις εκλογές στη Ρεάλ. Λοιπόν, ένα χαοτικό σκηνικό διαμορφώθηκε στις εκλογές για την προεδρία της Ρεάλ, καθώς 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση και καθυστέρηση στην διαδικασία. Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, τα μέλη του συλλόγου προσέρχονταν στις κάλπες με τον εκλογικό παλμό να είναι έντονος και τη συμμετοχή αυξημένη. 75.219 μέλη είχαν δικαίωμα ψήφου, αριθμός υπερδιπλάσιος με σχέση με τις εκλογές του 2000. Η ακύρωση των ψηφοδελτίων προκάλεσε σημαντικό μπλοκάρισμα στη ροή της διαδικασίας, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η βραδιά θα είναι μακρά και η καταμέτρηση χρονοβόρα. Παρά το απρόοπτο, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο Πέρεθ δεν φαίνεται να απειλείται, με τη διαφορά του από τον Ενρίκε Ρικέλμε να παραμένει μεγάλη. Ωστόσο, το επίσημο αποτέλεσμα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και πρέπει να επιβεβαιωθούν από το Σύλλογο. Ο 79χρονος παράγοντας διεκδικεί νέα θητεία ως το 2030 με στόχο να επαναφέρει τη Ρεάλ σε επιτυχίες μετά από δύο σεζόν χωρίς τίτλους. Αυτά λοιπόν γίνονται εκεί στην Ισπανία. Έχουν εκλογές. Η Ρεάλ 75.000 θα πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: 9.43 Interveten Sports. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Σάου τη μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Intervetten Sports.

Ο Νικολάκη, ο φίλο μου, λέει: βάζω τα κάρβουνα. Γεια σου, Νικολάκη μου, βάλει τα κάρβουνα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Αποστόλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από τους Αμπελοκήπους εκεί στο Περίπτερο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: για το κύπελλο Ελλάδος στην ΕΠΟ και μάλλον θα πάρει τα δικαιώματα του θεσμού την επόμενη χρονιά. Θα βλέπουμε το κύπελλο δηλαδή από την τηλεόραση του Sky. Για 3 χρόνια θα είναι συμφωνία από ό,τι βλέπω. Και πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Μπιλάρα.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, αγόρι, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, ρε φίλε, ανησυχήσαμε.
0: Γιατί?
1: Τι έγινε?
0: Τώρα κάνουμε μπάνια στα Σαββατοκύριακα, κάνουμε μπάνια.
1: Δεν ξέρω,
0: σηκώθηκα, λέω
1: τι έγινε, πήρα
0: τηλέφωνο. Όχι, πήγαμε με τα πιτσιρίκια για μπάνιο Σάββατο, σήμερα είχαμε κάτι γιορτές, κάτι αυτά.
1: Καλά,
0: καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Μπράβο, ρε Πιλάρα, να
0: μην. Τώρα δεν έχει τίποτα, ησυχία έχει.
1: Ναι, ναι, οπότε Σαββατοκύριακο τώρα θα κάνεις.
0: Λογικά όχι, δεν θα κάνω, λογικά όχι. Τώρα θα δούμε τώρα, θα δούμε. Λογικά όχι. Θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα, θα δούμε.
1: Ωραία. Πώς θα είδες το παιχνίδι σήμερα, την είδες στην
0: παράδειγμα? Κακή ήταν η εθνική, εντάξει, να το δεύτερο μήχρονο βελτιώθηκε κάπως με κάποιες αλλαγές, αλλά εντάξει, τίποτα, λίγα πράγματα. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ πιτσιρικιάδες, εντάξει, δεν ήταν τίποτα.
1: Ήταν από τους μικρούς ήταν.
0: Μικροί, αλλά δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν το διπλό. Λίγα πράγματα εθνική, λίγα πράγματα.
1: Και με 10 πέφτει αυτό.
0: Και με 10 από το 68-65 ποτέ.
1: Ναι, και δεν μπορούσαν να. Καλά, δεν παίζανε και οι βασικοί δικοί μας, εντάξει, αλλά.
0: Πώς όλοι παίζανε, πώς δεν παίζανε. Παίξανε πολύ.
1: Ναι, από την αρχή δεν ξεκίνησε.
0: Εντάξει, ξεκίνησε με τη Σουηδία. Εντάξει, οκ.
1: Σουηδία, ναι.
0: Δεν ήταν όμως όπως ήταν οι Ιταλοί, οι τσιρικάδες που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ τα παιδιά.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτή ήταν πολύ καλή, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τα πιτσιρίκια τρέχανε την Καζαντζάρο, έπαιζε λέει ο άλλος. Και τρέχανε, φεύγανε σφαίρα αυτή, ρε φίλε. Φεύγανε σφαίρα. Τι έγινε, έχει μάθημα την Παλαιονάρα μας, τίποτα.
0: Τίποτα νεότερο, εντάξει, θα σημειώ ομάδα, φέτος θα πανανεύει.
1: Να
0: δούμε τι θα έχουν και άλλοι, Λάρισα, Πασαραϊκός, θα κάνουν για αυτή, γιατί αυτές είναι κινητάτες ομάδες.
1: Ναι, θα είναι καλές και αυτές, για να δούμε. Κάνατε κανένα μεταγραφή εσείς?
0: Τον Ουκρανού αυτόν και συζητάνε, ναι. Για αυτά, κοιτάνε τώρα ανανεώσεις.
1: Και πάνε να λέει, άκουσα.
0: Ναι, εντάξει, έχει τις ανανεώσεις τώρα του Πινέτα, του Γιώβιτς, έχει να ασχοληθεί με πράγματα.
1: Ωραία. Και πότε ξεκινάει τώρα η Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό, ρε συντηρητή?
0: Εκεί στα τέλη Ιουλίου λογικά. Εκεί, στα μέσα, μετά τα μέσα Ιουλίου ξεκινάνε τα προκληματικά για τις ομάδες. Νομίζω ότι ΟΦΗ ξεκινάει και νωρίτερα.
1: Και πιο νωρίς,
0: Ναι, του ΟΦΗ. Όχι, ΟΦΗ. Εκεί περίπου, μετά 15 Ιουλίου νομίζω όλοι. Εκεί ξεκινάνε τα προκληματικά των ομάδων.
1: Μάλιστα. Πώς θα βλέπεις το Μουντιάλ τώρα που θα ξεκινήσει? Τι βλέπεις κανένα γκανιά, τίποτα να παίξουμε?
0: Εντάξει, γκανιά. Τώρα την Πορτογαλία πολλοί κόσμοι πιστεύει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάει ψηλά. Εντάξει, τώρα και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα και η Γαλλία.
1: Βραζιλία δεν βλέπεις?
0: Βραζιλία είναι, τους έχουν τέταρτο φαβορί μαζί με την Αργεντινή, 9 απόδοση. Δεν το έχουν. Έχουν Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία έχουν οι μπουκίδες. Πρώτα φαβορί. 5 Ισπανία, 6 η Αγγλία, 7 η Γαλλία και 7 η Αγγλία. Και μετά πάει 9. Η Βραζιλία, η Αργεντινή στο 9.
1: Στο
0: 9 με την Πορτογαλία.
1: Τι βλέπεις, Μπιντεσί?
0: Δεν βλέπω να υπάρχει ευρωπαϊκός τελικός. Εγώ βλέπω να υπάρχει και ομάδα από Λατινική Αμερική. Μια Ευρώπη, μια Λατινική Αμερική.
1: Δεν να κάνουν καμία έκπληξη οι Αμερικάνοι να πάνε καλά.
0: Γιατί πάνε το Μουντιάλ?
1: Όχι να πάρουν, είναι να προχωρήσουν.
0: Εντάξει, τώρα θα θυμάμαι και τον όμιλο που έχουν οι Αμερικάνοι.
1: Ναι.
0: Να δούμε τους ομίλους. Να πούμε σε λίγο, να δούμε τους ομίλους, να σου πω αν μπορούν να κάνουν οι Αμερικάνοι κάτι. Εντάξει, έχουν και αυτοί ανέβει πολύ επίπεδο. Εντάξει, έχουν ρίξει πολύ χρήμα.
1: Ναι, έχουν ανέβει πολύ οι Αμερικάνοι. Ναι, είναι πολύ καλοί. Ναι. Το Κουρασάο τι λέει?
0: Κουρασάο του Μουντιάλ, τελικό.
1: Από το ποντάρουμε. Έχει καλούς παίχτες μέσα φίλε.
0: Παίζουνε στην. Ένας παίζει στην Αϊτχόφεν, οι άλλοι δύο στην Αγγλία, στην Premiership και οι υπόλοιποι στη Β' Ολλανδίας.
1: Ναι. Ωραία, εντάξει, άμα ρίξει κανένα ματιά μπίδι στους ομίλους μετά.
0: Ωραία, να σε καλά, ρε φίλε.
1: Γεια σου, Αγορίνα, γεια σου.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, θα έχουμε βέβαια και μπουκαλάκι, όπως κάνουμε πάντα, για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Είπαμε Παρασκευές, υπάρχει εκεί λαϊκή βραδιά, δυνατή, Σάββατο με πιο έτσι house μουσικούλα. Όλα αυτά στο Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, στη Βεάκη και Κνωσού. Από τώρα μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, αποφασίστε ποια μέρα θέλετε να πάτε. Στο Viper του σταθμού, Παρασκευή ξημερώματα, θα κάνουμε την κληροσούλα μας. Γεια σου, Μιλάρα, από

Τα μάτια μας από την Εθνική του Γιωβάνοβιτς. Καλή συνέχεια, άλλο φίλος ο Τόλης 7. Γεια σου Τόλαρε. Παιδιά, για το σεισμό που λέτε, δεν πήρα χαμπάρι τώρα. Μου λένε αποκλείεται να μην πήρες χαμπάρι, μου το έπανε. Τους λέω δεν πήρα χαμπάρι, κοιμόμουν εκείνη την ώρα. Μου λέει καλά, δεν πήρες χαμπάρι το σεισμό. Τους λέω όχι. Μου λέει κουνηθήκαμε κανονικά. Τώρα, εγώ πάντως χαμπάρι δεν πήρα. Ήταν ισχυρός σεισμός, από ό,τι διαβάζω κιόλας, διάβασα. Βόρεια Εύβοια και ήταν εστός και στην Αττική. 4,8 Ρίχτερ. Μάλλα και στην Εύβοια, είδα και βιντεάκια. Κάποια βιντεάκια κουνηθήκαν οι άνθρωποι κανονικά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Η φίλη μας Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Σεισμοί ήταν μεγέθους 4,8 ρίχτερ και 5,2 ρίχτερ. Σημειώθηκαν την Κυριακή στο Προκόπιο Ευβίας, εκεί στον Αγιάννη το Ρώσο. Και μετά ακολούθησαν, λέει, ενώ λίγα λεπτά ακολούθησαν πάνω από 8 μετασεισμοί από 4,3 ρίχτερ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Ανδρέας, ο φίλος από την Πάτρα. Και στο φίλο μας τον Κυριάκο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Κυριάκος από τον όμορφο Βόλο. Μπιλάρα, πήγες για μπανάκι. Ναι, Σάββατο μεσημεράκι πήγαμε. Μετά τις 11 πήγαμε εκεί στην Ανάβησο. Ωραία ήταν. Πολύ κόσμο είχε. Ακόμα κρύα τα νερά, δεν τα λες και ζεστά. Αλλά είχε, ήταν ωραία. Ήταν ωραία η θάλασσα, κάναμε το μπανάκι μας. Σήμερα όχι, σήμερα πήγαμε με τα πιτσιρίκια. Είχανε πάρτι, ένα bowling center. Και την αράξαμε εκεί σήμερα στο Περιστέρι.

Και από ό,τι λέγαμε πριν για το φίλο μου με τον, για το Κουρασάο, βλέπω εδώ πέρα το Κουρασάο πάει στο Μουντιάλ με το πιο old school πούλμαν. Μου το έστειλε και ο φίλος μου Βασίλης αυτό, ο γραφίστας, το ένα βιντεάκι, ένα πολύ ωραίο πούλμαν. Έχουν εκεί η ομάδα από το Κουρασάο, ένα πολύ ωραίο πούλμαν, παμπάλο τέλος πάντων. Συγγνώμη, φτάσαμε λέει, το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με ένα πανάρχιο πούλμαν. Πανάρχιο. Παλιό τέλος πάντων. Μια τα καινούργια, τα σύγχρονα. Είναι ένα, αυτά ξέρετε, ένα παλιά σχολής πούλμαν που θύμιζε σχολικό λεωφορείο, δίχως παράθυρα και βαμμένο στα χρώματα της χώρας Καραϊβικής, το οποίο έχει τις λέξεις «Συγγνώμη, φτάσαμε στο μπροστινό μέρος». Έγινε viral, αυτό είναι σίγουρα ότι έγινε viral, όσοι μπείτε στο ίντερνετ θα το δείτε.

Μας τον Νίκο που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Και ο φίλος ο Σταμάτης από το εξωτικό Χαϊδάρι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα.

Ο Μπιλάρας λέει πήγε με αυτό το πούλμαν, αλλά θα φύγει με αυτό που θα γράφει απ' έξω καμπεώνες. Ναι, το ίδιο θα είναι, αλλά θα γράψει καμπεώνες από πάνω. Όταν λέμε παιδιά δεν έχει παράθυρα, με ρωτάει ο φίλος, δεν έχει τζάμια στα παράθυρα. Κουρασάω. Καμπεώνες. Ναι, θα γίνει χαμός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γιάννης από την Τρίπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από Αρτέμιδα. Ναι, γεμίσανε παραλίες σήμερα και χτες. Χτες και σήμερα παραλίες γεμάτες. Έκανε πολύ ζέστη. 32, 31, 32 βαθμούς, 33 σε κάποιες περιοχές. Και βγήκαν ο κόσμος και καλά έκανε. Πήγε στις παραλίες για τα πρώτα, δεύτερα, τρίτα μπάνια για κάποιους. Πάντως είχε πολύ κόσμο σε όλες τις παραλίες και στην Αττική και εκτός Αττικής. Καλοκαιράκι. Τα μπάνια του λαού που λέμε. Yeah.

το Nations League, φίλε μου, η Εθνική Μπαίνεις από το Σεπτέμβριο ξεκινάει στη League πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι στη Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, με την πορεία της να καθορίζει το γκρουπ δυναμικότητας για τα αποκλιματικά του Euro 2028. Άρα πάμε για Σεπτέμβριο, παιδιά. Το πρόγραμμα ξεκινά από ό,τι διαβάζω εδώ με δύο δύσκολες εκτός έδρας αναποστολές. Σερβία 24/9 και Γερμανία 27/9. Ακολουθούν δύο παιχνίδια στην Τούμπα, όπου η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ολλανδία, και την 1η Οκτωβρίου ξανά τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Η παρουσία της στην Λίγκ στην πρώτη κατηγορία δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Από φέτος η θέση των ομάδων στο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028 θα καθορίζεται από την πορεία της στο Nations League και όχι από το FIFA Ranking. Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική, από ό,τι διαβάζω, έχει μπροστά της μία σημαντική ευκαιρία. Αν τερματίσει πρώτη έως τρίτη, θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αποφεύγοντας τα μεγαθύρια συγκλήρωση. Αν τερματίσει τέταρτη, θα πάει στο δεύτερο γκρουπ, κάτι που δυσκολεύει την προσπάθεια επιστροφής σε μεγάλη διοργάνωση. Το θετικό είναι πως η Ελλάδα δεν μπορεί να πέσει χαμηλότερα από το δεύτερο γκρουπ, χάρη στην άνοδό της στη League One. Παράλληλα, νικητές των ομίλων του Nations League εξασφαλίζουν μια δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης μέσω των play-off, εφόσον τα καταφέρουν στα αποκριματικά. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με δύο μάτς εκτός έδρας, με Σερβία 24 Σεπτέμβρη και με Γερμανία 27 του ίδιου μήνα, και μετά δύο μάτς στην Τούμπα, 1η Οκτωβρίου την Ολλανδία και ξανά τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια της εθνικής μας που ξεκινούν το Σεπτέμβρη. Και χτες το βράδυ χαμός γινόταν. Ξεκίνησα από Βίρονα για να πάω στο Πόρτο Ράφι, στο Ζίμπα του Γκουγκούσι, αλλά είχε απίστευτη κίνηση. Έκανα στροφή και πήγα για φαΐ σε καντίνα στο Μαρκόπουλο. Μια χαρά έκανες. Και στο φίλο του Γκουγκούσι πήγαινες, ε? Πήγες στο Μαρκόπουλο. Καλά εκεί. Ωραίες καντίνες έχει και το Μαρκόπουλο. Μπιλάρα, μια χαρά πέρασες. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε πάλι παρεούλα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

Εδώ είμαστε, 3 λεπτά, 4 για την ακρίβεια, μετά τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο Βασίλης μου είναι το Άμμος, πήγε εκεί που ήταν το καφέ στο, και το Άμμος, το κλειστό κλαμπ και την πισίνα τα ξύλωσε, το ζήτησε αύξηση στο ενίκιο και είπε γεια σας, είπε, ναι, τα ξέρω κυρία, ο πέρυσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Γρηγόρης, μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο, εδώ το γείτονα από το Ήλιον. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια που να δούμε αν έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Κάποια έχουμε, να τα πούμε και αυτά.

Λοιπόν, τελείωσε ένα μάτσα από ό,τι βλέπω από την Χιλία. Το Φαγκάστα με την Deportes 0-0. Κολόν Σανταφέ με την Μπολιβάρ 0-0. Στο 65, Σαν Μάρτιν Κίλμες 0-0. Στο 34, από την Παραγουάη, Defensor Sporting με τη Boston River στο 0-0. Αργότερα έχει ακόμα δύο μάτς. Ξεκινάνε μία η ώρα. Τώρα δηλαδή σε λίγο ξεκινούν. Από την Χιλία ένα παιχνίδι Κολομβία-Ιορδανία στις 2 φιλικό. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο σήμερα το πρόγραμμα. Για να δούμε Δευτέρα αν έχει παιχνιδάκια. Για ένα φίλο το Σωτήρη που ρώτησε αν έχουμε τίποτα στο κουπόνι σήμερα Δευτέρα. Νομίζω θα έχει λίγα πράγματα. Να ρίξουμε μια ματιά. Ναι, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Έχει μικρές κατηγορίες από τη Σουηδία, κάτι Μαρόκο, κάτι αυτά. Μην ασχολείστε καθόλου. Είπαμε, περιμένουμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ξεκινούν την Πέμπτη, άρα κάντε λίγο υπομονή. Έχει ένα φιλικό το βράδυ, βλέπω Γαλλία με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 10 και 10. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι από κατηγορίες μικρές και ένα παιχνίδι φιλικό ακόμα 10 παρατέταρτο Ολλανδία με το Ουσμπεκιστάν. Είπαμε σήμερα έχει το μεγάλο μάτς, τρίτο μάτς σειρά στο ΣΕΦ. Τώρα πάμε η σειρά, πάει στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε η σειρά είναι 1-1. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη που έστειλε μήνυμα από το Λίντς. Γεια σου φιλαράκο μου. Έτσι και λίγο αποτοξίνωση εν ώψη Μουντιάλ. Δεν βλάπτει. Σωστό και αυτό, παιδιά. Ότι σήμερα θα ο Πέμπτη θα ξεκινήσουν πάλι τα στοιχηματικά μας με επίσημα παιχνίδια. Παιχνίδια μεγάλο ενδιαφέρον στο Μουντιάλ. Τώρα κάνουμε λίγο παύση αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, για τον Κρίστιανσεν είπαμε, τον παίκτη που κατέρευσε δεύτερη φορά. Λοιπόν, ο διευθυντής ποδοσφαίρου στη μεικτή ζώνη μετά τον αγώνα, στη μεικτή ζώνη, ο διευθυντής ποδοσφαίρου της χώρας, ο Πέτερ Μόλερ, του έκανε ερώτηση αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Έριξεν μετά την κατάρρευση τη δεύτερη που είχε. Θα πρέπει να το απαντήσει, είπε. Δεν ξέρω, είναι πολύ δίκαιο να το ρωτάτε, αλλά δεν γνωρίζει. Είναι πάνω στον Κρίστιαν να αποφασίσει τι θέλει, ανέφερε συγκεκριμένα. Τώρα βέβαια μετράει και η γνώμη του γιατρού. Τι θα πει ο γιατρός, μπορεί ο Κρίστιανσεν να πει ναι, να παίξω στο Μουντιάλ. Αλλά μιλάμε και είναι ιατρικό το θέμα. Εδώ θα έχει απάντηση από τον γιατρό της Εθνικής Ομάδας της Δανίας.

Καλημέρα Μπιλ, καλή βάρδια να έχουμε. Γιάννης από Αττική Οδό, γεια σου Γιαννάκη μου. Εμείς είπαμε για το φίλο Μιχάλη που έστειλε μήνυμα, Μπιλάρα βάλαμε τη ροσούλα για να πάω με τη γυναίκα ή Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα σε βολεύει. Σε ένα φίλε μπορείς να πας. Είπαμε μπουκαλάκι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Είναι το μπιστρό, ένα μπουκαλάκι περιμένει ένα φίλο ή μια φίλη για τέσσερα άτομα, ή Παρασκευή βράδυ που έχει ελληνική βραδιά, ή Σάββατο που έχει βραδιά house. Το πόνο που κάνετε, πρέπει να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Παρασκευή ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα.

καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Να τους ο Παναγιώτη, τάξε και από τον Μπιστρό. Καλημέρα Βασίλη μου, εδώ συντονισμένος. Συνετισμένος λέει. Σωστό, και αυτό σωστό είναι. Και συντονισμένος και συνετισμένος. Φίλε Παναγιώτη, καλή εκπομπή, να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι φίλε Πάνο. Καλημέρα και στην Μερούλα και το κορίτσι μας. Καλή ξεκούραση φίλε Παναγιώτη. Και μετά σε λίγο θα ξαναβγείς πάλι για δουλειά. Όσο ξεκουραστείς τέλος πάντων, να είναι καλή ξεκούρασή σου. Ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα Πιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κώστας από το Παγκράτη. Και στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετραλώνα.

0: Και διαβάζω πέρα, τις χαζεύω τώρα στο Facebook, δεν έχει τίποτα σε αθλητικό να πούμε τώρα. Διαβάζω αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ώρες. Διαβάζω ότι το Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ και διακόπτει το παιχνίδι ανάμεσα σε Τελαβίβ, Χάπολ Τελαβίβ και Χάπολ Ιερουσαλήμ. Μιλάμε για το μπάσκετ αυτό το παιχνιδάκι. Λοιπόν, πάμε γραμμουλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Τεμέλο.
1: Ρωμάνος Μαϊτσβάι, Τεμέλο,
0: ναι.
1: Μαλιάδα.
0: Ναι.
1: Γεια σου, μίλα ρε.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Κατάλλη του Σαμαλιάδου.
0: Είμαι από αυτός.
1: Ναι. Ήθελα να σου πω, πήγες σήμερα στην Ανάμισο.
0: Πήγα το πρωί, χτες Σάββατο.
1: Στην παλιά μου γειτονιά.
0: Πώς γειτονιές έχεις εσύ ρε φίλε?
1: Άκου.
0: Όπως σου λέω, παλιά γειτονιά λες.
1: Άκου, έχεις ακούσει πολλά. Στην Ανάμισο είχα τη χασαποταβέρνα μέσα στην πλατεία,
0: ναι,
1: του Νίκο του Πασαλίδη.
0: Δεν θυμάμαι
1: τώρα. Και πηγαίναμε για μπάνιο κάτω στην παραλία,
0: ναι,
1: δεξιά, όπως μπαίνουμε για την Ανάμισο, δεξιά μας που είχε ένα δυο καλυβάκια και είχε και μια πέτρα που πηδάγαμε μέσα για βουτιά. Ναι. Ωραία εκεί κάτω. Παλαία φώκια ήταν ο Νίκος ο Μαμακούλας, τότε πιτσιρίκος ήταν πολύ. Ναι. Αλλά εκεί με τη γειτονιά εκεί της Αναβίσου τρώγανε πολύ προβατίνα, ρε Βασίλη.
0: Τους αρέσει προβατίνα φαίνεται.
1: Πω, ναι. Είχα τρελαθεί. Άκουνα ιστορά που λες. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Νασάου, Κουρασάου, Μπαχάμες. Με ένα βαπόρι το Άννα Μαρία, το καλύτερο ήταν το Ωνάση,
0: ναι,
1: συγχωρεμένο. Ναι. Και έχω πάει και απέναντι στην άλλη άκρη του κόσμου, στον Ειρηνικό ωκεανό, που οι πιο πολλοί Έλληνες δεν τα ξέρουν, τα νησιά Φίτζη.
0: Τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει.
1: Ναι, Τόγκα και Λατόγκα.
0: Ναι.
1: Και πήγε ο Καραμαλής, ο Κώστας Μιαλός και τρελάθηκε. Ναι. Ναι, πολύ ωραία. Έχω κυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Δεν το λέω για να πενευτώ, το
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Κατάλαβα. Μπράβο.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Πρέπει, αλλά εγώ πήγαινα δουλεύοντας εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινα
0: για δουλειά, ναι. Ουρά, δουλειά, στο καράβι, το παπόρι.
1: Ναι, πρώτα η δουλειά και περνάς καλά. Αλλά άμα συγκρατιέσαι στα λεφτά και σε όλα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω τώρα, το ξέχασα. Στη Λένα μου χαιρετίσματα. Τον Κοκαλίδη φοβερός. Μου πειράζεται τον Κοκαλίδη.
0: Όχι.
1: Τον Βασίλη τον Γερασίμου, τον Ιωάννου. Και το παιδάκι αυτό που αναμετάζεται τον αγώνα σήμερα, το ξεχνάω, Βασίλη, πώς το λένε.
0: Ο Γιώργος Ολίγκης και ο Μάνος Σαραμόπουλος.
1: Ναι, ο Λίγκης, ο Σαραμόπουλος. Καλά είσαστε πεσταράδες όλοι.
0: Όλοι μας.
1: Ναι, μεγάλα παιδιά. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, το Γιδάκο, στην Κύπρο και σε όλα τα παιδιά που σας ακούνε στην Κύπρο, στην Καλαμάτα, στο Γιάννη μου το Αρφαρά και στον αμυντικό, το ξεχνάω.
0: Τζακ.
1: Και τον Τζακ. Το Βασιλάκι μου, το Καραβιάλι, στη Λάρισα, στην Αγιά στη Λάρισα, στο Γιώργο τον Αγορογιάννη. Να είσαστε καλά. Καλή δουλειά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα.
1: Μην κολώνεις πουθενά.
0: Γεια σου, Αμαλιάδα. Καλημέρα. Ο φίλος μου, την Αμαλιάδα. Με τα ωραία του. Σε καρπούζια εκεί στην Αμαλιάδα, που είναι η εποχή τώρα. Έφαγα ένα καρπούζι, παιδιά, χτες. Εδώ που το έφερε κουβέντα, μέλι. Τα λέμε μέλι. Τα καλύτερα που έχω φάει τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα στο φίλο μας, το Θωμά, που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου, Τόμ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι από το φούρνο στην Γλυφάδα. Καλημέρα ξεφίλη μας στην Γεωργία. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει Γεωργία. Καλή εβδομάδα από τον Κολονό. 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερνετ & Sports. Χαλαρά, χαλαρά, έτσι θα πάνε οι μέρες, μέχρι την Πέμπτη που ξεκινάει το Μουντιάλ και από εκεί χαλαρά θα πηγαίνουμε, γιατί ούτως ή άλλως όταν δεν έχει ελληνικό πρωτάθλημα και τα υπόλοιπα, είμαστε πιο χαλαροί. Βέβαια έχουμε τον μπασκετάκι που έχουμε σίγουρα άλλα δύο μάτς, το σημερινό και άλλο ένα σίγουρα και βλέπουμε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943. Ο φίλος ο Μανώλης, μπιλάρα καλημέρα, βάλαμε και εμένα στην κλήρωση για το μπιστρό και για τις δύο μέρες, και Παρασκευή και Σάββατο, φίλες έβαλα. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλώς το
1: είμαι. Είμαι από το Παγκράτιο, Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ήθελα να σε... πώς κρίνεις που κρατάνε αυτό το Γιωβάνοβιτς?
0: Εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι δεν θα πάει καθόλου καλά. Πρέπει να αλλάξουν πολλά
1: αυτός
0: πράγματα.
1: Αυτός είναι ένας αποτυχημένος προπονητής. Όπου πήγε...
0: Εντάξει, όχι, πήγε. Όταν πήγε στην Κύπρο, πήγε στους 8 του Champions League. Με το ΑΠΟΕΛ.
1: Αλλά, το ζήτημα...
0: Αλλά είναι θέμα ότι στην Ελλάδα δεν έχει κάνει πράγματα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί. Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, αυτόν τον πληρώνουμε εμείς. Αν ήταν ενός συλλόγου δεν θα στο έλεγα.
0: Η ΕΠΟ.
1: Αλλά αυτό το πληρώνουμε εμείς, έτσι.
0: Και δεν η ΕΠΟ νομίζω. Νομίζω η ΕΠΟ το πληρώνει.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, μόνο αυτό πληρώνουμε εμείς. Δεν πληρώνουμε 1.200. Αυτό, ναι. Αυτό μας μάρανε.
1: Ναι, αλλά...
0: Όχι, θεωρώ ότι δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα, δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Δεν αποκλείστηκε τώρα από τους Σκοτσέζους.
0: Ναι.
1: Τώρα ως προς την ΑΚ, επειδή κάποια στιγμή αμφισβητήθηκε την άλλη φορά κάτι, υπόθηκε ότι μόνο ΑΕΚ, επειδή μίλαγα για το στοίχημα και ξέρω εγώ τι, πιστεύω όσο είναι ο κύριος Ριβάλτα,
0: ναι,
1: κάπα κεφαλαίο ο κύριος, θα παίρνει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν.
0: Αυτό τώρα δεν μπορώ να πεις, είναι σίγουρο. Πάντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τις μεταγραφές που έκανε φέτος ήταν κατά 90% πετυχημένες.
1: Και αυτόν πιστεύω εγώ και τον Ουκρανό που φέρω τώρα.
0: Ναι, καλός παίκτης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια όλα στο γήπεδο φαίνονται, αλλά είναι παίκτης καλός, με καλό βιογραφικό, με ακριβώς παίκτης, ευθυνός. Μια πολύ καλή μεταγραφή. Απλά να το δούμε και στο γήπεδο.
1: Και ένα τελευταίο, εγώ έπαιξα από τώρα Ισπανία και Γαλλία, με κάποια μικρή αναλογία υπέρ της Ισπανίας.
0: Να πάνε τελικό μαζί ή να πάει τελικό?
1: Όχι,
0: μία
1: από τις... Όχι, να πάνε τελικό, αυτά είναι δύσκολα.
0: Α, μία από τις δύο.
1: Να βγει, ναι, γιατί μία φέρνει 5,5,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: άλλη 6.
0: 6, κοντά.
1: Οπότε
0: ναι,
1: με συμφέρει,
0: ναι,
1: κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια εγώ επειδή θαυμάζω την Μπαρτσελόνα και το Γιαμάλ, έπαιξα λίγο παραπάνω τη...
0: Μπαρτσελόνα, τη Ισπανία.
1: Την Ισπανία.
0: Καλή ομάδα, είναι φαβορή για να το πάρει, φαβορή είναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος με ρωτάει αν έχουμε νέα από τις εκλογές στη Ρεάλ. Παιδιά, όχι ακόμα, δεν έχουμε. Θα πάει, θα αργήσει, λέει, η βραδιά, από ό,τι διαβάζω. Δεν έχουμε κάποιο νέο, αλλά προηγείται ο Πέρεφ έναντι του Ρικέλμε. Να δούμε τελικά, από ό,τι φαίνεται, πάλι ο Πέρεφ θα βγει μέχρι το 2030. Άκου τώρα, 2030, για 4 χρόνια ακόμα θα είναι εκεί ο Πέρεφ.

Γρατσία, έστειλε το μηνυματάκι του. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μπιλάκο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για τους ομίλους, λοιπόν, έχουμε να πούμε μια φορά. Αν και Τετάρτη βράδυ, από ό,τι ξέρω, θα έρθει εδώ ο Τζίτζης και θα αναλύσει ο πρόεδρος τα πάντα για το Μουντιάλ. Αλλά να πούμε τους ομίλους. Πρώτος όμιλος ξεκινάει την Παρασκευή με το ενακτήριο μάτς στο Μεξικό. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Είναι εδώ όμιλος. Φαβορεί, φαντάζει, το Μεξικό. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τσεχία και η Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα έχουν τύχει. Περνάνε δύο πρώτες, είπαμε, και οχτώ καλύτερες τρίτες. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς, Βοσνία Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία. Εδώ το απόλυτο φαβορή είναι η Ελβετία και βάσει των Μπούκιδων. Από εκεί πέρα θα παλέψουν για μια θέση δεύτερη. Βοσνία, νομίζω, και ο Καναδάς. Το Κατάρ δεν ξέρω τι έχει φτιάξει, τι ομάδα έχει. Φαίνεται ότι η Βοσνία και ο Καναδάς θα παλέψουν για την δεύτερη θέση. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Εδώ η Βραζιλία φαίνεται το απόλυτο φαβορή του ομίλου. Εγώ νομίζω το Μαρόκο θα πάει δεύτερο και δεν θα πάει Σκωτία. Η Αϊτή νομίζω δεν έχει τύχει. Τέταρτος όμιλος, εδώ είναι Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία και η Τουρκία. Δυνατός όμιλος εδώ. Τουρκία είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω Τουρκία και Αμερική έχουν τις δύο πρώτες θέσεις, έχουν τον πρώτο λόγο. Αλλά και η Παραγουάη και η Αυστραλία είναι καλές ομάδες και οι δύο. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, ακτή ελεφάντος του ησημερινός. Κουρασάο άχαστο. Εντάξει, τρεις νίκες σε τρία μάτς. Τέλος. Γερμανία θα παλέψει μετά το Κουρασάο. Εντάξει, έχουμε ησημερινό και ακτή ελεφαντοστού. Νομίζω Γερμανία το απόλυτο φαβορί του ομίλου. Αν και δεν είναι στα καλά της, δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε. Αλλά νομίζω ότι θα περάσει τον όμιλο. Από εκεί πέρα έχουμε Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Εδώ τους Ιαπωνέζους, παιδιά, μην τους ξεγράφετε. Είναι καλή ομάδα. Γρήγορη ομάδα, τρέχουν συνέχεια, δεν σταματάνε. Είναι δύσκολος όμιλος εδώ. Όλοι έχουν τύχει, και η Ολλανδία και η Σουηδία και η Τινησία και η Ιαπωνία. Μιλάμε για τις δύο πρώτες θέσεις, εντάξει. Μετά πάμε Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία εκεί με τους χορούς παράξενους που κάνουν. Βέλγιο το απόλυτο φαβορί. Νομίζω ότι η Αίγυπτος θα ακολουθήσει. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Εδώ πέρα Ισπανία, νομίζω ότι δεν υπάρχουν αμφιβολία για την πρώτη θέση. Από εκεί πέρα νομίζω η Ουρουγουάη θα ακολουθήσει την Ισπανία. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Και εδώ καλός όμιλος. Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία. Νομίζω το Ιράκ δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Αργεντινή, Αργερία, Αυστρία, Ιορδανία. Η Αργεντινή πρώτο φαβόρι. Θα παλέψουν μετά η Αργερία και η Αυστρία για την δεύτερη θέση. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Φαίνεται Πορτογαλία και Κολομβία θα πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις. Και τελευταίος όμιλος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Εδώ η Αγγλία και η Κροατία φαντάζονται τα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις. Αυτά θα τα ξαναπούμε και Τετάρτη βράδυ πιο αναλυτικά. Ο Δημήτρης από το Λίντς λέει: Άρης, ΠΑΟΚ, δυναμώνουν στο μπάσκετ. Από ΑΕΚ μεριά δεν βλέπω τίποτα ακόμα, Βασίλη. Δεν ακούγεται κάτι ακόμα. Ακούγεται μια φημολογία για μια πολύ μεγάλη σύμπραξη του Αγγελόπουλου, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, ένα μεγάλο κολοσσό. Για να δούμε τελικά αν θα γίνει. Δεν έχει βγει προς τα έξω κάτι. Απλά έτσι φήμες ακούγονται ότι υπάρχει έτσι μια κουβέντα με ένα πολύ μεγάλο κολοσσό να λάβει και το μπάσκετ της ΑΕΚ μαζί με τον Αγγελόπουλο. Για να δούμε. Πάντως αλήθεια είναι ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δυναμώνουν αρκετά, ρίχνουν πολύ χρήμα. Χρήμα για να κοντράρουν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Αλλά θα αναβιώσουμε πάλι εποχές των μεγάλων μάτς Άρης ΠΑΟΚ, τότε που στυνόμασταν στην τηλεόραση και βλέπαμε τα μεγάλα μάτς πριν γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια που είναι οι δύο ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Είχαμε κάποτε, θυμάστε πιο παλί, τα μεγάλα μάτς του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Παλιώσια, ναι, είναι στην ΑΕΚ για 49 χρόνια νομίζω. Φίλε Δημήτρη, λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε στα τραγουδάκι μας. Διάλειμμα μικρό, διαφημιστικό, και επαναρχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
3: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2 και πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η γνωστή άγνωστη Μπιλ του πληκτρολογίου είπαν για την ανανέωση Γιώβιτς, έβαλε λέει 20 γκολ, αν δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανταπεξέλθει στο Champions League. Ο Γιώβιτς που έχει στο βιογραφικό του Άιντραχτ, Ρεάλ Μίλαν, Φιωρεντίνα και Μπενφίκα. Εντάξει, τώρα θα ακούσει διάφορα, φιλαράκο μου. Μπιλάρα, θα ακούσει διάφορα, θα δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να ανανεώσει. Από ό,τι φαίνεται, είναι κοντά στο να πει το ναι. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Ο Γιανακόπουλος για να μένα πάλι έκανε λάθος Σπύρος στον Ολυμπιακό. Βλέπω Τετάρτη να το σηκώνει το πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ. Μάκης από Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Μάκαρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Μιλάμε, μπορείς να βρεις τις αποδόσεις των πρώτων τριών ημερών για το Μουντιάλ, λέει ο φίλος. Μισό λεπτάκι, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, μια που έχουμε χρόνο, δεν έχουμε κάτι έτσι στην επικαιρότητα. Να πούμε αυτά που λέει ο φίλος. Να δούμε και τους ομίλους, τα φαβορί των ομίλων, αν τα έχει, να τα έχουν βγάλει. Λογικά θα τα έχουν βγάλει. Πάμε πρώτα στους νικητές, μάλλον να πούμε τα φαβορί για το Μουντιάλ φέτος, για όλες τις ομάδες. Λοιπόν, η Ισπανία έχει 5,5, η Γαλλία 6, η Αγγλία 7 και 7,5, η Βραζιλία 9, η Πορτογαλία 9, η Αργεντινή 10, πήγε στο 10 από 9 που ήταν, και πιθανόν να πέφτουν τις επόμενες μέρες ή να ανεβαίνουν οι αποδόσεις μέχρι την Πέμπτη. Γερμανία 15, Ολλανδία 21, Νορβηγία 26, Βέλγιο 34, Κολομβία 34, Ιαπωνία 51, Μαρόκο 51, Αμερική 67, Ουρουγουάη 67, Μεξικό 67, Ελβετία 81, Κροατία 81, Τουρκία 81, Ισημερινός 101, Σενεγάλ 126, Σουηδία 126, Καναδάς το ίδιο, Αυστρία 151, το ίδιο και Παραγουάη, μετά μεγαλώνει πολύ, Αυστρία Λεφαντοσού 301, Σκωτία, ναι, το ίδιο, Αίγυπτος το ίδιο, Τσεχία το ίδιο, Βοσνία Ζεγοβίνη 351 απόδοση, Γκάνα 401, Αλγερία το ίδιο, Νότια Κορέα το ίδιο, Τινησία 501, Αυστραλία το ίδιο, Ιράν 501, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 751, Νότια Αφρική 1001, Σαουδική Αραβία το ίδιο, Παναμάς 1501, Ιράκ το ίδιο, Ουσμπεκιστάν το ίδιο, 1501 απόδοση, Κατάρ 2000, Πράσινο Ακροτήριο 2000, Νέα Ζηλανδία 2501 η απόδοση, η Ορδανία το ίδιο, η Αϊτή το ίδιο, και το Κουρασάο που οι ΜΟΚ δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι θα γίνει, το έχουν 3.000. Δηλαδή με ένα ευρώ 3.500. Με ένα ευρώ παίρνει 3.500 ευρώ. Βάζει 10 ευρώ και οικονομάς με το Κουρασάο τελικό Μουντιάλ να το πάρει κιόλας.

στο 13 ο Μέση για να βγει πρωτοσκόρερ. Και μετά έχουμε τους υπόλοιπους, με τον τελευταίο να είναι ο Ραφίνια από τη Βραζιλία με 29 η απόδοσή του. Πάμε για να πούμε τώρα, έχει και το χρυσό γάντι, το χρυσό γάντι. Για να δούμε. Ο Μαρτίνες από την Αργεντινή, δηλαδή μιλάμε να, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, να φάει τα πιο λίγα γκολ. Τι πάει να πει χρυσό γάντι, αν είναι καλός θεματοφύλακας, αν πιάσει πολλά, νομίζω ότι αν βάλει τα λιγότερα γκολ, αυτό θα ισχύει. Μετά είναι ο Σιμών από την Ισπανία, ο Μπέκερ από την Βραζιλία, τελευταίος ο Μπάουμαν από την Γερμανία με 21 απόδοση. Έχει πολλά παιδιά, έχει πολλά έτσι ειδικά στοιχήματα.

να κερδίσει τον όμιλο που είναι, να κερδίσει τον όμιλο που είναι η ομάδα στο Μεξικό, έχει 1.72. Από το δεύτερο όμιλο η Ελβετία 1.72. Η Βραζιλία στο 1.25. Ποιο άλλο είναι. Η Αμερική στον όμιλο έχει 2.37 να κερδίσει τον όμιλο. Η Τουρκία 2.75. Στον τέταρτο όμιλο μιλάμε πάντα. Πέμπτος όμιλος Γερμανία 1.28. Να δούμε και τους υπόλοιπους ομίλους. Ολλανδία στο 1.72. Το Βέλγιο στο 1.36. Μιλάμε για νικητές ομίλων. Ισπανία 1.20. Η Γαλλία 1.40. Αργεντινή 1.33. Πρώτο τελευταίος όμιλος Πορτογαλία 1.44. Και τελευταίος όμιλος λογικά θα έχει την Αγγλία. Ναι, στο 1.28. Αυτό είναι ένα ωραίο έτσι παρολί να παίξουμε. Να διαλέξουμε 5-6 ομάδες και να παίξουμε ένα παρολάκι για νικητή στον όμιλο του.

0: τέσσερις πρώτες μέρες, από την Παρασκευή, την Πέμπτη μέχρι Κυριακή, τα παιχνίδια με τις αποδόσεις. Ξεκινάει, είπαμε, Μεξικό με την Νότια Αφρική, 1-44, 4-33, 7-50 το διπλό για την Νότια Αφρική. Πάμε την Παρασκευή, το μάτς ξεκινάει στις 10 την Πέμπτη. Παρασκευή, 5 το ξημέρωμα, Κορέα, Νότια Κορέα με την Τσεχία, 2-60, 3-10 το διπλό στο 1-75. Και Καναδάς με τη Βοσνία Ζεγοβίνη το βράδυ στις 10 της Παρασκευής, 1-80, 3-70 και 4-50 το διπλό της Βοσνίας. Νομίζω χαμηλός ο άσος του Καναδά, 1-80. Λοιπόν, πάμε το Σάββατο, έχει δύο μάτς, το ένα ξημέρωμα 4 η ώρα, Αμερική Παραγουάη, 1-95, 3-40 το διπλό στο 4, και Κατάρ με την Ελβετία, 12-6-25 διπλό στο 1-27, το μάτς αυτό είναι στις 10 το βράδυ. Και την Κυριακή πάμε τη νύχτα, 1 η ώρα, Βραζιλία με το Μαρόκο, 1-65, 3-75, 5-50 το διπλό, 4 στο ξημέρωμα. Και είναι αυτή τώρα, ποια ομάδα τώρα αυτή, η Σκωτία, ποιον όμιλο είναι, δεν μου το γράφει του. Τέλος πάντων, η Σκωτία να κερδίσει 1-50. Το πρωί ξημέρωμα 7 η ώρα, Αυστραλία με την Τουρκία, 4-75, 3-60 το διπλό, 1-75. Το βράδυ στις 8 Γερμανία Κουρασάο, 1-0-3, 19-41 το διπλό της ομαδάρας από το Κουρασάο. Και Ολλανδία Ιαπωνία, 1-95, 3-80, 3-50 είναι αυτό το παιχνίδι Κυριακή βράδυ στις 11 την Κυριακή. Πάμε τώρα γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Ο Γιδάκος ο Ευθύμιος.
0: Τι κάνεις, φιλαράκο μου, καλά είσαι?
1: Πάμε καλά, δεν πέτυχε η εγχείρηση.
0: Γιατί, τι σου είπαν οι γιατροί?
1: Μου είπε να μην καπνίζω.
0: Μην καπνίζεις.
1: Και να μην μιλάω. Εγώ και καπνίζα.
0: Να μην καπνίζεις. Τουλάχιστον να μην καπνίζεις.
1: Τα πήγαμε όλα στράβα.
0: Να μην καπνίζεις. Να μην καπνίζεις και όλα θα πάνε καλά. Κόφτε το ρημάδι.
1: Τα χαιρετισματά μου στο Διονύση από την Αμαλιάδα.
0: Μας ακούει τώρα.
1: Ναι, το θείο από το χωριό.
0: Ναι.
1: Και την Κυραλένη από τον πύργο.
0: Επιτάλιο.
1: Άντε, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Άντε, πειλά να ξεκινήσει το Μουντιάλ για εμάς τους ενίκτες. Θα δούμε και παιχνίδια. Ναι, αυτοί που ξενυχτάνε τα βράδια όπως εμείς εδώ με τις εκπομπές, τα βράδια θα έχουμε παρελούλα τα παιχνίδια. Όσα γίνονται βράδυ, είναι αρκετά που γίνονται τα βράδια. Δεν είναι και λίγα. Λόγω των ωρών εκεί που έχουμε διαφορά με Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Βέβαια, υπάρχουν παιχνίδια και το βράδυ στις 8 και το βράδυ στις 10. Αλλά πολλά μάτς είναι το εν τη νύχτα μετά τη μία. Α, περνάει και η ώρα μας, βλέποντας μπαλίτσα.

Δεν έχουμε παιχνίδι σήμερα, φίλε, για το NBA. Αύριο είναι, αύριο το ξημέρωμα, 3:30 παίζουν η Νέα Υόρκη με τους Spurs. Η σειρά είναι 2-0. Έχουν κάνει το 2-0, έχουν κάνει δύο φορές break μέσα στο γήπεδο των Spurs. Μία η Νέα Υόρκη, άρα είναι πολύ κοντά στο να πάρει, έχει πάρει μάλλον προδάδισμα για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα στο NBA. Και γίνεται χαμός στη Νέα Υόρκη. Αν έχετε δει πλάνα, έχουν βγει στους δρόμους όλοι οι Νεοϋορκέζοι και πανηγυρίζουν από τώρα για το πρωτάθλημα, που βέβαια ακόμα δεν έχει τελειώσει, έχει δρόμο ακόμα, αλλά είναι φαβορή τώρα με το 2-0. Ένα θεματάκι για τον Άρμαντ Ντουμπλάντιτς, αυτόν τον τεράστιο αθλητή εκεί στο αγώνα άλματος επί κοντό, που αν δεν ήταν αυτός θα ήταν ο δικός μας πρώτος εδώ και κάποια χρόνια, τέλος πάντων. Αλλά ο Καραλής, μιλάμε για τον Καραλή, αλλά αυτός δεν παίζει το άνθρωπος. Δεν κατάφερε βέβαια να κερδίσει το σε αγώνα άλματος επί κοντό για πρώτη φορά μετά από το 2023. Δηλαδή τρία χρόνια κερδίζει πάντα, αλλά δεν έχει επηρεαστεί πολύ, γιατί είπε σε δηλώσεις του: δεν μπορώ να θυμώσω γιατί παντρεύομαι σίγουρα. Σύντομα. Γι' αυτό λέει: δεν μπορώ να θυμώσω, να θυμώσει μετά το γάμο. Και να δεις με τα άλματα, θα σου κάνει κυρά.

Και το Ραν Γκαρός το πήρε ο Σβέρεφ, το πήρε ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ, και από ό,τι είπε ότι πριν 4 χρόνια αγωνιζόμουν με 2 σπασμένα οστά, τώρα υπάρχει ένα φυγισμένο τέλος. Κατέχισε το πρώτο του Grand Slam και αυτός στο τένις, μεγάλος αθλητής και ο Σβέρεφ. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα, και από εμένα Ελένη από τον Πειραιά, φανατική του Τζίτζι. Τζίτζις, πρόεδρος. Δεν ξέρω αν πήγε στον Παναγιώτη στον μπιστρό που υποσχέθηκε ο Τζίτζις. Δεν ξέρω αν πήγε ή έκανε πάλι το Αμερικανάκι. Μάλλον δεν θα πήγε πάλι Παναγιώτη, δεν θα έρθει πάλι. Το παίζει ο πρόεδρος δύσκολος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιώργος από τον Κορυδαλό. Γεια σου Γιωργάρα μου.

0: Δια της Δανίας έκανε μια ανακοίνωση μικρή για τον Έριξεν. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, ο Κριστιαν Έριξεν είναι καλά στην υγεία του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ανέφερε χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία της Δανίας στον επίσημο λογαριασμό της. Δύσκολη, έπαιξε η μοίρα δύσκολο παιχνίδι για τη δεύτερο δύσκολο σκληρό παιχνίδι για τον 34χρονο μέσο, ο οποίος στο 64, νομίζω 64-65 πριν να ήταν, έχασε στήση του και έπεσε στο χορτάρι. Βέβαια, πλάνα στη τηλεόραση έδειξαν την ώρα που πιάνει την καρδιά του, δεν δείχνει μετά τίποτα, γιατί απαγορεύεται, έχουν απαγορεύσει να δείχνουν τέτοια πράγματα. Μετά κάναν ένα τείχος μπροστά οι ποδοσφαιριστές, δεν μπορούσε να δείξει κάτι η κάμερα και σωστά δεν έδειξε, δεν δείχνουν κάμερες. Άμεση σωτήρια επέμβαση των ιατρικών επιτελείων και των δύο ομάδων. Ο ποδοσφαιριστής ανέχισε στήση του και αποχώρησε με φορείο προκειμένου να διακομιστεί εσπεσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την ενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα δανέζικα μέσα ενημέρωσης αλλά και από την επίσημη ενημέρωση της Ομοσπονδίας, ο Έριξεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί και δεν διαθέτει κανένα κίνδυνο για τη ζωή του, έχοντας συνεχώς δίπλα του τη σύζυγό του και τους οικογένειά του, τέλος πάντων. Τώρα, αν θα παίξει παιδιά, θα το κρίνει ο γιατρός. Βέβαια, ο Έριξεν μπορεί να πει: θέλω να παίξει το μουντιάλ, αλλά πιθανόν να είναι το τελευταίο κιόλας λόγω ηλικίας, αλλά μετράει και η γνώμη του γιατρού. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τελικά τι θα γίνει με τον Έριξε, που τραβάει πάλι δεύτερο μεγάλο ζόρι. Δεύτερη φορά παθαίνει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, φίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Όλα καλά.
1: Και εγώ εδώ είδα το φιλικό με την Ιταλία και φρίκαρα.
0: Ναι, δεν κοιμήθηκες, δεν μπορείς και με ξύπνιος. Εγώ κοιμήθηκα το μισάωρο το πρώτο.
1: Τι λέει, να σου πω κάτι.
0: Αποκοιμήθηκα.
1: Αυτοί οι δικοί μας νομίζαν ότι επειδή παίζανε με τα πιτσιρίκια οι Ιταλοί, ότι θα το πάρουν και εύκολα το παιχνίδι. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί οι Ιταλοί αυτοί, οι παίχτες, αν έχεις ζει, όλα τα ρόστερ της ομάδας τους παίζουν σε μεγάλες ομάδες.
0: Δεν παίζουν.
1: Κάτι δεν παίζει ο άλλος η Ρώμα.
0: Δύο παίζουν ο Εσπόζητο και άλλος ένας παίζουν στις ομάδες πολλά παιχνίδια. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί. Λίγα μας.
1: Ναι, αλλά είναι σε καλές ομάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αναπληρωματικοί όμως.
1: Αλλιώς δεν θα κάνεις προπόνηση.
0: Ναι, βρε, αλλά αν έχεις παίξει ένα παιχνίδι επίσημο με τη Ρώμα, δεν πάει να πει ότι είσαι και βασικός παίκτης.
1: Όχι,
0: αλλά. Έτσι δίκαια είναι, τώρα πάνε να πάρουν την ευκαιρία τους. Εντάξει, αν πήγαινε η Ιταλία στο Μουντιάλ, πήγαινε αυτούς τους παίκτες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά είναι καλά παιχτάκια.
0: Αυτό, ναι, εντάξει, οκ.
1: Είναι ταλαντούχοι, γιατί είναι, πιστεύω είναι το μέλλον. Και άκουσα ότι τα πιτσιρίκια, λέει, το Under 17 πήρανε το ευρωπαϊκό οι Ιταλοί.
0: Ναι, εντάξει, πιτσιρικάδες.
1: Ναι. Οπότε σημαίνει ότι πάνε να βγάλουν καλή φουρνιά.
0: Να δούμε.
1: Τα επόμενα χρόνια. Θα είναι δυνατή
0: όμως. Για να δούμε.
1: Αν προσέξουν και δεν τα χάψουν, δεν τα θάψουν τα παιδιά, γιατί ξέρεις, γιατί μπορεί περίπου να κάνεις μια χρονιά φοβερή και μετά να χαθείς.
0: Γίνονται όλα. Άνοιξε το μέλλον. Αν δούμε στο μέλλον θα γίνει.
1: Πάντως δεν μου άρεσε σήμερα η Ελλάδα. Δηλαδή ένα ούτε εκεί πέρα του Ζαφίρι που πήγε το δοκάρι, δεν θυμάμαι να κάναμε άλλη φάση.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε και δεύτερο γκολ.
0: Ναι, δεν ήταν καλή η εθνική. Δεν ήταν καλή. Εντάξει, δεν ήταν, ναι. Ήταν ομάδα τώρα αυτή. Εντάξει.
1: Και θα τρώγαμε και δεύτερο γκολ που πήγε το δοκάρι εκείνο του, με το τύπο με τα μαλλιά τα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άθλια εικόνα. Και δεν ξέρω έτσι πώς πάει ο Γιωβάνο το πράγμα, δεν τον βλέπω να μένει φίλε και πολύ στην ομάδα.
0: Α δούμε, πάντως φιλικά παιχνίδια αυτά.
1: Ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός και τον συμπαθώ τον Γιωβάνοβιτς.
0: Δεν είναι θέμα να συμπαθείς, δεν είναι να πάμε για καφέ. Θέμα για να κάνει για τη δουλειά του.
1: Βλέπω ότι άλλα συστήματα. Τώρα δοκίμασε τώρα το σύστημα αυτό τώρα και ήθελε να δει μήπως και του βγει το 3-4-3. Αλλά δεν είναι σύστημα αυτό, γιατί μας είχαν πάει το κέντρο, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν κάτσω να μιλήσω πολύ, γιατί είναι ένα φιλικό παιχνίδι, δεν μου λέει τίποτα τώρα. Εντάξει, ναι. Απλά φαίνεται ότι θέλει πολλή δουλειά.
1: Δεν πάει καλά
0: γιατί
1: το πράγμα.
0: Έχει μια ομάδα που το ταλέντο ξεχυλίζει στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορεί για αυτή η εθνική ομάδα με τόσο ταλέντο να κάνει κάτι, πάει να πει ότι κάτι άλλο γίνεται.
1: Κάτι άλλο πάει, παίζει όντως. Εντάξει, ρε Μπίλη μου.
0: Να σε καλά, παραγγελί μου, να σε καλά.
1: Καλή εβδομάδα σε εύχομαι.
0: Να είσαι καλά επίσης, επίσης Παναγιώτη. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε 3 λεπτά πριν τις 2. Ο κύριος Τζίτης, ο Μιχάλης, ο πρόεδρος, έστειλε μήνυμα. Ήταν να έρθει σήμερα, δεν μπόρεσε. Μας λέει το λόγο. Δεν ξέρω τώρα αν πήγε στον μπιστρό. Πήγε στον μπιστρό, κύριε Τζίτη. Αυτό δεν απαντάς. Αν ακούει ο Παναγιώτης, θα μου στείλει ένα μήνυμα. Αν ήρθε και ο πρόεδρος. Λέει ο Τζίτη, φιλαράκι, σε ακούω. Καλημέρα, είχα μία παρέα μέχρι τη μία. Το βράδυ 15 άτομα δεν μπορούσα να έρθω. Εντάξει, αφού είχε δουλειά, δεν μπορούσε να έρθει. Σωστό. Θα έρθω αύριο όμως. Σήμερα το βράδυ εννοεί να αναλύσουμε τον μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια να αναλύσουμε τις ομάδες του Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Άρα, παιδιά, λογικά Τζίτζι θα είναι σήμερα το βράδυ εδώ στην παρέα μας. Και θα πάει σε ρί αυτή η εβδομάδα γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ. Θα είναι και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Θα κάνει και περιγραφές των αγώνων. Άρα θα είναι guest ο Τζίτζις εδώ. Πώς λένε στα κανάλια ότι στο σχολιασμό θα είναι ο Τάδε. Έτσι και ο Τζίτζις. Στο σχολιασμό θα είναι ο Τζίτζις των παιχνιδιών και στην περιγραφή. Ο πρόεδρος. Ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Με τα φοροσυμπλάκια του και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε λιγάκι, πέρασε ένα 2 ώρο, μπαμπάμε, μια χαρά είμαστε. Ξημερώνει Δευτέρα, 8 Ιουνίου, καλοκαίρι, καλοκαίρι, με ζέστη.

Σήμερα είναι η Καλλιόπη, γιορτάζει η Καλοπία, η Πόπη, η Κάλια, η Πίτσα, ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Και μια ματιά στον καιρό, μια χαρά. Από 24 βαθμούς έως 33 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία και θα πάει έτσι όλη η εβδομάδα. Σάββατο βλέπω πέφτει λιγάκι, πάει από 21-26 και Κυριακή που θα έχει βροχούλες. Από ό,τι βλέπω, αλλά όχι πολλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι, μιλάμε για Σαββατοκύριακο, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Ο Τζίτζης ο μεγάλος περιγραφέας, την μπάλα που την έχει ο 3, την δίνει στον 5. Αυτός περνάει 27, τον 65 σουτάρει και στα κεραμίδια. Παιδιά, Τζίτζης με το δικό του μοναδικό τρόπο. Κάτι διαφορετικό από ό,τι έχει μάθει να ακούτε περιγραφές. Θα είναι κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Δεν μοιάζει με κανέναν ο κύριος Τζίτζης, ο πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και εμείς είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. 943 Interveten Sports. Και ο πρόεδρος τυπά με μηνυματάκι πάντα, όπως στέλνει.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Το ακροατήριο. Ναι, δεν μπορούσα να έρθω. 15 άτομα φύγανε μία η ώρα. Όχι, δεν πήγα στο πιστή και αυτά, γιατί και το Σάββατο.
2: Πάλι τα ίδια.
3: Είχα άτομα.
2: Α, παραμύθι.
3: Δεν μπορούσα να πάω. Θα πάω όμως, πιστεύω, από εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Θα έρθω να αναλύσουμε και το μπάσκετ αύριο. Θα αναλύσουμε και το Μουντιάλ. Έχουμε να πούμε πολλά. Σιγά-σιγά ξεκινάει το Μουντιάλ. Θα γίνει χαμός. Τζίτζι ταμείο πάλι. Έπαιξε Τζίτζι άντερ την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Γκολ και over την ομάδα της Σλοβενίας, πολύ ωραία.
2: Ένα.
3: Έπαιξε επίσης ο Τζίτζης γκολ, γκολ τη Μαρόκο,
2: πάρα
3: πολύ ωραία.
2: Ναι, το Μαρόκο
3: και βέβαια
2: παιδιά.
3: Ο μεγάλος Τζίτζης με 10 ευρώ πήγε 90.
2: Α, μια χαρά.
3: Και από το φορό σουβλάκι, κανονικά τα πάντα. Τζίτζης θα είναι εκεί το βράδυ. Και βέβαια μετά ξεκινάει το Μουντιάλ, Τζίτζης ζωντανά με συνδέσεις με όλα τα γήπεδα και μεταδόσεις αγώνων.
2: Αχ, παιδιά, ακούσατε, μεταδόσεις αγώνων. Και όχι ό,τι και ό,τι τώρα. Δεν είναι ότι θα πακούτε αυτά που είναι στην τηλεόραση που τα περιγράφουν οι άνθρωποι που κάνουν τις περιγραφές. Καμία σχέση τώρα. Κάτι μοναδικό. Εντάξει, μέσα στους αγώνες εκεί που λέει, ας πούμε, η μπάλα πάει στον 5, ο 7 δίνει την πάσα στον άλλον να πάει να σουτάρει, θα λέει μια καλημέρα και στη Μαρία. Και μια καλημέρα στη Μανουέλα και γκολ. Αυτές είναι οι περιγραφές τώρα. Okay, τώρα απλά πράγματα, ο Μέση είναι εκεί, ο άλλος είναι εκεί, σουτάρει γκολ, θα τα ξέρουμε. Το θέμα θα βάζει και άλλες σάλτσες μέσα στην περιγραφή. Και πολλά φιλιά θα λέει στη Μαρία πριν πει τον γκολ. Για τον Ολυμπιακό με ρωτάει ο φίλος, φίλο μου, διάβασε σήμερα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και έναν παίχτη από τη Ρωσία, τον Τιγκινστιάν, ο οποίος είναι Αρμένιος, νομίζω πρέπει να είναι. Τώρα μέχρι εκεί, εντάξει, αυτό όνομα ακούστηκε για την ΑΕΚ βέβαια πριν λίγες μέρες. Τώρα παιδιά, οι μανατζαρές στέλνουν, ξέρετε, φαξ γενικώς στις ομάδες με παίχτες που προτείνουν. Οι ομάδες αξιολογούν και αναλόγως πράττουν. Δεν είναι ότι ενδιαφέρεται τον πήρε, εντάξει. Μιλάει ο Τζίτζης, θα προτείνει και παιχνίδια live, βέβαια. Βέβαια, παιχνίδια θα προτείνει live, βέβαια. Αυτό είναι το ατού του, το μεγάλο.

Ολυμπιακός, φίλε μου, τον Μαθαίο, αυτόν είναι θεωρητικά κλεισμένη η μεταγραφή του Αργεντινού μπακ. Και από εκεί πέρα για τον Ουνάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός έχει πάει λίγο πίσω την περίπτωσή του, αφού υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς του ποδοσφαιριστή, ο οποίος λογικά θα παραμείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο, και κάνει προσπάθεια ο Ολυμπιακός για τον Τσάπρα να μειώσει λίγο απαιτήσεις ο Κομπότης, για να προχωρήσει το θέμα του Τσάπρα στον Ολυμπιακό. Κάτι άλλο από Ολυμπιακό δεν βλέπω να υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Και όπως λέει και η Μάρκα για τον Μαθαίο, που δεν έχει ακόμα βέβαια ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, η Μάρκα γράφει τα τυπικά για Ολυμπιακό και Μαθαίο. Είναι 26 χρονών, δεξιός μπακ, παίκτης της Μαγιορκάς. Η Μάρκα γράψει ότι η συμφωνία έκλεισε, ο Μαθαίο θα μεταγραφεί στον Ολυμπιακό. Περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάει η μεταγραφή. Και ο Μαθαίο υπόκειται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Παίκτης ο οποίος χαίρει μεγάλης εκτίμησης από το Μεντιλίμπαρ, από ό,τι διαβάζω. Κάτι άλλο από Ολυμπιακό δεν βλέπω να υπάρχει. Είπαμε για τον την Κινστιαν. Δεξιός μπακ αυτός. Δημοσίευμα από τη Ρωσία που αναπαράγεται και στη Σερβία κάνει λόγο για τον παίκτη τον Αΐρ την Κνίζιαν του Ερυθρού Αστερά, 27χρονος Αρμένιος, αριστερός μπακ. Πέρα από τον Ολυμπιακό φέρεται να απασχολεί και άλλες ομάδες, και καλές ομάδες που παίζουν και Champions League 2. Ο Άγιαξ είναι ο ένας που δεν παίζει Champions League, νομίζω η Κόμο και η Λανς. Το τελευταίο του, το συμβόλαιο του με τη σερβική ομάδα έχει διάρκεια μέχρι το 28. Φέτος είχε στα 7 συμμετοχές, ένα γκολ και 7 ασίστ, αλλά είχε full σεζόν εκεί στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει γεννηθεί στην Αγία Πετρούπολη, έπαιξε στις μικρές εθνικές ομάδες της Ρωσίας, ενώ σε επίπεδο αντρών επέλεξε την Αρμενία, με την οποία έχει 30 εμφανίσεις και ένα γκολ. Αυτά για τον παίκτη τον Ναζίρ Τιγκζινσιάν. Αν το λέω καλά, γλωσσοδέτης.

Αυτά φίλε για τον Ολυμπιακό που ρώτησε. Να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο από ομάδες, κάποια έτσι ονόματα, αν έχουν βγει στην επιφάνεια. Μέχρι εκεί όμως, παιδιά, μην τα δένετε κόμπο. Είπαμε για τον Γιώβιτς, είναι σε πολύ καλό δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο η ανανέωσή του. Βέβαια, ο Γιώβιτς δεν έχει συμβόλαιο, φεύγει το καλοκαίρι. Έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο, αλλά κοιτάει η ΑΕΚ να το ανανεώσει από τώρα. Και ο Νίκολιτς λογικά μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογράψει νέο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Και από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ, ότι η ΑΕΚ θέλει να κάνει ακόμα μια μεταγραφή μέσα στον Ιούνιο, δηλαδή σε 20 μέρες, 22 που λύγει ο Ιούνιος, να έχει κάνει ακόμα μια μεταγραφή. Τώρα, παιδιά, ονόματα μην ρωτάτε, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, αλλά τελικά ο Ριμπάλτα άλλον παίρνει. Το είδαμε και με τον Ουκρανό, ακουστήκανε πόσα ονόματα τις τελευταίες ημέρες και ξαφνικά ανακοίνωσε τον Ουκρανό η ΑΕΚ. Άρα, ο Ριμπάλτα δεν του παίρνει κουβέντα που λέμε.

Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει κάποια έτσι, μάλλον κάποιο όνομα να παίζει πολύ στις τελευταίες ώρες. Από την Δανία έχετε πληροφορία ότι φέρνει τον αναλυτή που είχε στην Κοπενχάγη, ο Νίστρουπ, στον Παναθηναϊκό.

Πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει στη διαδικασία να ψαχτεί για παίκτη, γιατί περνάει ο καιρός και χρειάζεται παίκτες, γιατί ούτως ή άλλως θα χτίσει μια ομάδα καινούργια ο Νίστρου, θα φύγουν αρκετοί από την πλέον παίκτη, θα έχουν άλλοι καινούργοι. Να δούμε τελικά τι θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ να δούμε αν υπάρχει κάτι. Ο οποίος ΠΑΟΚ θα έχει την κόλλευτη, θα έχει δύο, τον Βιερίνια

για τον Γιαννούλη μέχρι λίγες μέρες φαινόταν πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Τώρα έχουν μπει και άλλες ομάδες. Έχει μπει και η αγγλική ομάδα για τον Γιαννούλη. Από την Αγγλία οι σιρήνες τώρα. Μα πιο πολύ στον ΠΑΟΚ είναι μπασκετικά τα νέα από τον ΠΑΟΚ, δεν έχει πολλά ποδοσφαιρικά. Έγραψα κάπου ότι ο Χεζόνια κλείνει στον ΠΑΟΚ και είναι ένας ωραίος τύπος, γράφει από κάτω, είναι αλήθεια, του νίκια στα σπίτι στην Καλαμαριά. Ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάκο Αλάνη, ανανέωσα τα διαρκείας μου, άντε να ζήσουμε με τη φετινή χρονιά ωραία πράγματα. Νίκο Τζιμπάλτα και Ηλιόπουλος είναι μεγάλες γάτες, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Καλημέρα στη φίλη μου την Εμμανουέλα που έστειλε μηνυματάκι, πολλά φιλιά στο μωρό μου το Τζίτζι. Μπιλάκο, Σάββατο ήμασταν μαζί κάπου στην παραλιακή, δεν ήταν στο μαγαζί και περάσαμε όμορφα. Α, κύριε Τζίτζι, γι' αυτό δεν πήγες στον μπιστρό, ε. Έπρεπε να πας με το κορίτσι στον μπιστρό και με το πρωί να πας μετά τις 2 στην παραλιακή. Ποιο μαγαζί μου λες? Βρε παπατζή. Μανουέλα μας πληροφόρησε τι έκανες το Σάββατο το βράδυ. Λοιπόν, είπαμε έχουμε μπουκαλάκι για την παρέα, για ένα φίλο ή μία φίλη, για 4 άτομα. Για τον μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, ένας πολύ ωραίος χώρος, από το πρωί ανοιχτά για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Λοιπόν, στο Περιστέρι είναι εύκολο να το βρείτε, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για Παρασκευή ή για Σάββατο, δύο διαφορετικές βραδιές. Η Παρασκευή έχει ελληνική μουσική, Σάββατο house. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5.

Καλημέρα τρελοτρελέ, καλή τρελοεβδομάδα με τη υγεία και πολλά τρελοχάπια. Λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μηνυματάκι. Καλή εκπομπή Μπιλ. Ας ήταν φιλικό μεγάλο ναυάγιο ο Γιωβάνοβιτς για 65 λεπτά. Βλέπαμε ένα συνοθήλευμα σωστό και κρίμα για τον κόσμο. Πλήρωσε εισιτήριο και μετά έκανε αλλαγές και κάναμε 2-3 σουτ σε τον αγώνα. Κρίμα, ήταν κακή, πολύ κακή εθνική, πάρα πολύ κακή. Γιαννάκη μου, καλή συνέχεια φιλαράκο. Γιάννη από το Βόλο, καλή συνέχεια να πας για ύπνο, να ξεκουραστείς. Ποια είναι αυτή η Εμμανουέλα, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλο, θα της βγάλω τα μάτια. Τζίτζις είναι δικός μου, μου ανήκει. Α, κορίτσια, δεν ξέρω εδώ πέρα τι γίνεται. Θα τα βρείτε μεταξύ σας. Να πάμε στο ΒΑΡ, να δούμε τι είναι. Κύριε Τζίτζι, απαντήσεις τίποτα. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα εκεί από τη γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία. Καλημέρα Μπιλάρα. Τα είπαμε σήμερα στο Περιστέρι που είχες έρθει. Ναι, είχα έρθει με τη μικρή. Είχε παρτάκι εκεί. Μαζευθήκανε τα... Οι τάξεις παίξανε bowling και κάνανε roller. Τα είπαμε φιλαράκο Θανάση από κοντά. Να σε καλά φιλαράκο, ωραίο μαγαζί. Για μια χαρά για πιτσιρίκια, να πάνε να παίξετε.

φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλημέρα, σήμερα έχω γενέθλια. Καλημέρα σε όλη την παρέα, χρόνια πολλά να σου πω φιλαράκο μου. Και μου λέει ο φίλος ο Γιώργος εδώ ότι έχω γενέθλια και η γυναίκα αύριο μου είπε, γιατί φάγαμε πολύ κρέας αυτή τη βδομάδα, αύριο στα γενέθλιά μου θα έχει μπάμιες, μπορείς να μου πεις κάτι με τι να το συνοδεύσω? Εύκολη απάντηση φίλε μου, μια σακούλα απορριμμάτων. Τα έχεις δίπλα, πετάξεις μέσα, θα πας έξω να φας κάτι. Για τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Σου έκανε τέλειο χουνέρι γυναίκα, στα γενέθλιά σου μπάμιες. Τι να συνοδεύσεις μπάμιες? Ό,τι και να κάνεις μπάμιες θα μείνουν. Ο Τζίτσις δεν θα απαντήσει γιατί μάλλον έχει, σε έχει απατήσει, λέει Ελένη. Ο Μπίλαρος έβγαλε ένα ποίημα για τον Τζίτσι. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 2, Μπιλάρα που σε χάσαμε Σαββατοκύριακο, παιδιά, Σαββατοκύριακο τώρα δεν θα κάνουμε. Γιατί καλοκαιράκι τώρα θα κάνουμε κάποια, κάποια όχι, γιατί είναι καλοκαιράκι, να κάνουμε εμείς κανένα μπανάκι με τα πιτσιρίκια μας. Γι' αυτό δεν κάναμε σήμερα το, μάλλον το Σαββατοκύριακο. Και μάλλον θα πάει έτσι και το επόμενο και βλέπουμε. Γιατί κύριε παιδιά, μπαμπά, πάμε κανένα μπάνιο. Και αυτά, το καταλαβαίνετε, έχουν και αυτά τα δίκια τους. Σχολεία φιλαράκο μέχρι Πέμπτη. Τελειώνουν τα δημοτικά, Πέμπτη, τελευταία μέρα. Παρασκευή κάνουν τη γιορτούλα τους. Και καλό καλοκαίρι και για τα πιτσιρίκια. Του χρόνου γυμνάσιο και οι μικροί. Θα έχω δύο γυμνάσιο. Δευτέρα η μικρή, μεγάλη, πρώτη γυμνάσιο η μικρή. Πάει το δημοτικό. Και μικρή μου λέει χτες που είχαμε πάει σήμερα το, να είναι χτες Κυριακή στο Κισταμπόλ, η μπαμπά μου λέει να κάτσω άλλη μια χρονιά στην έκτη δημοτικό. Ωραίο είναι το δημοτικό, λέει, να μην να πάω στο γυμνάσιο από τώρα, πάω πιο μετά, γίνεται? Εδώ δεν γίνεται αγάπη μου, της λέω. Μου λέει πάρε τηλέφωνο να ρωτήσεις. Λέω τι να πω? Να πεις, μου λέει η κόρη μου η Αναστασία να κάτσει άλλη μια χρονιά στην έκτη δημοτικού, να του χρόνου στην πρώτη. Ωραίο κόλπο αυτό. Γιατί βλέπει την αδερφή της τώρα που έχει διαβάσματα και σου λέει τώρα δεν είμαστε για τέτοια. Καλά είμαστε στο δημοτικό, αραλίκι.

Φιλάρα, καλημέρα. Πού πας για μπανάκι, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Έχω τα τελευταία χρόνια, φιλαράκο, πάω στην Ανάβησο. Έχω βρει μια παραλία εκεί πολύ ωραία στην Ανάβησο. Τώρα δεν έχει μπαράκι, το κλείσανε πέρυσι. Τα γκρεμίσαν όλα εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν ξανανοίξει τίποτα. Πάντως είναι μια ωραία παραλία και έχω τα τελευταία 3-4 χρόνια πάω εκεί τις περισσότερες φορές. Γιατί είναι και ωραία τα νερά, καθαρά νερά. Εντάξει, θα μου πεις το μακρύ, κοντό, όλα μακριά είναι εκεί που μένουμε. Καλογρέζα, δεν υπάρχει κοντά παραλία. Ή θα πας από την παραλία εκεί κάτω στη Γλυφάδα και αυτά θα μπλέξεις με κίνηση. Θα πας από την Αττική Οδό ένα μισάωρο και 35 λεπτά, 40 και φτάνουμε στην παραλία. Και έχω, μου αρέσει εκεί, την έχουμε καταβρει και πάμε εκεί για τα τελευταία 3-4 χρόνια.

Ναι, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, Φιλαράκο. Διάβασα, είδα και εγώ κάποια ρεπορτάζ και στο ίντερνετ που χάζευα και στην τηλεόραση για τις παραλίες γενικά. Σε μια παραλία, τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα. Μια παραλία, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, από κάτω μεριά όμως, από Γλυφάδα, από εκεί πιο νωρίς. Όχι Γλυφάδα, πιο. Πιο μπροστά από την Γλυφάδα, μια παραλία τώρα δεν ξέρω ποια είναι. Αυτή του Ηλίου, δεν ξέρω ποια είναι. Ποια λέγεται, μην πω ψέματα. Πληρώνεις, λέει, 24 ευρώ να μπεις. Να μπεις στην παραλία. Άλλα 25 ευρώ να πάρεις στα πλώστρα. Συν το ποτό. Τα λέγανε κάτι παιδιά που είδα σε ένα βιντεάκι. Τώρα δεν ξέρω αν λέγανε παραμύθια. Νομίζω, γιατί τα βγάλανε και ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι οι τιμές είναι πανάκριβες. Άκου τώρα, λέει, γιατί είπαν τα παιδιά ότι υπάρχει άλλο, είναι άλλη εταιρεία, άλλη ιδιοκτησία αυτή που κόβει τα εισιτήρια για να μπεις στην παραλία. Άλλη εταιρεία που έχει, τις ξαπλώστες, και άλλη εταιρεία που έχει το καφέ και τα ποτά. Δηλαδή τρία. Πληρώνουμε σε τρεις εταιρείες αυτοί που πάνε εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακτή του Ήλιου ή κάποια άλλη, δεν θυμάμαι. Πάντως είναι ακριβά, παιδιά. Τώρα μιλάμε για να μπεις μέσα τώρα 25 ευρώ να κάνεις μπάνιο. Είπαμε, εντάξει, οκ, okay, έχουν πάρει επιχειρήσεις στις παραλίες, που για μένα η παραλία ανήκει στους όλους τους Έλληνες. Θες να βγάλει, εντάξει, έχουν κάνει πράγματα, έχουν βάλει χρήματα, έχουν επενδύσει, έχουν φτιάξει παραλία, ωραία, οκ. Okay, πάρε ένα ποσό τώρα να μπεις μέσα, πάρε 5-6 ευρώ τώρα, 25 ευρώ να μπεις μέσα. Εντάξει, θες, τα παιδιά, θες ένα 50, κατοστάρικο να μπεις μόνο. Βάλα στυράκι τυπικό, 5-6 ευρώ και τελείωσε η ιστορία.

Είναι αυτό ο κόσμος τα τελευταία χρόνια και καλά κάνει. Έχει πιάσει όλες τις ελεύθερες παραλίες με την ομπρελίτσα του. Έχουν, άμα έχουν και παιδιά για αυτά και μεγάλοι, και χωρίς παιδιά έχουν το ψυγιάκι τους με πάγο μέσα, την πυρίτσα, την πορτοκαλάδα, το αναψυκτικό, το καφεδάκι τους. Ένα καφέ απ' έξω, τον πληρώνουν 3 ευρώ και είναι μια χαρά. Έχουν τα παγάκια τους μέσα στο ψυγιάκι, την ομπρελίτσα, καρεκλάκια και είναι μια χαρά. Το να πληρώσει τώρα 100 ευρώ τη φορά για μπάνιο ή 50-60 ευρώ για να πάει να κάνει μπάνιο. Θες ένα μηνιάτικο για 5 μπάνια, 6 που λέει ο λόγος. Γι' αυτό οι παραλίες τώρα, οι πολλές παραλίες, όσες υπάρχουν βέβαια ελεύθερες παραλίες, έχουν πάρα πολύ κόσμο. Και στην Ανάβησο που πήγα εγώ χτες, που είχε beach bar πέρυσι, μέχρι πέρυσι έκλεισε, το κρεμίσαν. Ήτανε χαμός, να λέμε, κόσμος. Με μπρελίτσα, καρεκλάκια, τα πιτσιρίκια, μια χαρά. Ο Σπύρος λέει: εγώ μπιλάκω στο Πάωρο Πόστο και Χαλκούτσι. Πολύ ωραία. Και ωραία πιτσόπαρα, έχει και καλές τιμές. Ρομπινιόν, δεν είναι όλα τα πιτσόπαρα ακριβά. Υπάρχουν και πιτσόπαρα που είναι φθηνά και υπάρχουν κάποια άλλα που είναι και δωρεάν. Εντάξει, δωρεάν καθημερινές βέβαια. Σαββατοκύριακο έχουν μια χρέωση. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά τα περισσότερα, πολλά beach bar και στην Αττική και εκτός Αττικής είναι και με πολύ καλές τιμές. Αλλά κάποια είναι απλησίαστα. Θα πληρώνεις τώρα διαπρόστα 25 ευρώ. Και έχει γίνει και μόδα. Τώρα σου λέει θες μπροστά. Μπροστά είναι άλλη τιμή. Πού να κάτσω ρε φίλε πίσω. Πού να κάτσω πάνω στο δρόμο. Περνάνε τα αυτοκίνητα. Για να τα λένε πίσω-πίσω. Σου λένε πίσω-πίσω για 7 ευρώ. Το πίσω-πίσω για να κάνεις μπάνιο. Θες κανένα τέταρτο με τα πόδια να πας στη θάλασσα. Και ένα τέταρτο να γυρίσεις, ένα μισάωρο. Και κάτι σκαμπό, δεν έχεις απλώστες. Στα πίσω-πίσω, κάτι σκαμπό βάζουν. Τέλος πάντων, παιδιά, είπαμε το καθένα το πορτοφόλι όσο αντέχει, αλλά θεωρώ ότι είναι και κοροϊδία. Και να έχεις χρήματα, και να, δηλαδή να είσαι καλά οικονομικά, είναι κοροϊδία να πληρώνεις τώρα 100 ευρώ για να κάνεις ένα μπάνιο. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλημέρα στο φίλο μας, το Γιάννη. Μπιλέρα, καλημέρα. Ακριβώς όπως θα λες, φίλε, είναι πολλά τα λεφτά για να κάνεις ένα μπάνιο, ειδικά αν έχεις παιδάκια. Μπιλέρα, εγώ σε από το Μαρούσιο φίλο, σε πισίνα που πάω κάποιες φορές, πολύ πιο οικονομικά μου έρχεται από να πάω σε ένα μπιτσόμπαρο στην παραλιακή ή στις άλλες παραλίες. Και μου εξηγεί το λόγο, μου λέει πληρώνω 50 ευρώ εγώ και δύο παιδάκια μαζί με αναψυκτικό των παιδιών χυμό και μαζί με καφεδάκι που είναι μέσα στο 50-άρικο. Και για να πάω λες σε μια παραλία από Ανάβησο που λες και εσύ και αυτά, θέλω μόνο και μόνο 35 ευρώ βενζίνα και διόδια. Ναι, φίλε μου, δεν έχεις άδικο βέβαια, άω το νερό της θάλασσας και άω της πισίνας, αλλά οκ, okay, κοιτάς και την τσέπη. Καλά λέει ο φίλος. Θες ένα 35, πήγαινε έλα και διόδια για να πας στην Ανάβησο. Να πας σε ένα καφέ, κάτι τα πιτσιρίκια. Περνάς το 50 και τα λέει πολύ σε κιόλας μια ώρα. Πήγαινε έλα. Ενώ εκεί στο Μαρούσι πας δίπλα. Δίπλα είσαι.

Αυτό που είπε ο φίλος είναι ο Πίλαρος για τον Χεζόνια. Για τον ΠΑΟΚ, ναι, υπάρχει έτσι από ό,τι λένε και από Θεσσαλονίκη μεριά, υπάρχει ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει μια πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα για τον Χεζόνιο. No, I...

Για μόνο διαβάζω, φαίνεται ότι εκεί ο Μιστακίδης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ προσπαθούν να πάρουν τον Νέτο Χεζόνια με μια πρόταση η οποία ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από όσα παίρνει τώρα. Ναι, για τον Αντομπίσης, για την ασπέκτη Σταρ, ο Κροάτης μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας, είναι μεγάλος παίκτης, αλλά γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με παραπάνω χρήματα να τον δελεάσει να πάει στη Θεσσαλονίκη, εκεί που και ο Άρης δυναμώνει πάρα πολύ. Θα γίνεται χαμός φέτος Σαλονίκα με τα ΠΑΟΚ Άρης. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λιγάκι. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Intervetten Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τις 2. Πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη. Βλέπω ότι έχει γενέθλια. Δημητράκι μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, φιλαράκο. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλιο. Και ο Νικόλας από το Καματερό. Και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλή εβδομάδα.

0: με τίποτα.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Έχει φάει σκνίπα.
1: Πω ρε φίλε, που έχει και πολύ κουνούπι ρε φίλε. Είναι κάτι τα οποία δεν είναι κουνούπια, είναι ελέφαντες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι τεράστιο.
0: Έχω βάλει αντικονοπικά, ξέρεις, αυτά τα αουτάν, πώς θα λένε, να πούμε. Έχω και, πώς θα λένε, τα άλλα, τα που πάσουμε στην πρίζα.
1: Όλα αυτά τίποτα. Το φιδάκι κάνει δουλειά, φίλε. Αλλά μυρίζει, ρε φίλε.
0: Έπα να μυρίζει τώρα, πού να το βρω τώρα το φιδάκι.
1: Ναι, λέω, κάνει δουλειά το φιδάκι σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κάνει, αλλά είναι λίγο έτσι, δεν μπορεί να το βάζει με στο σπίτι. Θα μυρίζει το σπίτι όλο. Είναι για το μπαλκόνι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Με στο σπίτι μυρίζει αυτό.
0: Εντάξει, έχω ανοιχτά παράθυρα και τέτοια.
1: Εντάξει, κάνει και ζέστη, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι. Λέω, κάτσε, είδα και τον αγώνα, ακούω εκεί πέρα και τους φίλους. Εγώ τα έλεγα από το, στον Παλιούρα από την Παρασκευή.
1: Ναι, θέλει η ομάδα, θέλει πολλές αλλαγές. Δηλαδή, μπορεί αυτή η ομάδα με τόσο ταλέντο παιχτών, γιατί έχουν, έχει παίχτες με ταλέντο μεγάλο, εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Να μην μπορεί να κάνει κάτι. Δεν σου λέω να πάει να πάρει το Μουντιάλ, ούτε το Γιούρο, αλλά τουλάχιστον να περάσει το Γιούρο. Θα είναι αποτυχία.
0: Δεν κάνει και ο Βάνοβιτς. Δηλαδή δεν βλέπει τίποτα. Παράδειγμα σήμερα, παίζαμε με την ελπίδα της Ιταλίας, έτσι.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, εκτός τον Ναρούμα και...
1: Εκτός τον Εσπόζητο, οι δύο αυτοί, εντάξει, δεν λέει τίποτα, μας θα μαθοφυλάκα σήμερα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και πρεσάρανε ψηλά παράδειγμα. Το Μεντιλίπαρ δεν τον έχει δει. Ή τον Νίκολιτς. Κάνε βαθιές μπαλιέδρα.
1: Δεν είναι θέμα μόνο να τον έχει δει. Είναι θέμα ότι όταν παίζεις φιλικά παιχνίδια, βάζεις μια εντεκάδα συνέχεια την ίδια πρώτο ημίχρονο, να κατασταλάξει μια εντεκάδα και μετά κάνεις αλλαγές. Τώρα μια ομάδα άλλη με τη Σουηδία, άλλη ομάδα σήμερα με την Ιταλία. Δηλαδή, δώσε να καταλάβουν οι παίχτες ποιοι είναι βασικοί, ρε παιδί μου. Με ποιους θα πας.
0: Ξαφνικά τώρα βλέπω τον Αντρούτσο. Στα 28-29 κλείσε στην Εθνική Ελλάδα. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό, ωραία τον αγαπάμε σαν παίχτη, έτσι, αλλά κάτσε ρε.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι παίχτες για την Εθνική μόνο, εντάξει. Δεν είναι όλοι παίχτες για την Εθνική, άμα ήταν να παίζαν όλοι. Πρέπει να είναι αυτός εκλέκτορας για να επιλέξεις κάποιους παίχτες. Δεν είσαι απλά προπονητής, είσαι εκλέκτορας στην Εθνική, δεν είσαι απλά προπονητής. Γιατί δεν προπονείς, νομάδα την προπονείς δύο φορές. Πριν τα παιχνίδια τη φωνάζεις και την προπονείς δύο-τρεις μέρες, δεν την προπονείς κάθε μέρα. Άρα εκεί μιλάμε για εκλέκτορα. Πρέπει να εκλέξει του καλύτερου παίκτε.
0: Ακριβώς. Του καλύτερου και έτοιμου.
1: Και έτοιμου, ναι.
0: Ούτε πάνε να του δώσει ρυθμό, να σου κάνει να πάρουν παιχνίδια, ούτε τίποτα.
1: Τώρα, βέβαια, σε αυτά τα παιχνίδια τώρα υπάρχει μια δικαιολογία. Αν μπορούμε να πούμε δικαιολογία, ότι οι παίκτε είναι ο πρωτάθλημα, είναι και αυτοί στο μυαλό του το καλοκαίρι στι διακοπέ. Εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά το είδαμε και στα προκληματικά. Πάλι δεν κάναμε τίποτα.
0: Κοίταξε, δεν είναι ότι οι παίχτες δεν θέλανε, αλλά με την τακτική που ακολουθεί δεν τους εξουδετερώνει. Δηλαδή, μετά το άλλο, κατεβαίνει η Ιταλία, αυτή η Ιταλία που είδαμε, έτσι, με τρία χαφ και κατεβαίνει με δύο. Το λέει και ο Πρίτες, ο Σίδερης, πώς θα λένε αυτός, που έκανε την μετάδοση
1: του Αλφα. Του Αλφα, λες, ο Πρίτες ήταν, ποιος ήταν.
0: Ο Σίδερης Πρίτες,
1: ο Ταμπίζα.
0: Τα ψιλοέλεγε και ο Ταμπίζας, αλλά τι να πει και ο Ταμπίζα. Τώρα ξέρεις, σου λέει τώρα να έρθει να μου ζητήσει το λόγο ο Γιωβάνοβιτς τώρα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει και ο Γιωβάνοβιτς λίγο να αλλάξει το μυαλό του, γιατί δεν είναι. Δεν μπορεί να μην πάει η ομάδα τώρα με αυτούς που παίξει να κάνει μια καλή πορεία. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Όλοι παίζουν σε ομάδες, έχουν κάνει καλά πρωταθλήματα, έχουν παίξει στο εξωτερικό, έχουν εμπειρία. Είναι καλή φουρνιά. Είναι καλή φουρνιά και θα πάει να εκμετάλλευτη. Κρίμα. Θα είναι κρίμα.
0: Ακριβώς. Και άκουσα κάτι τώρα στο πρώτο τηλεφώνημα που βγήκε ένας που του λέει: σας εκπλήσω, μη φωνάς, μην κάνει. Είπε για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας είπε: δεν θέλω να ξαναπαίξω.
1: Έτσι ακούστηκε από Θεσσαλονίκη ότι δεν θέλει να παίξει στην Εθνική. Βέβαια, τους λόγους πρέπει να τους μάθουμε. Γιατί άμα οι λόγοι δεν θέλει να παίξει έτσι, να θέλει να παίξει, το μοναστήρι να είναι καλά.
0: Ναι, ούτε μία αντίρρηση.
1: Εντάξει, αν υπάρχει λόγος, εντάξει, να το συζητήσουμε. Αλλά το να μην θέλω να παίξω, εντάξει, το καλό και να μας γράφει, φίλε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Αν είναι έτσι. Αλλά πρέπει να μάθουμε το λόγο. Αν είναι αλήθεια αυτό που λένε από Θεσσαλονίκη ότι δεν θέλει να ξαναπαίξει την Εθνική. Αν υπάρχει λόγο σοβαρό, να το καταλάβω. Αν υπάρχει λόγο και δεν γουστάρω το π.χ. το Ρώτα, δεν είναι λόγο σοβαρό.
0: Ακριβώς.
1: Λέμε τώρα, εντάξει.
0: Ο Καρέτσας είναι τραυματίας.
1: Δεν το ξέρω αυτό, φίλε. Δεν το ξέρω.
0: Και εγώ δεν το ξέρω. Γιατί, παράδειγμα, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, που είναι, ας το πούμε, ονόματα με ελπίδα, έτσι, έχουν δει

0: είναι πολύ καλά στοιχεία. Είχε φώναξε αυτόν τον Κιζηρίδη. Εντάξει, δεν τον ξέρω.
1: Καλή χρονιά, κάνε πολύ καλή χρονιά στη Χάρτη. Πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Μπορεί πράγματι να είναι πολύ καλό παίχτη. Ούτε μία αντίρρηση σε αυτό. Μετά το Κουντούρι, παράδειγμα, του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί δεν τον κάλεσε.
1: Ναι, πολλούς δεν κάλεσε. Πολλούς δεν κάλεσε. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρχαν θέματα τραυματισμών ή ήταν επιλογή του να μην του καλέσει.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα αυτού του φιλικού. Και αυτού και, με τη Σουηδία.
1: Εντάξει. Ένα φιλικό.
0: Για να ταλαιπωρηθούν, για να μας φάσουν τα νεύρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι και υποχρεωτικό από ομοσπονδίες να παίζουν κάποια φιλικά οπωσδήποτε. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα να φωνάξει αυτό που λέει, να φωνάξει τώρα να παίξουμε την Ιταλία τώρα. Με ένα μήνα μετά το τέλος των πρωταθλημάτων, 20 μέρες που έχουν περάσει, είναι ταλαιπωρία για τους παίκτες. Αλλά δεν ξέρω πως είναι από εντολή από τη FIFA να υπάρχουν φιλικά παιχνίδια.
0: Και εγώ δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Αν δηλαδή να μην πω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
0: Αλλά εγώ πάντως, αν θα ήμουν, ξέρω εγώ, Εθνική Ελλάδα και τέτοια, θα το ακύρωνα αυτό το φιλικό. Ναι. Γιατί πάει και η κοροϊδία με την Ιταλία. Εγώ Ιταλία κάλεσα την Εθνική Ιταλία, δεν κάλεσα τις ελπίδες.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με τις ομοσπονδίες. Ακριβώς δεν ξέρω τι γίνεται. Αν είναι υποχρεωτικό να παίξουν.
0: Όχι, άλλο σου λέω.
1: Ναι, ότι έφερε τα δεύτερα. Ναι, εντάξει, οκ.
0: Τι μου φέρει τα δεύτερα.
1: Αυτό σου λέει. Εθνική Ιταλία είναι. Μπλούζα Εθνική Ιταλία. Αυτό κάλεσα σου λέει. Μπορεί να πει τίποτα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Βεβαίω και δεν μπορεί να πει τίποτα. Αλλά πήγε κοροϊδία. Δηλαδή κάπου και εγώ θα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά πάλι δεν δείξαμε. Παρόλα αυτά πάλι δεν δείξαμε τίποτα. Ένα παίζει κανονική Ιταλία, πώς θα τρώγαμε, 30. Να μου πει ποια Ιταλία, ούτε αυτή
0: πήγε.
1: Ούτε αυτή πήγε. Αυτή είναι χειρότερα από εμάς τώρα. Η Ιταλία που έχει πάρει και 4 παγκόσμια, 2 χρονιά δεν έχει πάει καθόλου. Εντάξει. Αυτή είναι χειρότερα από εμάς. Ποια Ιταλία τώρα που είναι. Έχει πάρει 4, δεν έχει πάρει, πόσα έχει πάρει, 3.
0: 4.
1: Εντάξει, δεν πήγε η Ιταλία τώρα. 2 χρονιέ. Γιατί είναι και τώρα να πηγαίνουν ομάδε και να πηγαίνει η Ιταλία είναι λίγο παράξενο να λείπει η Ιταλία από το Μουντιάλ.
0: Κοίταξε, επειδή βλέπω μου αρέσει το ιταλικά ποδόσφαιρο, εντάξει, φέτο δεν είδα, αλλά τι προηγούμενε χρονιέ έβλεπα. Αυτή η Λοκατέλη, η Βαρέλα και αυτή τη πλάκα παίχτε είναι. Δηλαδή σε σχέση με την παλιά Ιταλία, έτσι. Εγώ είμαι. Εγώ
1: ναι, εντάξει, okay, δεν υπάρχει παλιά Ιταλία. Εντάξει, δύσκολο να βγουν αυτοί οι παίχτε πάλι.
0: Από το 81 ήμουν φανατικό σκουάντρα τζούρα. Δηλαδή η Εθνική Ελλάδο και μετά η Εθνική Ιταλία ήμουν. Και είμαι. Αλλά δεν είναι αυτή, είναι γατάκια.
1: Ναι, δεν ήταν φουρνιά αυτή που αποκλείστηκε, ήταν δίκαια αποκλείστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα εξαιρέσει τον Αρούμα και
1: άλλα. Ναι, έχει 5-6 παίχτε. Οι υπόλοιποι δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι για την Εθνική Ιταλία που ξέραμε. Μην τρελαθούμε.
0: Ακριβώς. Πού είναι την Πάτσιο τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ο Κουντούρης ήταν στον πάγκο. Ο Κουντούρης ήταν στον πάγκο, μου λέει ο Βασίλης. Τον είχε καλέσει, ναι. Δεν τον έβαλε. Το Κουντούρη.
0: Εντάξει.
1: Ο Καρέτσας είναι τραυματίας. Μου λέει ο πέρα ο Θοδωρής, το έχει δει. Πρέπει να ανταμείβονται με κλίση και αυτοί που έχουν καλή χρονιά με τις ομάδες τους, όπως ο Αντρούτσος που έκανε καλή χρονιά φέτος. Εντάξει, τώρα αυτό λέω ότι με τους καλεί. Τώρα το θέμα να μην τους καλέσει και στα επίσημα τα κανονικά όλους αυτούς. Πρέπει να βγάλει, δεν μπορεί να πέσουν όλοι. Εντάξει, φόρεσε τη φανέλα ο Αντρούτσος, okay, έκανε μια πολύ καλή χρονιά, τον κάλεσε. Δεν νομίζω ότι θα είναι στη λίστα του όλοι αυτοί οι παίκτες, αν ο Γιωβάνοβιτς είναι στον πάγκο όταν ξεκινήσουν τα προκληματικά του Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι θα έχει άλλες κλήσεις.
0: Ξέρεις τι κλήσεις θα έχει το Σεπτέμβριο, και ποιο θα είναι το κέντρο. Εγώ το έχω πει και το λέω. Μπακασέτα, Σιώπης, Κουρμπέλη.
1: Δεν νομίζω. Άντε, εγώ να σου πω ότι μπορεί να υπάρχει ο Μπακασέτα, Σιώπης και Κουρμπέλη, νομίζω ότι δεν θα. Θα σου καλέσει.
0: Άκου που σου λέω.
1: Άδω. Κοντά είμαστε. Σεπτέμβριο δεν είναι. 3 μήνες είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Και εντάξει. Θα αποκλειστούμε κλασικά. Έτσι θα ανεβριάσουμε.
1: Εντάξει,
0: θα
1: και δύσκολο. Ο μέσος είναι πολύ δύσκολο τώρα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να περάσεις. Αν τουλάχιστον το παλέψεις.
0: Γερμανία, Ολλανδία τώρα έτσι.
1: Και Σερβία.
0: Εντάξει.
1: Και η Σερβία είναι σχολή.
0: Ναι,
1: με παίκτες παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και αυτοί.
0: Αλλά εκεί πέρα όμως θέλω να δω. Πάρει μια ισοπαλία ή χάσει
1: ένα. Εντάξει, να παίξει καλά τουλάχιστον. Το θέμα να αποκριθεί δεν είναι και εύκολο να αποκριθεί, αλλά να παίξει τουλάχιστον καλά, να το παλέψει. Μην βγει κατά ιδρωμένο τέταρτο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Μπάσκετ, τι βλέπει σήμερα.
0: Μπάσκετ.
1: Ο βλέπω 5 μάτς, φίλε.
0: Ναι, και εγώ. Πιστεύω ο Ολυμπιακός να μην κάνει καμιά βλακία και το χάσει.
1: Γιατί ναι, βλέπω πέντε μάτς, και... Δεν βλέπω πέντε μάτς αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, άμα χάσει μετά.
1: Νομίζω μετά ο Παναθηναϊκός θα το.
0: Την Τετάρτη τελείωσε.
1: Τελείωσε. Θα είναι πιο κοντά ο Παναθηναϊκός στο να το πάρει.
0: Ακριβώς.
1: Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα, θεωρώ ότι θα ξαναπάνε πάλι στο σεφ. Για πέμπτο μάτς.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Με
1: αν και το μάτς προχθές, συγγνώμη κιόλα, ήταν μάπα, ε. Στο Άκαλαιο. Ήταν ψηλό μάπα τώρα. 55 πόντους τώρα και 61 πόντους, 68. Αυτό δεν γίνεται. Γυναικείο
0: μπάσκετ.
1: Και δεν είναι ότι. Δεν είναι ότι παίξανε άμυνες μόνο, ήταν και πολύ άστοχες οι ομάδες τώρα. Ακούς 58 και λες ο άλλος φοβερή άμυνα, ήταν και πολύ άστοχοι όμως.
0: Ναι, παράδειγμα, μέτρησα, θυμάμαι, 4-5 του walk-up που ήταν airball.
1: Αυτό λέω, δηλαδή δεν ήταν μόνο οι άμυνες, γιατί κανένα φορά ακούς 58-59 και λες πω αμυνάρες. Να δούμε και τι κάνανε οι παίχτες που στάνανε μόνοι τους.
0: Ακριβώς.
1: Ο Γόκα που λες, αλλά τα τρία ήταν ελεύθερος τελείως. Όπως ήταν ο Ντέιβις στο σεφ προχθές. Και χθες τα βαλόλα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και ποτέ
0: τα βαλόλα.
1: Και ποτέ τα βαλόλα ο Ντέιβις.
0: Έτσι γίνεται με τους μεγάλους
1: παίκτες. Έτσι γίνεται
0: τώρα. Κακά τα ψέματα. Αλλά εγώ λέω, όχι ότι φοβηθήκανε. Πώς πω, δηλαδή σου λέει, άστο να μην το κοντράρουμε πολύ το παιχνίδι. Ας γίνει το 1-1 και βλέπουμε.
1: Μωρέ, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μετά από κάποια. Από ένα σημείο και μετά ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό του. Είχε μόνο το Φουρνιέ και έκανε πάλι πολλά λάθη. Πολλά λάθη.
0: Δεν
1: είναι καλός και ο Βεζέκοφ στα δύο πρώτα παιχνίδια. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, εντάξει. Απλά δεν είναι στη μέρα του.
0: Ναι, δεν πήρε προσφάσεις τίποτα. Μα κοίταξε, έκανε το εξής. Άφησαν το Φουρνιέ και άλλοι πέντε μαρκάριζαν τους τέσσερις.
1: Ναι. Και όπως πήγε καλά και ο Νάνα, ας πούμε. Που και αυτός είναι
0: υπέρ. Πήγανε και τα σουτ.
1: Ναι. Ήταν σε καλή βραδιά ο Ντέιβις. Πολύ καλή βραδιά.
0: Λοιπόν, τους πήγανε και τα σουτ και εντάξει, έτσι το πήρανε. Αλλά Μπαρτσόκα, ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Είσαι χρόνια σου γκουρμπέτη. Κάνε κάτι, ξέρω εγώ. Μπέρδεψε λίγο τα πράγματα.
1: Ξέρεις τι γίνεται μόνο και οι προπονητές τώρα. Τι πιστεύω εγώ και ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας, για τον Μπαρτζόκα που λες τώρα, κάποια στιγμή βλέπει ότι τα πλάνα που έχει καταστρώσει δεν του βγαίνουν, δεν τα κάνουν παίχτες σωστά. Τι άλλο να κάνει και ο προπονητής. Δηλαδή σε άλλαξε παίχτες, έβαλε από εδώ, έβαζε από εκεί, δεν του βγαίνανε τα σχήματα αυτά που είχε βγάλει στην προπόνηση για να πάει να παίξει στο ΆΚΑ, δεν του βγαίνανε. Του βγήκαν στο πρώτο δεκάλεπτο, του πήρε διαφορά 10 πόντων, όταν αρχίζει να μειώνει διαφορά και να πάει μπροστά, χάσανε το μυαλό του οι παίχτες. Μαζί και ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, ναι. Ναι, αυτό δεν είχε δεύτερο πλάνο, κάτι, τέλος πάντων, κάτι να κάνει, ρε παιδί μου, δηλαδή πάνω στα σχήματα.
1: Τέλος πάντων,
0: κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός προτές είχε...
0: Ξέρω, πάλι Μιλωτούρο και...
1: Ο Ολυμπιακός προτές είχε πολύ...
0: Και μαζί που λέει ο λόγος.
1: Είχε προτές ο Ολυμπιακός, όπως είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς, είχε πολλούς παίκτες που περίμενε τα βαριά χαρτιά που λέμε, περίμενε να πάρουν πράγματα και δεν πήρε τίποτα. Όπως δεν πήρε από τον Ντέιβις ο Παναθηναϊκός από τον Ναν στο ΣΕΦ, δεν πήρε ο Ολυμπιακός από τον Βεζέκοφ και από άλλους παίκτες. Πράγματα που έπαιρνε άλλες φορές. Και πήρε μόνο το Φουρνιέ. Ένας Φουρνιέ δεν μπορεί να κερδίσει μια ομάδα, ούτε ένα Ναν μόνος του. Μπορεί να κερδίσει μια ομάδα.
0: Το λες. Αλλά πέρα από αυτό και οι αλλαγές των παιχτών που έκανε, δηλαδή ο Ντιλικίν, όπως το λένε και ο. Τι άλλο πήρε. Όχι, ο Χολ ψηλό ήταν καλός σε σχέση με τον Jones. Έπρεπε το Γουόρντ να τον είχε αφήσει. Ο Γουόρντ είναι και καλός στην άμυνα.
1: Εντάξει. Προσπάθησε να κατέψει την πίλα, ρε. Αλλά να έβαλε το, ας πούμε, έβαλε τον Λαριτζάκη. Έκανε τρία λάθη σε τρία λεπτά.
0: Ναι, ρε παιδί, και αυτός ο Λαριτζάκη.
1: Πρέπει να προσπάθησε να κατέψει, να βάλει τον Λαριτζάκη, να παίξει πιο σκληρά στην άμυνα. Αλλά έκανε τρία λάθη, να τον κάνει το έχει μέσα.
0: Όχι, ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε. Δεν του βγήκαν και τα πλάνα του που είχε σχεδιάσει, πιστεύω εγώ. Και άμα σου πάει το που έχει στραβά και στραβώσει, μετά δεν γυρνάει εύκολα.
0: Ναι, τώρα τι είναι, ομάδες πλάκας είναι τώρα αυτές.
1: Είναι οι ομάδες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Εντάξει. Απλά ο Ολυμπιακός είναι πιο φορμαρισμένος, ήταν σε καλή κατάσταση τουλάχιστον στον αγώνα του ΣΕΦ. Προχθές έδειξε πράγματα, δυναμίες πολλές.
0: Για να δούμε τώρα.
1: Να δούμε σήμερα το βράδυ. Ματσάρα θα είναι και σήμερα. Να δούμε. Εγώ πιστεύω θα έρθει ένα over, δεν μπορεί να μην έρθει ένα over 163 πόντους. Δεν νομίζω. Κάποιο over θα έρθει. Το κυνηγάω.
0: Αυτό που λες στο στοίχημα το έκανα εγώ παλιά, όταν μιλάμε το 98, όταν πρωτοβήκε το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι, μου το έχω ξαναπεί.
0: Και έπαιζα William Hill.
1: Ναι, στην εταιρεία.
0: Στην εταιρεία. και έπεσα τότε την Arsenal με, αν θυμάμαι τότε με Λιούμπερ και τέτοια, 3-1 συνέχεια, ναι, 3-1 σκόρ, λένε, και η Arsenal 3-1, έδινε απόδοση 15-16, κάτι τέτοιο. Το έχανα, παράδειγμα, το 1 ευρώ, το έβαζα το επόμενο 2,
1: μαύρο κόκκινο,
0: το αντανέβα συνέχεια, κάποια στιγμή μου καθότανε.
1: Ναι, έπαιρνα τα σπίση με το παραπάνω.
0: Ναι, και με το παραπάνω, ναι, και κέρδισα. Κάπως έτσι το στοίχημα, πιστεύω, κάπως έτσι πρέπει να παίζεται για να κερδίσεις. Αλλιώς άμα σε έχει φάει γκανιώτα.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, σωστό.
0: Και αυτό το λέω τώρα, επειδή λες ότι περιμένω το over.
1: Εγώ πρέπει να παίζω bet builder. Προθέσεις το πιασά, τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό το πιασά στα σημεία και έχασα το over. Τώρα θα ξαναπαίξω πάλι να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 8,5 πόντους, να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 3,5 και να γίνει over 162. Τα σημεία τα πιάνω. Το βεράκι χάνω και τις δύο φορές.
0: Αυτό που παραδέχτηκα τώρα δύο φορές στο στοίχημα ήταν τον Χρήστο από την Πετρούπολη, στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα που είπε, δεν θυμάμαι τώρα, στο Παλιούρα πρέπει να είχε βγει. Δεν θυμάμαι, κάπου το είπε, ότι είχε παίξει το να κερδίσει ο Ολυμπιακός με έως 6,5 πόντους, που κέρδισε στο ΣΕΦ 6,5 πόντους, και μετά με τον Παναθηναϊκό πάλι να κερδίσει πάλι έτσι με μικρό. Και τα έβγαζε και τα δύο.
1: Ναι.
0: Μάλλον να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 10.
1: Αυτά τα bet builder, ναι, που παίζω και εγώ. Ναι. Έχω χάσει δύο φορές λόγω των Ολυμπιακών Παναθηναϊκών, έχω χάσει τα οβεράκια. Έχω πιάσει τα σημεία, έχω χάσει τα over.
0: Κατάλαβα.
1: Οκ, Μπυλακό. Να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα.
0: Έγινε, γεια.
1: Πάμε και σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς, δεν υπάρχει γραμμούλα, θα ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιώργος, μιλάρα μια αγιάκτη ερώτηση, αν θες απαντάς. Σήμερα η γενέθλια, 30 χρόνια ο πρώτος σταθμός που ξεκίνησες να δουλεύεις στο Sport FM. Σε έχουν καλέσει, θα πας? Ναι, με έχουν καλέσει τα παιδιά, με πήραν τηλέφωνο και θα πάω κάποια στιγμή μετά από εκεί, μετά 5 ώρα, 6 ώρα, θα πάω μια βόλτα από εκεί. Παιδιά, δεν έχω να χωρίσω κάτι με τα παιδιά. Εντάξει. Ό,τι έγινε, έγινε. Ανοίξει το παρελθόν. Τα παιδιά με κάλεσαν και θα πάω. Να τους δω να πω ένα γεια που λέει ο λόγος. Ο Βασίλης χαλαρώστερε, παιδιά. Φιλικά είναι μέσα στο καλοκαίρι. Προπονητής κάνει δοκιμές και οι παίχτες έχουν το μυαλό στις παραλίες. Δεν είναι αυτό η κανονική μας εθνική, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Και άλλος Μπίλαρος για το Κωνσταντέλια, λένε, για θρησκευτικό λόγο δεν παίζει, γιατί το σταυρό στη φανέλα είναι μάρτυρας του Ιαχωβά. Και αυτό ακούστηκε. Γιατί να κάνουμε τώρα, να βγάλουμε το σταυρό από τη φανέλα μας? Και αυτό ακούστηκε, δεν ξέρω αν ισχύει. Πως λέει ο Μπίλαρος, ακούστηκε πάντως ότι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, ε. Δεν λέει κανείς να μην πιστεύει. Ο καθένας στη θρησκεία που θέλει πιστεύει. Δικαίωμα του καθενός. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις όμως από μια φανέλα το εθνόσημο της εθνικής που έχει πάνω το σταυρό, επειδή δεν πιστεύεις εσύ. Είναι αυτό που έλεγα και πέρυσι το καλοκαίρι, μάλλον πέρυσι στο Σεπτέμβριο, ότι δεν μπορεί τώρα να πάνε να περάσουν νόμο στα σχολεία, να μην κάνουν προς τα παιδιά προσευχή. Επειδή στα σχολεία υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι μουσουλμάνοι, που είναι άλλη θρησκεία. Δικαίωμά τους τα παιδάκια, για να είναι καλά και αυτά, να μην κάνουν τα παιδιά προσευχή. Τα παιδιά που δεν πιστεύουν να πιένουν κατευθείαν μέσα στην τάξη. Όμορφα και ήσυχα. Όχι να μην κάνουν τα ελληνόπουλα προσευχή. Καλημέρα Βασίλη και καλή εβδομάδα. Μια χαρά είσαι εκεί πάνω με εσύ στο Βραχάτι. Καλοκαίρι τώρα στις παραλίες. Έχεις πάει στα Πιτσόπαρα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να και ο φίλος μου ο Σάκης ο Τρελάρας. Καλημέρα παιχταρά μου, να πιεις ένα drink με το Ηρακλή και το Διονύση και τον Άκη. Ποιος είναι ο Άκης? Καλησπέρα, ο Άκης δεν τον ξέρω τον Άκη, είναι παιδί που δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο, βγαίνει στο YouTube με τα παιδιά, με το Ηρακλή και το Διονύση. Δεν τον ξέρω τον Άκη, είναι αεκόπουλα, δεν τον ξέρω από κοντά, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Θα πιω ποτάκι με τα υπόλοιπα παιδιά που θα είναι εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα, Μπιλάρα. Εκάρα από το Μενίδη, ο φίλος ο Στράτος.

0: για τον Σλούκα και τον και ένα άλλο φίλο, χάσε μισό λεπτό να διαβάσω το μήνυμα για το χάσαμε. Θα το ξαναβρω φίλο, θα το διαβάσω το μήνυμά σου, κάτσε γιατί χάθηκε κάπου. Ναι, τα μπανάκια, τον Ντόρσεϊ εννοούσα, τον Ντόρσεϊ και τον Σλούκα. Δεν έχω κάποια πληροφορία, δεν έχω δει κάτι αν θα είναι έτοιμοι για τα σημερινά, το σημερινό μάτς. Είπα μια η ώρα στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά. Είναι τραυματίες, μάλλον δεν θα παίξουν από ό,τι μου λέει ο φίλος ο Σάκης. Άχισε τα μπανάκια, ναι, τα αρχίσαμε τα μπανάκια Σαββατοκύριακο. Ώρα μας είναι, μπανάκια. Τα παιδιά πιο πολύ μου κάνανε παράπονα. Μπαμπά, πάλι δουλεύεις, πάλι δουλεύεις. Λέω, κάτσε να κάνουμε καλά μπάνιο. Γεια σου Μπίλη Ψυχάρα, Κώστας από Κόκκινο Μήλο. Καλή συνέχεια, Εκάρα, να πας λέει. Θα πάω στα παιδιά, δεν έχω λόγο να μην πάω. Μπίλη, ξεκίνησε, είδα στο YouTube να παίρνει εδώ στο σταθμό ο Αμάν Αμάν Αταμάν Αναστάσεις. Είχε πάρει παλιά σε μένα κάποια στιγμή, αλλά μιλάμε για παλιά. Πριν κάνα 7-8 μήνο, αλλά δεν ξαναπήρε ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Πήρα να πεις προγνωστικά για αύριο.
0: Βρε καλό στο φίλο μου τον Μπέλο. Είπα ρε Μπέλο, δεν άκουσες που είπα. Παναθηναϊκός ήταν μέχρι 9,5, Ολυμπιακός ήταν μέχρι 4,5, 3,5 και over 162. Έχω πιάσει και τις δύο φορές τα σημεία. Απλά έχω χάσει το over, ρε φίλε. Και στο ΣΕΦ έπιασα τον Ολυμπιακό. Ναι, φτιάχνει μια φορά. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να είναι τόσο άστοχες οι ομάδες. Δεν γίνεται. Γιατί και στο πρώτο μάτι το πιασα. Να χάσει ο Παναθηναϊκός με 9,5, να κερδίσει ο Ολυμπιακός με 2,5. Προχτές έπιασα να χάσει ο Ολυμπιακός με 10,5. Έχασε με 10, το πιάσαμε οριακά. Ο Παναθηναϊκός να χάσει με 4,5, αλλά μας πήγε πολύ χαμηλά το over. Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Αυτό και να γίνει πρέπει να βάλει Παναθηναϊκός 85 πόντους, δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, και να μου βάλει, πρώτα δεν έχει ξαναβάλει.
1: Άμα βάλει 85, ρε φίλε, θα κάνει διπλό.
0: Εντάξει, μπορεί να φάει 90, ρε φίλε. Το λέω, δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός που παίζει ομάδα που παίζει άμυνα, συνήθως τρώει πόντους. Αλλά πρέπει να φτάνει να βάλει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έβαγε πόντους πολλούς στο πρώτο μάτς. Δεν έβαλε αυτό που έπρεπε να βάλει για να πέρασε το over εγώ. Τώρα έβαλε λίγο ο Ολυμπιακός και λίγο ο Παναθηναϊκός.
1: Τι κάνει. Τον κύριο Στρατάκη με το μετάλλιο του το πέσει.
0: Τον είδα, ναι, στην ταβέρνα το πήρε.
1: Όχι, μετά πήγε στην ταβέρνα.
0: Στην ταβέρνα πήρε το μετάλλιο. Εκεί το δώσανε.
1: Στο τρέξιμο πήρε το.
0: Ναι, πήρε, καλά, εντάξει, το τρέξιμο, εντάξει.
1: Στην ανάβαση.
0: Ναι, ναι, στην ανάβαση. Ανάβαση προβατίνας. Μην δουλεύεις πολύ. Μην δουλεύεις πολύ, εσύ κουράζεσαι. Παιδιά, Μπέλος, παιδιά, ακούστε τώρα ιστορία. Μπέλος που βγαίνει και λέει τα βράδια ότι δουλεύω. Και σήμερα, Κυριακή, γιατί το είχα μια φορά, πώς θα είναι μια
1: γαλεπούτα.
0: 6,5. Λοιπόν, τον είδα αυτό σε μια καρέκλα. Σε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο στο Περιστέρι εκεί στο πεζόδρομο, είχε αράξει. Τόσο δουλειά του λέω, κάνεις. Μου λέει τώρα τελείωσα. Μιλάμε για παραμύθι. Και σαν εφόσον μου λέγε σχολάω στις 10 το βράδυ.
1: Μα στις 12 έφυγα από το μαγαζί. Στις 12.30.
0: Από το πρωί στις 10 πήγες, στις 12.30 έφυγες.
1: Από το μεσημέρι στις 1 έφυγα στις 12.30 το βράδυ.
0: Ποιο 12.30, εγώ 6 ώρες ήταν εγώ.
1: Μήνες να πλύνω το αμάξι, δεν
0: ξαναπήγα στο μαγαζί. Α, κάνεις ένα διάλειμμα. Πώς λέμε, κάνουν οι εργάτες διάλειμμα να φάνε σαντουιτσάκια και πήγες να πνίξεις τα μάξι.
1: Αφού βγήκα χρόνο να
0: πνίξεις. Ξύλο που θέλεις. Παπατζή.
1: Μην μιλάς για παπατζήρες.
0: Για λέγε, τι έγινε.
1: Από καλημέρα και στον Γιώργο, τον φίλο μου στη Νέα Υόρκη μαζί με την παρέα του.
0: Γιωργάρας.
1: Έχει δυνατή παρέα σήμερα, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω.
0: Δεν πειράζει. Καλά να περνάει καλά. Ακόμα εκείνη στη Νέα Υόρκη.
1: Δεν
0: γυρνάει. Κάθισε εκεί, το αρέσει το κλίμα.
1: Εννοείται, φίλε. Αμερική. Έχει σχέση Αμερική με την Ελλάδα.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν σου λέω κάτι μόνιμα. Θα μας δει μια βόλτα. Κατάλαβα. Εμείς φιλαράκια του είμαστε. Τι είναι για τον Γιώργο.
1: Μπορεί να έρθει το καλοκαίρι.
0: Για να δω. Το καλοκαίρι τώρα είναι καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι και τον Αύγουστο.
0: Μπράβο. Και το Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Σωστό.
1: Καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Κύριε Στρατάκη, έμαθα να έφαγε σκάργα μετά.
0: Ναι, εντάξει τώρα, άστα. Άστα. Αφού δεν έχει στείλει μήνυμα καν, φαντάζεσαι ούτε το χέρι μπορεί να κουνήσει.
1: Και δεν έφερε κάτι και το παπατζή.
0: Τίποτα. Έφαγες τίποτα εσύ ή ακόμα στη δίαιτα είσαι.